μες στις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και πρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα.

Έρωτες διάφοροι, μόνοι και αδιάφοροι, σέρνονται δίχως μιλιά. Η εγκατάλειψη σε επανάληψη, μια

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ριγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μηλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα, για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδα στήναγμα, το κούπουλο ενός κύκνου, για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη.

πηγάδι στις τρίγκλας της σπηλιά. Σε συμμορίες με ζητιάνους, σε αχυρώνες και σε αυλές, και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές, και σε καράβια του

της Ιράν, στις Αφρικής τις αγορές εμπόροι και ληστές και φοβισμένα

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Σήμερα θέλω να κατεβώ κάτω σε κρύα βρύση, για να βρω την αγάπη μου να την περισκανιάσω. Τη βρήκα και τη σκάνιασα, νησάφι δεν τη κάνω. Εγώ βρα και αραβόνιασα, να βρεις και εσύ να πάρεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Φοδιπορικός στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-1960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-1960. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το discoverlife.gr για να δείτε την ταινία Ιησούς, όπως επίσης για να βρείτε βιβλικές εκπομπές, μουσική, ομιλίες, απόψεις νέων και πολλά άλλα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Το δεύτερο κομμάτι του είπα «Ακούστε το Θεό παρά τον άνθρωπο». Όμορφα πράγματα έχουν συμβεί στην Ιερουσαλήμ τις τελευταίες εβδομάδες και οι ακόλουθοι του Ιησού είδαν τη σταύρωσή του, την ανάστασή του και την ανάληψη, όπως και την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία, αποτελούμενη σε πρώτη φάση μόνο από Εβραίους, έπρεπε να ρωτηθεί: είναι αυτή η αρχή της Βασιλείας? Οι Απόστολοι όμως συνέχισαν να κηρύττουν και να θεραπεύουν ανθρώπους. Όταν οι Σαδουκαίοι το άκουσαν, τους συνέλαβαν ξανά και τους έβαλαν στη φυλακή. Αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας άγγελος του Κυρίου άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και τους έβγαλε έξω. «Πηγαίνετε, σταθείτε στο ναό», είπε, «και κηρύξτε στο λαό το μήνυμα για αυτή την καινούργια ζωή στο Χριστό». Έτσι το ξημέρωμα οι Απόστολοι έκαναν όπως τους είπε. Εν τω μεταξύ, πίσω στο δικαστήριο, οι πρεσβύτεροι έστειλαν να φέρουν τους Αποστόλους από τη φυλακή, αλλά οι φρουροί ανακάλυψαν το κελί τους κλειδωμένο και άδειο. Σύντομα μαθαίφθηκε ότι κηρύττουν ξανά στο ναό. Οι φρουροί συνόδευσαν τους Αποστόλους πίσω στους πρεσβυτέρους. Καθώς στάθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, οι αρχιερείς είπαν: «Δεν σας δώσαμε αυστηρές εντολές να μην διδάσκετε στο όνομα του Ιησού, και εδώ έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και προσπαθείτε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να μας κατηγορήσετε για το θάνατο αυτού του ανθρώπου?» Τότε ο Πέτρος απάντησε: «Πρέπει να υπακούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους». Οι θρησκευτικοί ηγέτες ήταν εξοργισμένοι με την απάντηση του Πέτρου και σχεδίασαν αμέσως πώς να τους σκοτώσουν. Τότε ένας σεβαστός Φαρισαίος, ο Γαμαλίλ, τους έπεισε να αφήσουν τους Αποστόλους. «Εάν αυτό το έργο είναι ανθρώπινο, δεν θα γίνει τίποτε. Αλλά αν είναι του Θεού, δεν μπορείτε να το ανατρέψετε. Εκτός αν θέλετε να πολεμήσετε ενάντια στο Θεό». Το Συμβούλιο θεώρησε ότι είναι καλό σχέδιο, αλλά λόγω μίσους χτύπησαν τους Αποστόλους και τους είπαν να μην μιλήσουν ξανά για τον Ιησού, και τότε τους άφησαν να φύγουν. Έτσι, οι Απόστολοι εγκατάλειψαν τη φυλακή με χαρά, σκεπτόμενοι ότι θεωρούνται ανάξιοι να υποφέρουν ντροπή για το όνομα του Ιησού. Συνέχισαν να διδάσκουν και να διακηρύσουν τον Ιησού Χριστό κάθε μέρα στο ναό και σε κάθε σπίτι. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν να λένε για όλους. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν να λένε συγγνώμη σε όλους για το όμορφο όνομα του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια και στο επόμενο, μπορούμε να γνωρίσουμε έναν άντρα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ, τον Στέφανο, τον πρώτο που πέθανε για τον Ιησού. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960. Ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Κύριε Γεωργιάδη.

0: Λοιπόν, χτες με τον Πάνο είχαμε μία έντονη συνεννόηση στο δικό μας κανάλι. Κάποια στιγμή μου στέλνει εκπρόσωπος τύπου Ελλάς.
1: Ναι.
0: Και μου στέλνει ένα όνομα. Απορώ εγώ. Άλλαξε Δημογλίδο, του λέω. Έφυγε πότε?
1: Ναι.
0: Μου απαντάει με τελίτσες. Και μετά από λίγο βλέπω συνέντευξη της Δημογλίδου, την οποία ερωτήθηκε, κύριε Πάνο, πώς νιώθετε με τον ανταγωνισμό.
1: Ναι.
0: Και απάντησε: να προσέχετε τις τελίτσες.
1: Σωστό. Είναι άλλο Ελλάς και άλλο του Ελλάς.
0: Είναι άλλο Ελλάς, άλλο Ελλάς.
1: Άλλο Ελλάς, ναι. Ανάλογα που θα βάλεις την τελεία, καθορίζεται και για ποια Ελλάς μιλάμε.
0: Μάλιστα. Η κανονική δεν έχει τελείες.
1: Ποια?
0: Η Ελλάς.
1: Έχει...
0: Ελλάδα, Ελλάς, Ελλάδα, χώρα
1: με δύο λάμδα. Α, Ελλάς, η χώρα, δεν, χώρα έχει, δεν έχει. Είναι με δύο λάμδα και δεν έχει, όχι.
0: Α,
1: είναι και με δύο λάμδα.
0: Ναι, αυτό ήταν.
1: Οι άλλες δύο είναι με ένα λάμδα.
0: Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι οι τελίτσες για τις άλλες,
1: ναι,
0: τα λάμδα για την άλλη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, η ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά, καλημέρα όπου και αν είστε. Έχει κίνηση στους δρόμους από ό,τι βλέπουμε, είναι και λίγο βροχερή η σημερινή ημέρα, χθες έβρεξε.
0: Μην ψήνεστε, έχει κίνηση στον Πειραιά, φεύγει ο κόσμος.
1: Ναι, είναι και το τριμεράκι.
0: Γι' αυτό φεύγει ο
1: κόσμος. Πάει και το τρίμερο, ναι.
0: Και καλά κάνετε και δεν ψήνεστε, διότι ναι, λίγο βροχούλα σήμερα, αλλά Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ήλιος και θερμοκρασία η οποία θα είναι για μπάνιο.
1: Τέλεια. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» που και για σήμερα.
0: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
1: Πρωινιάτικα.
0: Έτσι.
1: Πρωινιάτικα.
0: Έτσι. Ελλάδα σήμερα. Δεν θα μου κόβεις τον τίτλο.
1: Για ακόμα μία μέρα θα είναι τρίωρη, 7 με 10. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Αργύρης Δινόπουλος θα λείπει σήμερα, θα λείπει και την Δευτέρα. Οπότε έχουμε κληθεί να αναπληρώσουμε εμείς αυτό το κενό.
0: Πρέπει να τον δω. Δεν έχει πιει καφέ.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα,
1: ναι,
0: θα είναι μέχρι τις 9.
1: Ναι.
0: 9 με 10.
1: Είναι η Ελλάδα σήμερα σκέτο.
0: Είναι η Ελλάδα σήμερα. Πώς λέμε με τελίτσες και χωρίς τελίτσες. Δηλαδή έτσι να το,
1: να
0: το καταλαβαίνουμε.
1: Για να συνεννοούμαστε έτσι.
0: Να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Με τελίτσες, χωρίς τελίτσες. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα μέχρι τις 9 και μετά τις 9 και 10 η Ελλάδα σήμερα.
1: Στο 69-39-943-943 μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Δεν σε ρωτάω αν έχεις να πεις κάτι σήμερα. Ναι, απλά επειδή είναι πολύ πρωί, επειδή έχουμε ώρα, που θα σε ρωτήσω
0: έχω,
1: και μετά.
0: Έχω.
1: Θα το πεις
0: έχω
1: από τώρα.
0: Ναι, έχω.
1: Πες το άντε.
0: Λοιπόν, πόσα κόμματα νέα έχουμε?
1: Δύο.
0: Πόσα περιμένουμε πιθανόν να γίνουν?
1: Μέχρι ένα.
0: Όχι.
1: Τι παραπάνω?
0: Δεν τα πας καλά. Σε πολύ, ναι, καλό βαθμό, ναι, φτάσανε συζητήσεις και για άλλο ένα κόμμα.
1: Οκ. Okay.
0: Σε πολύ καλό βαθμό. Δηλαδή, προχωρήσανε κάπως.
1: Ναι. Στην αριστερή πλευρά.
0: Καλά, στη Βαβέλ.
1: Ναι.
0: Ναι. Πώς είναι λοιπόν Τραμπιράν που προχωράνε κάπως,
1: ναι,
0: αλλά ακόμα δεν έχει αποφασίσει ο Τραμπ. Έτσι, σε καλό δρόμο, έτσι. Μόνο που είπαν ότι προχωρήσανε, έπεσε το πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι μας νοιάζει εμάς αν πέφτει, ανεβαίνει το πετρέλαιο? Μας νοιάζει. Αφού εδώ η βενζίνη μόνο ανεβαίνει. Πέφτει το πετρέλαιο, η βενζίνη ανεβαίνει. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, η βενζίνη ανεβαίνει. Πάντως, όπως είναι Τραμπ Ιράν που μάλλον λένε ότι τα βρήκανε τώρα, περιμένουν τι θα πει ο Τραμπ, έτσι είναι και οι συζητήσεις που γίνονται για ακόμα ένα ψηφοδέλτιο. Τώρα, να το πω παλιό, νέο, νέο, παλιό, θα το εξηγήσουμε λίγο αργότερα. Take control.
1: Σήμερα ξεκινούν και οι πανελλαδικές εκστάσεις για τα γενικά λύκεια. Να ευχηθούμε καλή τύχη σε όλους τους υποψήφιους, σε όλους τους διαγωνιζόμενους, σε όλα τα παιδιά.
0: Όταν μας έχουν στείλει την παραγωγή δύο βίντεο. Το δεύτερο,
1: ναι,
0: μπουλάς, αν μπορείς, όποτε μπορείς, να το πούμε
1: το μπουλάς,
0: στα, ναι, στα παιδιά. Αυτό, ναι, που λέει, να το πούμε στα παιδιά, όποτε μπορείς. Να είναι η δική μας ευχή.

0: Τι θα έχουμε σήμερα, Γιώργο?
1: Σήμερα, καταρχάς τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, τον κύριο Τσουκαλά.
1: Ο οποίος δεν μπερδεύεται. Δεν είναι τεμικό. Με χωρίς τελίτσες είναι αυτός. Είμαστε ξεκάθαροι.
0: Του ΠΑΣΟΚ, ναι.
1: Έτσι, δεν προσπαθεί να μπλέξει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αυτό. Από εκεί να ξεκινήσουμε, διότι δημοσκοπικά.
0: Εκτός αν μπερδεύεται λίγο με τα χρώματα όμως, γιατί τον αποκαλούν από κάποια άλλη πλευρά ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε εκεί μπερδεύονται τα χρώματα.
1: Τώρα,
0: θα τον ρωτήσουμε αν είναι όντως πράσινο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν είναι πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Δηλαδή αν είναι και Παναθηναϊκός και Λάρισα.
0: Ναι. Πάμε, για συνέχισε, για συνέχισε.
1: Λοιπόν, πάντα Θεού θέλοντος, Νετανιάχου επιτρέποντος, 112 κτλ. Γιατί δημοσκοπικά είναι, τι γίνεται να παγιωθεί το ΠΑΣΟΚ σε καμιά τρίτη θέση?
0: Ναι, είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο αυτό.
1: Πιθανό, απίθανο, δεν ξέρω. Διότι τώρα να σου πω, τις δημοσκοπήσεις που όλοι λένε είναι ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο που όλοι λένε ότι άμα μας αρέσει το αποτέλεσμα είναι καλό εργαλείο.
0: Ναι.
1: Άμα δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα είναι κακό εργαλείο. Αλλά είναι ένα εργαλείο. Είδες κάπου που συμφωνούν όλοι. Δηλαδή μέχρι και τα κόμματα της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, της άλλης αντιπολίτευσης συμφωνούν σε κάτι. Εκτός από σένα και εμένα που δεν μπορέσουμε κάτι να συμφωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το εργαλείο βέβαια που βγήκε και λέει, μάλιστα, πρώτη Νέα Δημοκρατία, ακούνητη. Δεύτερος, Αλέξη Τσίπρας. Έτσι. Αυτό έγινε την άλλη μέρα μετά την ανακοίνωση. Άρα ναι, η δημοσκόπηση είχε γίνει πριν.
0: Ναι.
1: Η δημοσκόπηση που είχε γίνει πιο πριν δεν είχε κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάναμε μια δημοσκόπηση ότι, και η ερώτηση ήταν, γιατί εδώ είναι με την ερώτηση, έτσι, τις ερωτήσεις, ότι αύριο θα ανακοινώσει την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα του και αν έχετε πρόθεση να το ψηφίσετε, και βγήκε η δημοσκόπηση την άλλη μέρα της ανακοίνωσης του κόμματος. Δεν ξέρω, κάτι με προβληματίζει σε αυτό το εργαλείο.
0: Μάλιστα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι οι δημοσκοπήσεις παρά τις φωνές βγαίνουν πάντα. 9 στις 10 φορές οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν.
1: Έλα μου.
0: Είναι πολύ λίγες οι φορές που δεν έχουν
1: βγει. Θυμάσαι τις τελευταίες εκλογές?
0: Αυτό, μόνο τις τελευταίες φορές δεν βγήκαν.
1: Τι μόνο, γιατί τις προτελευταίες?
0: Στις περισσότερες φορές οι δημοσκοπήσεις πέφτουν μέσα.
1: Παλιά.
0: Παλιά, μέχρι τώρα.
1: Τις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και δεις την τελευταία εκλογική αναμέτρηση.
0: Ναι, που έδειχνα τη Νέα Δημοκρατία πολύ πιο κάτω από ό,τι ήταν τελικά.
1: Και το
0: για,
1: ΣΥΡΙΖΑ...
0: για τη Νέα Δημοκρατία ήταν λάθος την
1: δημοσκόπηση.
0: Όχι για το ΠΑΣΟΚ.
1: Συγγνώμη, και
0: για,
1: το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία ήταν λάθος την
1: δημοσκόπηση. Και το ΣΥΡΙΖΑ πολύ πιο πάνω. Δεν πήγε ΠΑΣΟΚ.
0: Και το ΣΥΡΙΖΑ πολύ
1: πιο πάνω. Ακόμα ήταν τρίτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το ΣΥΡΙΖΑ πολύ πιο πάνω.
0: Ναι, δίνανε 30 την Νέα Δημοκρατία και πήρε 40 τελικά. Άρα έπρεπε να βγει η Νέα Δημοκρατία και να πει ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, για που πήρε παραπάνω.
0: Που πήρε παραπάνω.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ που πήρε παρακάτω τι να πει?
0: Τι να πει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δηλαδή εγώ πήρα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι είναι στημένες.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε παρακάτω. Εγώ να πω ότι είναι στημένες.
0: Ας το πεις και εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι της μόδας να λέμε ότι είναι στημένες.
1: Καλά, είναι στημένα τα παιχνίδια, είναι στημένα το μπάσκετ, στημένα το ποδόσφαιρο. Είναι όλα στημένα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις. Μία ερώτηση, αν μπορεί να με βοηθήσεις και εσύ.
0: Είχαν πέσει έξω και στο δημοψήφισμα.
1: Εσείς, παιδιά,
0: για να λέμε όλες τις φορές.
1: Στο 69-39-943-943 μπορείτε να με βοηθήσετε. Οι δημοσκόποι ήξεραν, έκαναν ερωτήσεις ή γνώριζαν. Τώρα είδες πάλι δυσκολεύομαι με τις λέξεις. Ο ΠΚΠ.
0: Ναι, τι.
1: Γνώριζαν οι δημοσκόποι όταν έκαναν πριν τις εκλογές?
0: Τι να γνώριζαν?
1: Ότι υπάρχει ο ΠΚΠ.
0: Αυτό τι σχέση έχει με τη δημοσκόπηση?
1: Τίποτα, καμία. Έτσι, μου ήρθε. Δεν μπορεί να μου έρθει και εμένα κάτι πρωινιάτικα.
0: Ναι.
1: Αλλά, ρωτάω.
0: Μα το. Η δημοσκόπηση δεν έχει σχέση με το.
1: Καμία.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Ό,τι πεις.

0: Λοιπόν, πήγε και ο Ανδρέας, πάντα μπερδεύομαι, ο Αλέξης, α το ένα, α το άλλο, και να καταθέσει τι, να καταθέσει τι πήγε, έτσι.
1: Ναι, κατέθεσε χθες, πήγε στον Άγιο Πάγο.
0: Πήγε με ντόρο, όμως πήγε με συνοδεία, η οποία ήταν
1: σούπερ ντούπερ. Τι συνοδεία είχε?
0: Συνοδεία, ήταν της Αγγελέα.
1: Την κυρία Λεπενιώτη και τους εκπροσώπους του κόμματος είχε.
0: Ναι, η κυρία Λεπενιώτη δεν πέρασε έτσι.
1: Όχι, τέλος.
0: Έγινε πρωτοσέλιδο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήγε, κατέθεσε. Μίλησε για δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με, με αυτά που είπε τόσο σε εμάς εδώ ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης που ήταν χθες στην εκπομπή μας, όσο και ο κύριος Γεωργιάδης. Εάν δεν περάσει.
1: Τι αν δεν περάσει,
0: δεν
1: το
0: περάσει.
1: Όνομα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, τι έχουμε να ακούσουμε για τη δικαιοσύνη? Λέω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Σπάει άλλο το πρώτο και δεν περνάει.
1: Ναι.
0: Βρούνε το ότι ξέρει το Ελλάς υπάρχει κάπου αλλού. Τώρα που υπάρχει. Αν είναι κακοί δικαστές και το βρουν.
1: Υπάρχει και από αλλού το ελληνική αριστερή στην παράταξη.
0: Το Ελλάς.
1: Ναι, το όνομα είναι ελληνική αριστερή στην παράταξη.
0: Ο τίτλος είναι Ελλάς.
1: Ναι, το όνομα είναι ελληνική αριστερή στην παράταξη. Και αυτό δεν υπάρχει πουθενά άλλο.
0: Ναι, ο τίτλος όμως λέγεται Ελλάς.
1: Okay,
0: η αφίσα δεν γράφει ελληνική. Βάλε Ανδρέας Τσίπρας. Okay. Λέει Ελλάς.
1: Okay, να δούμε πώς θα.
0: Αν κατά λάθος δεν περάσει, ξέρεις τι έχουμε να ακούσουμε για τη δικαιοσύνη.
1: Από ποιον?
0: Από τον κύριο Τσίπρα.
1: Δεν το νομίζω.
0: Καλά, το τι έχουμε να ακούσουμε για τη δικαιοσύνη, να το νομίζεις. Τώρα που λέμε για τη δικαιοσύνη, ο δικηγορικός σύλλογος Πειραιά θέλει πειθαρχικό έλεγχο κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Διότι λέει για την υπόθεση που έβαλε στο αρχείο, έπρεπε να πει ότι δεν πρέπει να έχω συμμετοχή. Γιατί δεν πρέπει να έχω συμμετοχή? Γιατί έχω συμμετοχή στο παρελθόν σε αυτή την υπόθεση. Άρα δεν μπορεί να την κρίνω εγώ. Σύσσωμος ο δικηγορικός σύλλογος Πειραιά. Επίσης, μια και μιλάμε για δικαιοσύνη και μια και μιλάμε και για Ελλάς, ο κύριος Νατσιός έκανε μια ερώτηση στον κύριο Χρυσοχοίδη. Γιατί πρέπει να είχε κάμε ένας πολίτης, ένας ιδιώτης για να πηγαίνει στο γήπεδο? Ποιες οι ιδιώτες είσαι? Κι εγώ ιδιώτης είμαι. Πας στο γήπεδο, πας. Πάω, δεν πάω. Αλλά άμα είναι αρχοϊκά θα πάω.
1: Αν τους πληρώνει ο ιδιώτης.
0: Καμίτες.
1: Είναι. Παραιτηθέντας.
0: Ένας.
1: Ο ένας. Για τους άλλους δεν ξέρω. Ο ένας έχει παραιτηθεί. Για τους άλλους δεν ξέρω.
0: Ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση δεν είναι.
1: Αν αυτός που έχει παραιτηθεί τον πληρώνει ο ιδιώτης.
0: Οι άλλοι.
1: Για τους άλλους δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Για τον ένα λέει.
0: Πάντως η ερώτηση δεν είναι δική μου, είναι του κ. Νασιού, του κ. Χρυσοχοίδη. Γιατί ένας ιδιώτης. Ο Πουρναράς που πάει στο γήπεδο.
1: Γιατί προφανώς για δικούς του λόγους θέλει να είναι ασφαλής. Για δικούς του λόγους. Το γιατί θέλει να είναι ασφαλής δεν το γνωρίζω.
0: Και εσύ θες να είσαι ασφαλής, γιατί δεν σου δίνουν προστασία ή ασφαλή?
1: Δεν έχω ζητήσει.
0: Α, επειδή δεν έχει ζητήσει.
1: Δεν έχω ζητήσει.
0: Ωραία, θα κάνω ένα αίτημα, δώσουμε να γνήσω υπογραφή, μια εξουσιοδότηση, να κάνουμε μια αίτηση από αύριο να σε φέρουν και να σε πηγαίνουν να σου δώσουν και ένα αυτοκινητάκι, όχι ένα-δυο, καμιά δεκαριά.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα που θα πηγαίνει. Όχι, Παναγιά μου, θα δουλεύουν και πολλοί άνθρωποι, γιατί ο Πουρναράς, όπου γάμος και γιορτή πηγαίνει. Πώς κατάφερε ταυτόχρονα εκείνη την ίδια μέρα να είναι Μοναστηράκι, Θυσίο και Μέγαρο Μουσικής.
1: Μοναστηράκι δεν πήγα. Θυσίο και Μέγαρο Μουσικής ήμουν.
0: Α, δεν έφτασε ο κόσμος μέχρι το Μοναστηράκι.
1: Δεν ξέρω πού έφτασε ο κόσμος. Εγώ δεν πήγα στο Μοναστηράκι, πάω. Εγώ πήγα στο Θυσίο κατευθείαν.
0: Α, δεν
1: έφτασε. Τώρα που έφτανε ο κόσμος μπορεί από την άλλη πλευρά στην Διονυσίου Αεροπαγίδου να έφτανε και μέχρι το Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν έφτασα εγώ. Εγώ πήγα στο Θυσίο κατευθείαν.
0: Μπορεί και να έφτανε μέχρι το Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ναι. Συγκεντρώσεις που για να τις δούμε πρέπει να ασχοληθούμε μουσιακά για να δούμε συγκεντρώσεις με κόσμο πια. Λοιπόν, πώς κατάφερε και ήταν λοιπόν που ήσουν Μοναστηράκι Θυσίο?
1: Πού ήμουνα?
0: Ναι, Μοναστηράκι Θυσίο είπες ήσουν?
1: Θυσίο μόνο.
0: Θυσίο. Ήταν Θυσίο και ταυτόχρονα μου έστελνε φωτογραφίες από το Μέγαρο Μουσικής.
1: Ναι.
0: Τώρα πώς το έκανε αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Θα σου εξηγήσω κάποια άλλη φορά.
0: Off the record.
1: Ναι,
0: γιατί δεν το λες μεταξύ μας, είμαστε. Δεν έχουν ξυπνήσει όλοι.
1: Off the record.

0: Λοιπόν, άκουσα, έβλεπα πάλι χθες από τα γνωστά πανέλ, ξέρεις που.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είσαι πετριά πια για να τα, για να τα βλέπεις αυτά. Δεν, αλλιώς δεν μπορείς να τα δεις. Γιατί τώρα που έχουμε φτάσει υπερεκλογικά, ξέρεις, δεν μπορείς να τις ακούσεις.
1: Οκ, okay, τι έβλεπες.
0: Έβλεπα ένα από τα κανάλια και άκουσα λοιπόν μία δήλωση του κύριου Θεοχάρη, υφυπουργού εξωτερικών, ότι αυτά που λέει ο Σαμαράς και ο κύριος Καραμανλής συμφωνούν με την αντιπολίτευση της Τουρκίας.
1: Ότι τι δηλαδή?
0: Ότι ό,τι λέει η αντιπολίτευση της Τουρκίας για τα ήρεμα νερά, τα ίδια λέει και ο Σαμαράς και στο επίπεδο και όσο συμφωνεί λέει και ο κύριος Καραμανλής. Ξέρεις,
1: ναι, δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά τέλος.
0: Με έβαλε στη γωνία. Δηλαδή καθόμουν και κοίταγα. Το άκουσα, δεν το άκουσα. Ξέρεις, δεν είχε για να το γυρίσω πίσω. Να το ξαναδώ, να το ξαναβάλω το βίντεο. Μία που το είπε, μία που το άκουσα.
1: Μα ο Αντώνης Σαμαράς λέει ότι η ελληνική πλευρά είναι υποχωρητική. Αυτό ισχυρίζεται η Τουρκία.
0: Ακριβώς η αντιπολίτευση της Τουρκίας λέει ότι η τουρκική πλευρά είναι υποχωρητική. Και ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτά που θέλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό το ότι ο κύριος Θεοχάρη είπε ότι ο Σαμαράς και όσο συμφωνεί και ο κύριος Καραμανλής συμφωνούν με την αντιπολίτευση της Τουρκίας, το κρατάω. Το κρατάω για να βρω κάποιον την Νέα Δημοκρατία να τον ρωτήσω. Ναι. Αν αυτή είναι η γραμμή. Αν αυτό λένε. Ότι ο κύριος Σαμαράς
1: δεν θα, θα είναι αυτή η γραμμή, θα είναι μια προσωπική άποψη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, θεωρώ να πει κάποιος από την κυβέρνηση ότι ναι, αυτή είναι η γραμμή, θα πει ο κύριος Θεοχάρης εκφράζει μια προσωπική άποψη.
0: Ναι, ο οποίος μια προσωπική άποψη είναι υφυπουργός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Υφυπουργός εξωτερικών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επί του, στο σημείο που είναι, στη δουλειά ναι. του δικού του χαρτοφυλακίου. Δεν είναι σαν όλων των χαρτοφυλακίων, αυτό είναι.
1: Ναι. Δεν νομίζω να υποθεί ότι είναι κυβερνητική στάση αυτή, καθολική. Θα το δούμε, θα ρωτήσουμε.
0: Ούτε ορθόδοξη.
1: Τον πρώτο νεοδημοκράτη που θα έχουμε.
0: Ούτε ορθόδοξη.
1: Γιατί σήμερα δεν έχουμε από την Νέα Δημοκρατία.
0: Κακό, θα πάρουμε. Ναι, ναι.
1: Από την εβδομάδα που θα έχουμε, θα κάνουμε αυτή την ερώτηση.
0: Κάτσε, κάτσε, γιατί είναι και πρωί ακόμα και δεν το έχω. Λοιπόν, είμαστε όλοι εντάξει. Ήμουν όλοι εκεί ή δεν πρόλαβε να δεν είδε, κοιμήθηκε νωρί χθε.
1: Δεν κοιμήθηκε νωρί, αλλά δεν είδα τηλεόραση.
0: Τι είναι όλοι εκεί.
1: Νόμιζα τηλεόραση. Είναι όλοι εκεί, ναι.
0: Είναι, δεν έχουμε αλλάξει κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι. Η κυβέρνηση είναι όλοι στη θέση της.
0: Ναι. Οπότε
1: μπαίνει. Ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Λωρίδης.
0: Ο κύριος Λωρίδης ήταν εκεί, δεν.
1: Ναι, είναι όλοι. Ο κύριος Κικίλιας είναι όλοι.
0: Ο κύριος Κικίλιας είναι εκεί.
1: Ναι, ναι, είναι εκεί.
0: Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Κυρανάκης ετοιμάζει και το νομοσχέδιο.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Ο άλλος εκεί του ίδιου Υπουργείου είναι εκεί και αυτός, έτσι.
1: Ποιος?
0: Ο άλλος, ξέρει αυτός που λέμε. Και στο ίδιο Υπουργείο με τον κύριο Κυρανάκη. Είναι εκεί
1: και
0: αυτός.
1: Και τι λες ο άλλος και δεν λες το όνομά του?
0: Δεν θέλω να λέω ονόματα για να μην πούνε ότι εγώ κάνω κακό στην κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως και ο κύριος Θεοχάρης είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Τον είδα εγώ χτες, δεν νομίζω από χτες τη νύχτα μετά τις 12 να άλλαξε μέχρι
1: σήμερα. Όχι, όχι, δεν άλλαξε.
0: Εντάξει.

0: έστειλε η Εμμανουέλα ένα μήνυμα εχθές και λέει ο κύριος Τσίπρας, εκεί σκηνοθετικά που έβαλε θέα την Ακρόπολη, την έβαλε έτσι για να είναι όμορφη ή την έβαλε εκεί για να την έχει προσπόληση?
1: Εντάξει.
0: Βαρύ, γιατί δεν είπε ο κύριος Τσίπρας να πουλήσει την Ακρόπολη. Υπόθηκε τότε, αλλά από Ευρωπαία.
1: Ναι.
0: Συνάδελφο του Τσίπρα. Παρακόντα συνάδελφο. Δεν είπε ο κύριος Τσίπρας. Όχι, Εμμανουέλα, το έβαλε για ωραία.
1: Και το φόντο έγραφε πολύ ωραία πάντως.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν ήταν φωτισμένη, όταν βράδυ ήταν πολύ ωραία.
0: Καλά, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, άμα ήθελα να την πουλήσει, θα την έβαζε.
1: Εντάξει όμως, δεν είναι δίθετο θέμα.
0: Καλά, το να πουλήσουμε την Ακρόπολη. Ναι. Δεν το θέσαμε εμείς. Καλημέρα από το ηλιόλιστο Ήλιον. Κάτσε ρε Γιώργο, τώρα μπήκα μέσα και βρέχε. Εσύ που το είδες το ηλιόλιστο?
1: Ναι, είναι βροχερό σήμερα.
0: Έλα, είδες, άμα θέλει κάποιος να σου περάσει κάτι, πώς το περνάει.
1: Ναι, γιατί τώρα εμείς που είμαστε μέσα στο στούντιο δεν έχουμε επαφή με το έξω. Οπότε αν ήμασταν πολλές ώρες εδώ και μας έστελνε ο ακροατής ο Γιώργος καλημέρα από το ηλιόλιστο Ήλιον, εμείς το νομίζαμε ότι έχει ήλιο. Χαρά Θεού έξω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, αλλά επειδή ξεκίνησε πριν λίγο κουβί και είχαμε επαφή με τον έξω κόσμο.
0: Είδες Αρκαδία χαλάζει.
1: Ναι.
0: Κακός χαμός. Όπα, ναι. Εδώ έχουμε θέμα.
1: Και χθες ξαφνικά το απόγευμα άρχισε και λίγο χαλάζει. Εγώ επειδή οδηγούσα κάποια στιγμή, βρέχει και ξαφνικά για πολύ λίγα δευτερόλεπτα χαλάζει το αυτοκίνητο.
0: Εγώ, συγγνώμη, καλημέρα Γιάννη, περιμένω το Γιάννη. Καλημέρα αγόρια, σας έχω ρεπορτάζ σήμερα. Περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Γιάννη, έλα να το μας το στείλεις.
1: Στέλνει κάτι φωτογραφίες.
0: Ωραία.
1: Θα τις δούμε λίγο αναλυτικά στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε, Γιάννη, μετά.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα τα έπιπλα Γαλάνη είναι μαζί μας, Γαλάνη in house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το πιο σημαντικό, τιμές. Και να ξεκινήσει η τελευταία μέρα της εβδομάδας, της εκπομπής δηλαδή, με μια μικρή διαφωνία με τον Ιβάνο Μπουρναρά.
1: Ναι, πολλές διαφωνίες, αλλά
0: μια μικρή που έχουμε.
1: Είναι κι άλλη.
0: Ότι, βεβαίως, αυτή η μικρή.
1: Ποια?
0: Ότι όταν θα πας στο Γαλάνη και φτηνά, όμορφα, φτιάξεις αυτό που θες, αλλάξεις
1: ναι,
0: το σπίτι
1: εντάξει
0: σου και τη διάθεσή σου, θα γλιτώσεις και τη μουρμούρα.
1: Ναι, διαφωνώ σε αυτό εγώ, γιατί είμαι κατά της μουρμούρας και πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει η μουρμούρα, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι μια διαφωνία που έχουμε ως προς την στάση ζωής. Δεν είναι πολιτική διαφωνία.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ παιδιά, όποιος έχει κάνει παντρεμένος, να μου πει αν έχει ποτέ βρει μουρμούρα πριν.
1: Αν και πολλές φορές.
0: Γιατί ο Μπουρναρά δεν έχει κάνει παντρεμένος.
1: Αν και πολλές φορές, για να είμαι δίκαιος, αντιλαμβάνομαι ότι η μουρμούρα είναι μια πράξη αγάπης. Πολλές φορές.
0: Είναι μια πράξη.
1: Είναι μια πράξη αγάπης, γιατί το αντίθετο της η μουρμούρα πολλές φορές κρύβει ένα ενδιαφέρον.
0: Αυτό σαν το τραγούδι.
1: Ενώ η έλλειψη μουρμούρας φέρνει την έλλειψη ενδιαφέροντος, άρα και την απουσία της αγάπης.
0: Δηλαδή, έτσι που μου έρχεται γρήγορα το τραγούδι που νομίζω ότι συνδυάζει, ελάς, ελάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, έχουμε και σπέτσες, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά, τώρα πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι.
1: Ναι, έχουμε λίγα.
0: 6-9-39-9-43-9-43, εκτός από τα μηνύματά σας, εκτός από την κουβεντούλα που θα έχουμε και ευχαριστούμε που ξεκινήσατε πρωινιάτικα, θα έχουμε και σπέτσες. Σπέτσες, ναι, που θα τις λέμε και την άλλη Παρασκευή, την άλλη εβδομάδα.
1: Σε μια εβδομάδα.
0: Την τελευταία μέρα της άλλης εβδομάδας, κάποιος τυχερός, κάποια τυχερή.
1: Όπου θα μπει και ο Ιούνιος την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή θα είναι επίσημα καλοκαιράκι.
0: Θα έχει μπει Ιούνιος.
1: Ναι, οι τρεις μήνες του καλοκαιριού θα έχει μπει επίσημο πρώτο.
0: Σε προγραμματικές δηλώσεις κάποιο εκπροσώπου το είπε σίγουρα?
1: Δεν χρειάζεται, δεν περιμένω.
0: Θα φέρει και τον Ιούνιο.
1: Δεν περιμένω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εγώ να μου το πει.
0: Γιατί?
1: Το παίρνω πάνω μου και λέω ότι όταν μπει ο Ιούνιος αρχίζει και το καλοκαίρι.
0: Από τη μία φορά σου μπορεί να Μπαρτσελόνα για να μην απολυθεί. Από την άλλη παίρνει επάνω σου κάτι το οποίο δεν θα το έχει πει ο εκπρόσωπο τύπου και πάλι επιμένει να μην απολυθεί. Παιδιά, έχει χειρέψει μια θέση εδώ ο Σονούπο, ελάτε.
1: Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτάκια. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 943.

0: 943 Intervet Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
15: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου. Να τα ξέρουμε από τώρα τα κλειδιά, να τα κάνουμε.
19: Τα έχουμε από τώρα να τα κάνουμε.
18: Ναι, αν και πιστεύω είναι... θα είναι σίγουρα το διάβασμα μέσα, δηλαδή να δουλεύει ο εγκέφαλος.
19: Ναι.
18: Θα είναι σίγουρα.
19: Το διαβάζει, το υποθέτει.
18: Όχι, μα δεν τα έχει αυτά. Αυτά είναι. Το έχει σε τίτλο.
19: Ναι, ναι.
18: Θα είναι σίγουρα τροφή.
19: Ναι.
18: Θα είναι σίγουρα σωματική άσκηση.
19: Ναι.
18: Εντάξει, οι κύριοι άξονες ήταν αυτοί.
19: Ωραία. Μπορούμε να το γράψουμε, να το φτιάξουμε και να το στείλουμε σε κάποιους πολιτικούς αρχηγούς.
18: Για το Αλτσχάιμερ.
19: Ναι. Και κάποιους υπουργούς.
18: Μα δεν παθαίνουν Αλτσχάιμερ.
19: Πώς δεν παθαίνουν?
18: Παθαίνουν Αλτσχάιμερ οικειοθελώς. Όχι λόγω, όχι λόγω νόσου ότι μας βρήκε και τα ξεχάσαμε.
19: Τώρα συγγνώμη, το να λέω κάτι προεκλογικά και να το όταν βγω να το ξεχνάω.
18: Ναι, είναι.
19: Είναι όχι, δεν είναι οικειοθελώς. Μπορεί εμείς να κατηγορούμε.
18: Είναι καταβούληση.
19: Όχι, εμείς μπορεί να.
18: Καταβούληση.
19: Μπορεί να ράσει να μιλήσω.
18: Ναι.
19: Είσαι διακοψίας.
18: Ναι.
19: Εντάξει, λοιπόν, εμείς μπορεί να κατηγορούμε άδικα στους ανθρώπους.
18: Και τι, να παθαίνουν όντως Αλτσχάιμερ?
19: Να παθαίνουν και να το ξεχνάνε.
18: Μάλιστα.
19: Δεν έχουμε καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλη.
18: Υποτίθεται ναι.
19: Το όχι, δεν υποτίθεται. Τον έχουμε καταργήσει. Προεκλογικά το έχουμε πει.
18: Και τον ένφια τον έχουμε καταργήσει.
19: Καλά. Τον έχουμε καταργήσει τον ένφια χρόνια τώρα.
18: Ναι.
19: Λοιπόν, με προεκλογικά, με ένα νόμο και τι άλλο.
18: Και ένα άρθρο.
19: Ναι, και κάτι νταούλια που χορεύαν προεκλογικά.
18: Ναι.
19: Δεν χορεύανε με νταούλια με τεκλογικά. Το ξεχάσαμε. Άρα λοιπόν μπορεί τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, να μην ήταν κακοί άνθρωποι, ούτε να λέγανε ψέματα. Να είχαν πάθει ταυτόχρονα.
18: Αλλά να πάσχουν.
19: Αλσχάιμερ. Λίγο πριν τις εκλογές να ήταν καλά και λίγο μετά τις εκλογές, από τη μεγάλη χαρά που βγήκανε, να τα χάσαν λίγο.
18: Μάλιστα.
19: Γι' αυτό μην κατηγορείς τους ανθρώπους. Διακοψία, διακοψία.
18: Συνεχίζει η εφημερίδα και λέει: μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων.
19: Ναι, εδώ κύριε Πουρναρά,
18: ναι.
19: Νομίζω ότι αυτές οι μεταβιβάσεις εξπρές που γράφουν τα νέα είναι σε δεύτερη μοίρα, γιατί νομίζω τα φαντς έχουν προχωρήσει πιο πολύ στις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Τσακ μπαμ θα παίρνουν.
18: Παιδιά, αλήθεια αυτό.
19: Παιδιά, αν έχετε κι εσείς κάπου κοντά σας έναν άνθρωπο ο οποίος κλαίει με αυτό το θέμα, τα φαντς έκαναν τις μεταβιβάσεις τσακ μπαμ. Μία που στο στέλνουν, μία που στο παίρνουν.
20: You stand stronger than before. I can't ignore.
18: Η εφημερίδα απογευματινή. Μητσοτάκη στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI. Και επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους αναδρομικά συνολικού ύψους 433 εκατομμυρίων ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Όχι εκατομμυρίων, χιλιάδων, λάθος. 433.384 ευρώ. Προχωράμε με την εφημερίδα των συντακτών. Μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε πετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
19: Ο Πρωθυπουργός το έχει πει από τη Βουλή. Εγώ δεν γνώριζα τίποτα για καμία υποκλοπή.
18: Ναι.
19: Δεν το έχει πει από τη Βουλή.
18: Το έχει πει.
19: Δεν γνώριζα καν για κανέναν πολιτικό αντίπαλο, για κανέναν άνθρωπο στον κόσμο, ότι το μαγαζί που είμαι διευθυντής έκανε τέτοια πράγματα.
18: Και έχει πει μάλιστα και την ΑΤΑΚΑ πως αν γνώριζα ότι παρακολουθεί το πρόκειτο να παρακολουθεί ο κύριος Ανδουλάκης, δεν θα το επέτρεπα. Έχει πει για αυτή την ΑΤΑΚΑ. Δεν θα το επέτρεπα. Εφημερίδα Ρίζος Πάστης, Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου, κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και Δημοτικό Φόρο και την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Τα δύο τέλη θα κυμαίνονται αθρηστικά από 0,45 έως 1,05 της χιλής επί των αντικειμενικών.
19: Λοιπόν, είχαμε προχτές τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔ, τον κύριο Κωνσταντέλο, μας είπε γι' αυτό. Είχαμε χτες το Υπομηδά εκεί, τον κύριο Κρανίδη, μας είπε γι' αυτό. Σήμερα θα πάμε και θα έχουμε τον δήμαρχο Νέστου, που είναι πρόεδρος ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, να δούμε και εκεί, γιατί πάει σε δήμο-δήμο. Δηλαδή, ένας δήμος θέλει το κάνει, ένας δήμος δεν θέλει να το κάνει.
18: Ναι.
19: Δηλαδή, ένας δήμος βάζει το και μετά πάει και ένα δήμο το πόσο ψηλά θα φτάσει.
18: Γιατί να μην είναι καθολικό?
19: Γιατί είναι ορθόδοξο.
18: Από τη στιγμή που είναι απόφαση κεντρικής εξουσίας, γιατί να μην είναι καθολικό?
19: Γιατί να είναι καθολικό?
18: Ρωτάω.
19: Γιατί να μην μπούμε σε μια διαδικασία, όπως ακριβώς υπόθηκε χτες,
18: ναι,
19: ότι φταίει ο δήμαρχος. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς του δώσαμε τη δυνατότητα.
18: Α,
19: η κόντρα
18: λες,
19: λοιπόν, θα πάει με τον δήμαρχο. Αν ο δήμαρχος βάλει φόρους στους δημότες του, επειδή έτσι λέει το κράτος και δίνει άλλα λεφτά και λέει πάρα αυτά, αλλιώς μην πληρώσει κανένα.
18: Δίνει δηλαδή, η κεντρική εξουσία δίνει την δυνατότητα φορολόγησης. Οπότε αν αυτή την δυνατότητα την κάνει πράξη ο εκάστοτε δήμος, φταίει ο δήμαρχος.
19: Ακριβώς. Σου έχω πει ότι η κυβέρνηση αυτή.
18: Είδες έχει... πόσο πιο τα βλέπω εγώ απλά τα πράγματα και σου λέω, μα γιατί να μην είναι απόφαση κεντρική και να ισχύει για όλους? Οπότε αυτομάτως η ευθύνη μετατίθεται στην κεντρική εξουσία.
19: Η κυβέρνηση αυτή, έχω την αίσθηση ότι δύο μαγαζιά πριν θέλει να τα κλείσει.
18: Δύο
19: μαγαζιά, δύο είδους μαγαζιών.
18: Ναι. Την το τοπική αυτοδιοίκηση είναι... και τους μικρομεσαίους.
19: Ναι, θέλω να τους κλείσει, να μην υπάρχουν. Ναι. Άρα δεν μπορεί να βρει η κυβέρνηση αυτή, επιτελικό κράτος, και πού θα το βάλει την τεχνητή νοημοσύνη που θα τη βάλει, είπε. Κάποια εφημερίδα έγραψε θα τη βάλει υψηλά την τεχνητή νοημοσύνη.
18: Ναι.
19: Λοιπόν,
18: ναι.
19: Με τεχνητή νοημοσύνη, η κυβέρνηση και το επιτελικό κράτος δεν μπορεί να καταφέρει.
18: Στις δημόσιες υπηρεσίες.
19: Εντάξει. Να κλείσει. Αυτά τα δύο μαγαζιά που θέλει. Εύκολα.
18: Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Τα φόπλακα στην Σκευωρία. Ο ΠΚΠ στο φως, η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τις 6 από τις υποθέσεις, 11 βουλευτών αποκλείεται κατηγορηματικά η οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ για τις υπόλοιπες 5, αν υπήρξε ζημία, αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
21: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
22: Με τον έξυπνο τρόπο.
23: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
18: 50 ημέρες. Μέχρι το 2030 θα έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας, παγκόσμιος μετεωρολογικός οργανισμός και η Αμερικανική Σεύρον μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10. Είδες καύσω να σου πω επικρατεί σε χώρες της Ευρώπης, Αγγλία... Ναι.
19: Έρχεται.
18: Θερμοκρασίες άνω των 40.
19: Έρχεται. Αν είναι εκεί άνω των 40, φανταστείτε πόσο θα είναι εδώ.
18: Ναι.
19: Και δεν μιλάμε για τον πολιτικό τώρα, έτσι. Μιλάμε για τον κανονικό.
18: Ναι.

Και λέει και η εφημερίδα για την Σεύρον. Χθες να πω ότι είχαμε επίσημο αίτημα για συμμετοχή στην παραχώρηση της περιοχής 10, το Block 10. Το αίτημα το κατέθεσαν οι εταιρείες Σεύρον και Hellenic Energy. Η περιοχή 10 που βρίσκεται τώρα είναι στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, είναι στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Προχωράμε με την εφημερίδα Εστία. Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα, η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Η εφημερίδα Political, αμυντικό τείχος στα Νταϊλίκα του Σουλτάνου, η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο. Οι 7 λόγοι για ισχυρή ομπρέλα προστασίας κόντρα στις απαιτήσεις Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Ηχηρό μήνυμα Γερά Πετρίτη στην Άγκυρα, ενιαία φωνή απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού.

0: Η εφημερίδα Δημοκρατία, βόμβες από Δούνου του για τους ασύδοτους σέρβισες στην Ελλάδα. Είναι έκθεση φωτιά. Ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Το Ταμείο επισημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν πιο στενά αν οι εταιρείες εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες, αν λειτουργούν με επαρκείς διαδικασίες και αν τηρούνται οι προβλέψεις προστασίας για τους δανειολήπτες.
1: Αυτό που είπαμε, τα φαντς, ναι. Έτσι, τα οποία τα έφερε ο κ. Τσίπρας, αυτός μας τα έφερε, τα οποία με χαλουργούν επί κ. Μητσοτάκη, μια χαρά. Αυτοί που κάνουν, όπως είπαμε, τα παίρνουν, κάνουν τις μεταβιβάσεις για πλάκα. Σου παίρνουν το ακίνητο για πλάκα. Αγοράζουν το δάνειο των 100.000 σου στην τύχη αριθμή 12, η τράπεζα βέβαια δεν το πλαίσει ένα 12, το αγοράζουν 12 και σου ζητάνε 150 με τους στόκους. Και φυσικά δεν θέλουν να διαπραγματευτούν και να πάρουν κάποιο τρόπο που μπορείς και στα χρήματα. Θέλουν να σου πάρουν το σπίτι. Αυτό που ξεκίνησε από τον κύριο Τσίπρα και συνεχίζεται από τον κύριο Μητσοτάκη και χάνουν τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Ας με κατηγορήσει πάνω κάποιος για τοξικό, ας με κατηγορήσει κάποιος για λαϊκισμό, για ό,τι θες. Ας με κατηγορήσει. Αλλά είναι δυνατόν να χάνουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους στην πρώτη κατοικία και οι άλλοι, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, όλοι μαζί, αγρόνιγοραζαν.
0: Καλά, η πρώτη κατοικία υποτίθεται.
1: Υποτίθεται, ακριβώς όπως το είπε.
0: Θα έπρεπε να ήταν 100% προστατευμένη.
1: Υποτίθεται.
0: Υποτίθεται, ναι.
1: Ναι. Πώς λοιπόν τα funds μπορούν το δάνειο των 100.000 σου στην τύχη αριθμή να το αγοράζουν 12 και να σου ζητάνε 140 με τους στόκους. Πώς και γιατί. Και γιατί η τράπεζα δεν παίρνει εσένα να σου πει θα το πουλήσω στον άλλον 12. Θέλω να το πάρεις σε 13. Βγάλω εγώ για ένα χιλιάρικο. Τα funds που ο κύριος Τσίπρας έχει ξεχάσει να μας πει γιατί τα έφερε. Ελπίζω να μας το πει τώρα σε μια από τις επόμενες. Δεν τέξει που θα δώσει. Γιατί ήρθαν τα φαντς. Εκτός αν δεν φταίει ο κύριος Τσίπρας, και αυτό να το θυμάστε, και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί που είναι, διότι φταίει για κάτι τέτοια πράγματα. Ενώ ο κύριος Τσίπρας είναι, α, γι' αυτό έφυγε, γιατί δεν του άρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ να δούμε πάνω και να μην ξεχάσω, δηλαδή να ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Υπάρχει επιστολή της Κομισιόν ότι η χώρα δεν σέβεται τους θεσμούς και το δίκαιο και κόβει χρήματα στην Ελλάδα.
0: Για ξαναπέστω.
1: Υπάρχει επιστολή της Κομισιόν ότι η Ελλάδα δεν σέβεται τους θεσμούς και το δίκαιο και κόβει χρήματα ή απειλεί να κόψει χρήματα στην Ελλάδα. Να ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά γι' αυτό.
0: Ναι. Και ολοκληρώνω με τις εφημερίδες, με την εφημερίδα Star, επέτειος γάμου στην κηδεία, τραγικό παιχνίδι της μοίρας για τον Δέλα την ημέρα που έθαψε την γογό.

0: Γιώργο, σιγά μην έχει 2,15 η βενζίνη. 2,15 δεν είναι σε εσύ. Είναι και 2,21 και 2,28 και στα νησιά μας 2,40. Και επειδή τώρα που 60 μέρες είπε θα είναι η ανακοχή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, με το που ακούστηκε ότι πάνε κοντά, έπεσε το πετρέλαιο. Μην περιμένεις εδώ να πέσει η βενζίνη. Διότι η κυβέρνηση πάει πολύ καλά. Πλαφών που στις αυλίες. Όχι στα δηληστήρια. Επίσης, όταν ανεβαίνει, όλοι το ξέρουμε και έχουμε κουραστεί να το λέμε, όταν ακούμε ότι μπορεί να ανέβει το πετρέλαιο, η βενζίνη για ανεβεχτές. Όταν κατεβαίνει, επειδή δεν έχουν τελειώσει οι προμήθειες και δεν έχουν πάρει το επόμενο εμπόρευμα, κατεβαίνει μετά από κάτι μήνες. Αυτό είναι μια τακτική που το Υπουργείο Ανάπτυξης, που είπαμε είναι στη θέση του,
1: είναι στη θέση του, ναι.
0: Ο υπουργός δεν έχετε καταλάβει ότι το έχει λύσει αυτό. Και ότι όλα είναι μια χαρά. Και ότι ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε κάνει τα πάντα για να ελέγξουμε την ακρίβεια. Ένα βίντεο παρακαλώ να μου βάλει από την παραγωγή ο κύριος Πουρναράς, για να θυμίσουμε ότι εδώ εκτός από τα κόμματα που έρχονται ζούμε και δεν μου το βάζουν και εμένα, μου κάνουν bullying.
1: Και εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πως οι τιμές ανεβαίνουν σε βενζίνη, πετρέλαιο, ούτε καν με κάποια εχθροπραξία. Μόνο με τον φόβο μιας εχθροπραξίας.
0: Με τη σκέψη.
1: Με τη σκέψη. Εμένα αυτό μου κάνει πολύ εντύπωση.
0: Ναι, εντωμεταξύ, εφόσον έχει βάλει πλαφόν η κυβέρνηση που το έλυσε το θέμα. Έχουμε βάλει πλαφόν. Έχουμε και πας, έχουμε και πλαφόν. Αλλά πλαφόν έχει βάλει στο Μαριζινοπόλι. Το δηληστήριο που πουλάει στο Μαριζινοπόλι πουλάει όσο θέλει. Σωστά. Όσο θέλει. Άρα ο Μαριζινοπόλις από αυτό που αγοράζει έχει ένα πλαφόν μέχρι που θα φτάσει στο κέρδος. Το θέμα όμως είναι ότι όταν εγώ αγοράσω 10 και έχω ένα πλαφόν να το πάω μέχρι 5, θα στο πουλήσω 15. Άντε, εγώ που θέλω να κάνω 14. Το θέμα είναι γιατί το αγοράζω εγώ 10. Γιατί το δηληστήριο μου το πουλάει. Στο δηληστήριο βάλαμε κάτι, είπαμε κάτι, ή μπα. Εκεί δεν μιλάμε, δεν μας παίρνει. Και αν δεν μας παίρνει να μιλήσουμε, όπως μπορούμε να παρακαλέσουμε. Έτσι.
1: Γιώργο, αυτό ωραίο το παράδειγμα, αλλά εντάξει, δεν διαβάζεται.
0: Ποιο?
1: Το αυτοπογραφό Γιώργος. Αλλά είναι κάπως έτσι.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Ακούστε πώς πάει, ακούστε υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ με λιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240 27270.
13: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
16: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Η ώρα είναι 8.
19: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.

0: Ο Ολυμπιακός παίζει 40 λεπτά δυνατά, όλα είναι περιορισμένα, τόνισε ο προπονητής της Ένωσης, Dragan Sakota. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πράσινοι πήραν την νίκη στην παράταση με 114-102 και έκαναν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Για 12 ημέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι και βγήκαμε από το ρυθμό μας, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού, Εργκίνα Ταμάν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός στρατοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίνκελε, σύμφωνα με τσέσικα δημοσιεύματα. Στην περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική AS. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπάρτακ Μόσχα. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Πιρόλα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Η Χάπολ Τελ Αβίβ εξετάζει την περίπτωση του TJ Short σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Η Φιωρεντίνα εξετάζει την απόκτηση του Χρήστου Μανδά σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Ντιβίτ Ντεχέα από τους Βιόλα σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λίου για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Έπαιξα με μεγάλη ψυχή και αυτό ήταν το κλειδί, δήλωσε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της απέναντι στην Κλέρ Λίου. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και το Σάββατο πάει για την Σκούπα στον Πειραιά στο 62-0 το σερί των Ερυθρόλευκων. Ισόπαλος 2-2 ολοκληρώθηκε ο δεύτερος φιλικός αγώνας βόλεϊ μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας γυναικών και της αντίστοιχης της Ουγγαρίας στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα. Μία ανάσα από την πρώτη μεταγραφή είναι ο ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο του Βορρά να συμφωνεί με τον 25χρονο Ιρανό κεντρικό Τζέλβε Γκαζιάνι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γιώργο, μας λες ψέματα. Βγήκα λίγο έξω. Παπάδες δείχνει στο ηλιόλουστο ήλιον τώρα.
1: Βρέχει.
0: Παπάδες, όχι βλέχει. Μόνο χαλάζει, δεν ρίχνει σαν την Αρκαδία.
1: Μάλιστα. Το ηλιόλουστο ήλιον.
0: Είδες πώς είναι τα fake news. Λοιπόν, κύριε Ηλία, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ψάξαμε λίγο τώρα στο διάλειμμα τις τιμές της βενζίνης στην Αχαρνών και στην Κηφισίας.
1: Πόσο?
0: Από 2,8 μέχρι 2,20 ήταν η μικρότερη και η μεγαλύτερη τιμή που βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να το ψάξετε κι εσείς. Τώρα, αν βρήκατε ένα βενζινάδικο στο σχιστό, όπως είπατε τα παιδιά, με 1,85, ή να μας πείτε και εμάς που είναι, έχει μεγάλη διαφορά, ή προσέχτε, όπως λέει η πρόεδρος.
1: Ναι, η κυρία Ζιάγκα το έχει πει αυτό.
0: Η κυρία Ζιάγκα.
1: Πριν λίγες ημέρες που είπαμε την κυρία Ζιάγκα, που είπε ότι.
0: Προσέχτε τις μεγάλες διαφορές.
1: Ναι, με τις μεγάλες διαφορές λέει, τις προσέχουμε. Είναι ύποπτες λέει.
0: Όσο έχει να κάνει η κυρία Ηλία το πότε ήρθαν τα φαντς στην Ελλάδα και πότε μεγαλούργησαν, και αυτό μπορείτε να το γκουγκλάρετε, να δείτε, γιατί στον αέρα δεν λέμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε στο 6939-943-943 οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση. Και πάμε λίγο πιο νωρίς στις συνεντεύξεις, στις πολιτικές, δηλαδή στην εκπομπή του Πάνου του Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Εδώ, στην εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
1: Ναι, ναι, πρωινιάτικα, μετά θα γίνει πάλι πρωινιάτικα, απλά θα το λέμε.
0: Όχι, Ελλάδα σήμερα κανονικά θα είναι, μετά τις 9. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, ο Αργύρης Οντινόπουλος θα λείπει μέχρι

0: για τη Δευτέρα. Εμείς προσπαθούμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν καλύπτεται το κενό βεβαίως του Αργύρη Τινόπουλου. Πολλά, πολλά χιλιόμετρα στη δουλειά αυτή. Από τρίτη θα είναι μαζί σας. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω να ξεκινήσω με μια δήλωση που άκουσα από βουλευτή του Πασόκ χτες. Τηλεοπτική δήλωση. Υπάρχει επιστολή της Κομισιόν ότι η χώρα μας δεν σέβεται τους θεσμούς και το δίκαιο και απειλεί να μας κόψει χρήματα.
2: Δεν υπάρχει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για ενεργοποίηση.
0: Αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε, γιατί με το που το αναρτήσαμε, ήταν η ερώτηση όλων των αγορατών. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο.
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τις πρόσφατες αλλαγές που έκανε στον ποινικό κώδικα η κυβέρνηση για να παρεμποδιστεί στο να ελέγξει στο μέλλον υπουργούς, και μετά την αντίδραση που είχε λέγοντας ότι δεν είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ανανέωση, αλλά ότι είναι η κυβέρνηση, απέστειλε ένα αίτημα στην Κομισιόν με το οποίο ζητάει να ελεγχθεί αν υπάρχει ζήτημα ενεργοποίησης του κανονισμού για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου. Τι σημαίνει αυτό? Κράτη τα οποία δεν σέβονται το κράτος δικαίου και έχουν ως αντίπεινα από την Κομισιόν μειώσεις κονδυλίων για κοινωνικές πολιτικές. Ότι μπορεί δηλαδή, επειδή η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και εμποδίζει ευρωπαϊκούς θεσμούς να ασκήσουν δικαιοδοτικές αρμοδιότητες στο μέλλον, όπως έγινε στην Ουγγαρία του Όρμπαν, να υπάρξει μείωση κονδυλίων. Αυτό είναι ο κανονισμός. Μακάρι να μην έχουμε σε αγορά τέτοιο θέμα και να μην έχουμε μείωση κονδυλίων.
0: Μάλιστα. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι ποια είναι η αντισυνταγματικότητα, ποιο είναι το άρθρο 35 και γιατί το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν όταν όλη η άλλη αντιπολίτευση καταψήφισε.
2: Σε ποιο ζήτημα απ' όλα λέτε?
0: Στο άρθρο 35 για την ΕΕ. Και χθες
2: είναι. Ναι, ναι, πώς σας αρέσει. Εδώ πέρα υπήρχε η προσπάθεια οι αποσπασμένοι οι οποίοι έχουν πάει στην ΕΕΠΑ από άλλες υπηρεσίες το τελευταίο διάστημα, άρα δηλαδή τα παιδιά τα δικά μας που λέμε, να γίνουν μόνιμα μεταταγμένοι στην ΕΕΠ. Ναι. Άρα υπάρχει μια προσπάθεια στο μέλλον να μην είναι δυνατόν να ανοίξει ξανά ο φάκελος των υποκλοπών μέσω από τον έλεγχο της υπηρεσίας.
0: Ναι. Και γιατί το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν ενώ όλη η άλλη αντιπολίτευση καταψήφισε?
2: Γιατί είναι, αυτό έχει να κάνει με την νομοτεχνική δομή του άρθρου.
0: Δηλαδή,
2: όπως είναι διαμορφωμένο το άρθρο νομοτεχνικά, επειδή υπήρχαν ζητήματα νομικού περιεχομένου, επελέγει το παρόν.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν διαφορούμε όμως με αυτή τη διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Να το πάμε λίγο πιο πολιτικά τώρα, κύριε Τσουκαλά. Θέλω να ρωτήσω για τις δημοσκοπήσεις. Για τις τελευταίες μέρες έχει υπάρξει ντόρος και δέχεστε πειρά και από άλλες δυνάμεις, από τη Νέα Δημοκρατία, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις, τις αμφισβητεί.
2: Ναι. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να ισχύει και η δημοσκόπηση της Real Polls και η δημοσκόπηση της Interview. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορεί την ίδια μέρα να ισχύει.
1: Ναι, είχαν μεγάλη διαφορά. Είχαν μεγάλη διαφορά.
2: Και η διαφορά κόμματος Σήμερα ΠΑΣΟΚ μισή μονάδα και η διαφορά 8 μονάδες. Νομίζω ότι είναι εύλογο. Άρα μία από τις δύο έχει μεθοδολογία λανθασμένη. Το κάνει επίτηδες, έτυχε γιατί είχε κακό δείγμα, αλλά δεν γίνεται να ισχύουν και οι δύο. Τώρα, το ότι ενώ υπήρχε απαγόρευση δημοσίευσης δημοσκοπήσεων που διενεργούνται πριν ιδρυθούν τα κόμματα, αυτές δημοσιεύτηκαν για να γίνει ενδεχομένως κλίμα, νομίζω ο καθένας βγάζει την παράσταση.
0: Μάλιστα. Αν όμως, ας υποθέσουμε ότι ισχύουν και παγιωθεί το ΠΑΣΟΚ σε μια τρίτη θέση, τι συμβαίνει, τι γίνεται?
2: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί για να. Οι πρώτες δύο θέσεις θα είναι αυτό που πραγματικά έχουν διαφορετικά προγράμματα. Δεν μπορεί να αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα που δεν έχει αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Το αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, επίσης όμως αντιλαμβάνομαι το ότι ένα νέο κόμμα. Νέο κόμμα, τώρα το ότι κατηγορείται από εσάς από το ότι παλιός αλλά νέο κόμμα. Ένα δεύτερο νέο κόμμα και πιθανότατα ένα τρίτο. Ή και πιθανότατα και οι συζητήσεις είναι να υπάρξει και ένα τέταρτο. Αν μπορούμε να το πούμε νέο. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει το πολιτικό, ο πολιτικός χάρτης.
2: Τα κόμματα, έχετε δίκιο, προσωρινά επαναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό. Ναι, μπορεί για 1-1,5 μήνα να έχουμε μια επαναδιάταξη δημοσκοπική του σκηνικού. Δεν θεωρώ ότι θα έχει διάρκεια αυτή, γιατί δεν βλέπω τα νέα κόμματα να κομίζουν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Ναι, εδώ όμως υπάρχει και, και από την κυβέρνηση και όχι μόνο, λέει ότι ο Τσίπρας κατεβαίνει επειδή το Πασόκ δεν μπορεί.
2: Το λέει αυτό η κυβέρνηση, σημαίνει ότι μάλλον την αγχώνει το Πασόκ. Αλλιώς δεν θα κρυώνει η κυβέρνηση με το Πασόκ, αν δεν είχε κάποιο άγχος. Η κυβέρνηση χτυπάει το Πασόκ ακριβώς γιατί αυτό την αγχώνει. Την βολεύει ο κύριος Τσίπρας να είναι ισχυρός σχετικά, γιατί θεωρεί ότι εκλογικά είναι πιο βολικός.
0: Και πείτε μου τώρα, συνεχίζοντας έτσι, το πρώτο σχόλιο σας για τα δύο κόμματα που ήδη υπάρχουν. Και αν έρθει ένα κόμμα, αν και στη σήμερα δεν θα κάνει τελικά ο κ. Σαμαράς, αλλά και οι συζητήσεις που φτάσαν σε ένα καλό σημείο, στο ότι απέμεινε από ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά, το να έχουν ένα κόμμα ψηφοδέλτιο κοινό. Τι μπορεί να αλλάξει όταν αυτά, αν αυτά όλα μαζί έρθουν, τα δύο που ήρθαν και τα δύο που...
2: Αυτά όλα θα προκαλέσουν...
0: Δηλαδή δικαιολογούν τη Βαβέλ που λέει ο Πρωθυπουργός.
2: Μα η Βαβέλ αυτή θα αφορά και κυρίως τον Πρωθυπουργό, γιατί δύο από τα κόμματα αυτά θα πλήξουν κυρίως το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα του κ. Σαμαρά και της κ. Καριστερού έχουν μια ατζέντα η οποία αφορά το μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, εσείς βλέπετε ότι σε πολύ μικροχρονικό διάστημα θα ξανάρθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία πρώτη, με μεγάλη διαφορά όμως από το Πασόκ δεύτερο, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουν.
2: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Ναι,
2: εγώ πιστεύω ότι όσο μπαίνουν τα διλήμματα και φτάνουμε σε εκλογές, το Πασόκ θα ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία θα έχει πραγματικό αντίπαλο.
0: Δεν θα φαινόταν αυτό καθόλου στις δημοσκοπήσεις. Δεν θα γίνει ένα κλικ σε κάποια πόλη, κάποια η οποία είναι πιο καλή, έχει καλύτερο δείγμα, λέει την αλήθεια.
2: Οι δημοσκοπήσεις 1,5 μήνα πριν δείχνανε τη Νέα Δημοκρατία στο 29, το Πασόκ να ανεβαίνει και να κουμπάει το 16.
0: Εντάξει, το Πασόκ όμως είναι λογικό να χτυπηθεί από τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, αν λέει κάτι, και όπως και εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι δεν έχουν καμία κοινή κουλτούρα με το Πασόκ, αλλά απευθυνόσαστε στον ίδιο. Στους ίδιους ανθρώπους περίπου. Και επίσης λέτε. Κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτό να ολοκληρώσω την ερώτηση. Και επίσης λέει ότι και εμείς θέλουμε την πρώτη θέση και την αυτοδυναμία, εσείς θέλετε την πρώτη θέση με μία ψήφο.
2: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Δηλαδή σχεδόν τα ίδια.
2: Ναι, πρέπει να μιλάμε λίγο σοβαρά. Προσέξτε. Η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι δεν είναι όμορη χώρη. Όμορη σημαίνει γειτονική, από όσο ξέρω.
0: Είπε και τη λέξη δεν έχουμε την ίδια κουλτούρα.
2: Όμορφη χώρη είναι η αριστερά και το κέντρο. Άρα μου κάνει εντύπωση που δεν κατατάσσει το κόμμα ούτε στην αριστερά, ούτε στο κέντρο, ούτε στο αριστερά, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας διάλεξε ως τίτλο τη λέξη αριστερή. Άρα υπάρχει μια θολούρα στο μήνυμα. Ταυτόχρονα έχουμε τον κύριο Σακαντάρη να λέει ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος η δεξιά.
1: Ναι, και καλέσατε τον κύριο Σιακαντάρη να απαντήσει και λέτε ότι δεν απήντησε αν θα συνεργαστεί το κόμμα Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό δεν μπορώ εγώ να τον αναγκάσω να απαντήσει, ούτε είναι η πρόθεσή μου καθένας.
1: Ναι, λέω ότι λέει η πλευρά του Πασόκ.
2: Ναι, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, έχει κάθε δικαίωμα να το αφήνει ανοιχτό. Δεν ειδικόμαστε με αυτό.
0: Ναι, αλλά κύριε Τσουκαλά, βλέποντας τα πράγματα τώρα πώς είναι, ο κύριος, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το πρώτο πράγμα που συζητάνε το Πασόκ και το Πασόκ, οι βουλευτές σας δηλαδή, το πρώτο πράγμα που λένε είναι για τον Τσίπρα. Άρα υπάρχει μια εσωτερική κόντρα μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα, που βεβαίως και ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ακούστε, αρέσει. Ακριβώς αυτό είναι το σενάριο του Μεγάλου Μαξίμου. Και δεύτερον, με τόση διαφήμιση, αλίμονο αν δεν είχε αρχικά το κόμμα ενός πρώην πρωθυπουργού μια καταγραφή. Θα ήταν μια παταγώδης αποτυχία εν τη γενέση, το αντιλαμβάνεστε.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Δεν θα ιδρυόταν ένα κόμμα.
1: Σωστό είναι αυτό,
2: αν
1: ναι.
2: Δεν υπήρχε έστω και μια αποτύπωση τέτοιου είδους. Καταλαβαίνετε. Θα έχουμε ξαναδεί και με κόμματα τα οποία μετά στο τέλος δεν κατέβηκαν καν στις εκλογές. Εγώ δεν λέω ότι θα κατέβει τον κύριο Τσίπορα.
0: Μάλιστα. Μία ερώτηση που έγινε εχθές στην κυρία σε τηλεοπτική συνέντευξη, στην κυρία Διαμαντοπούλου, ρωτήθηκε τελικά τι γίνεται με τα λεφτά που χρωστάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα έχουμε την κυρία Διαμαντοπούλου με τα λεφτά που χρωστάει το Πασόκ. Και γιατί το Πασόκ ρωτάει πού βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας για να κάνει κόμμα.
2: Είναι άλλο πράγμα αν υπάρχουν χρέη τα οποία έχουν ρυθμιστεί, και άλλο πράγμα του πώς γίνεται η χρηματοδότηση ενός νέου εγχειρήματος που δεν έχει κονδύλια από την κρατική χρηματοδότηση. Αυτό προφανώς, δεν έχω ακούσει τη συνέντευξη. Αυτό προφανώς θα έφεσε και η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν το γνωρίζω. Δεν ήταν πιο αργά το βράδυ.
0: Ναι, αργά το βράδυ. Εμείς βλέπουμε μέχρι και την τελευταία δήλωση που γίνεται από οποιονδήποτε.
2: Αλλά υπάρχει μια διάκριση. Είναι άλλο πράγμα. Υπάρχουν χρέη τα οποία γεννήθηκαν πριν 15 χρόνια. Δεν αφορούν τη σημερινή ηγεσία ούτε την προηγούμενη και έχουν ρυθμιστεί. Και προφανώς το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται την ανάγκη να ρυθμιστούν και το έχει κάνει. Και άλλο πράγμα, αν τίθενται ζητήματα χρηματοδότησης νέων εγχειρημάτων.
0: Μας παίζει ρόλο δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε η κυρία Διαματοπούλου, από το ποσοστό που ήταν πήγε στο 5%, οπότε δυσκολεύτηκε να αποπληρώσει και μετά τα ρύθμισε. Και να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά, λέγοντας, συμφωνείτε εσείς με τη μήνυση του πρόεδρου σας στον κύριο Γεωργιάδη? Γιατί ο κύριο Γεωργιάδη λέει δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται μια πολιτική κριτική.
2: Αν εγώ βγω και πω ότι αύριο ότι εσείς μας αμπουκώσατε 1,2 εκατομμύρια ενώ εσείς έχετε εισπράξει από μια νόμιμη σύμβαση μίσθωσης που κάνανε οι γονείς σας απόλυτα νόμιμα ένα ποσό 200.000, δεν θα μου κάνετε μήνυση?
0: Μάλιστα. Άρα συμφωνείτε με τη μήνυση που...
2: Σας το ρωτάω, σας κάνω μια ερώτηση.
0: Αν μου κάνετε εμένα μια ερώτηση, εγώ θα σας ρωτήσω και θα σας το πω, κύριε Τσουκαλά, αν είναι δυνατόν τώρα η Βουλή να συζητάει με μηνύσεις ο ένας τον άλλον.
2: Ή αν πω, ήταν σικέ ο διαγωνισμός, έγινε γιατί ήταν ΠΑΣΟΚ, ενώ ο διαγωνισμός έγινε και οι προσφορές ανοίχτηκαν και η επιλογή μειοδότη έγινε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
0: Επί Κώστα Καραμαλή.
2: Αυτό δεν είναι παραπλάνηση και δυσφήμιση? Αν εγώ πω ότι λεφτά που νόμιμα έχετε βγάλει ως ευρωβουλευτής, που οι ευρωβουλευτές πληρώνονται στο Βέλγιο, το ξέρετε. Και αν εγώ πω ότι τα λεφτά που έχετε βγάλει από τη μίσθωση στην Ελλάδα, τα βγάλετε στο εξωτερικό ενώ δεν έχει γίνει ποτέ, δεν είναι δυσφήμιση? Αυτά δεν είναι κριτική πολιτική, αυτά είναι συνειδητή διασπορά ψευδών ειδήσεων.
0: Ναι, εδώ όμως η ερώτησή μου, κύριε Τσουκαλά, είναι...
2: Να έρθω και να πω, προσέξτε, εγώ ήμουν στην μια εκπομπή προχθές με τον κύριο Νικολακόπουλο.
0: Ναι, την είδα.
2: Μου λέει τελικά, είπε ότι ήταν όλα νόμιμα και ηθικά. Και κατέληξε ότι δεν είναι, λέει, ηθικό όμως να ζητάει να φορολογηθούν οι τράπεζες. Άρα το πρόβλημά τους είναι αυτό, ότι δεν θέλουν να φορολογηθούν οι τράπεζες. Γι' αυτό χτυπούν τον Ανδρουλάκη.
0: Εγώ όμως θέλω να πω, κύριε Τσουκαλά, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί ξέρω ότι έχετε και εσείς υποχρεώσεις, ότι δεν θα ήταν να σταματήσει από την έδρα της Βουλής να πει ορίστε τα χαρτιά μου, αυτά είναι, τα καταθέτω και να μην πάμε στο μηνύο μέσα στη Βουλή. Ναι, οι μηνύσεις μέσα στη Βουλή ο ένας τον άλλον, ξέρετε, κάπου δεν, ειδικά όταν θέλουμε και η νέα γενιά να έρθει μαζί μας.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης έχει μηνύσει το μισό πολιτικό σύστημα, νομίζω ότι είναι ανέκδοτο. Ωραία, ο κύριος Γεωργιάδης, όχι εσείς.
0: Ναι, δεν το έκανα εγώ, δεν έχω κάνει μήνυση. Εγώ προς το παρόν, ναι, στην καριέρα μου δημοσιογραφική, κάποτε νόμιζα ότι η ευελπίδα να παίρνετε σαν το σπίτι μου.
2: Νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε πολιτικά πρόσωπα που έχουν κάνει καριέρα με αυτό να περιφέρουν τον ιό της λάσπης. Πρέπει το πολιτικό σύστημα να βάλει κάποια όρια. Διαφορετικά και εγώ να βγω αύριο και να λέω για οποιουσδήποτε ότι παρανόμησαν, ψευδός. Δεν θα το κάνω ποτέ, δεν είμαι Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά ενώ πρέπει να μπουν κάποια όρια. Νομίζω ότι αλλιώς θα γίνει η χώρα ένα απέραντο, μια απέραντη λάσπη.
1: Όλα αυτά που περιγράφεται και περιγράφουμε, κύριε Τσουκαλά, έχουν και ως αποτέλεσμα αυτή την μεγάλη αποχή. Το ερώτημα είναι, έχετε ένα σχέδιο, ένα σκεπτικό, πώς μπορούμε να ξαναφέρουμε ή να ξαναφέρετε ανθρώπους με αξιοπιστία στην κάλπη?
2: Με πολιτικό σχέδιο και με προτάσεις. Εμείς καθίσαμε προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια, για την εργασία, φέρνουμε για τις συντάξεις, έχουμε για όλα προτάσεις. Με αυτές απευθυνόμαστε. Ούτε με marketing, ούτε με ψεύδι, όπως η Νέα Δημοκρατία, ούτε με τοξικότητα, ούτε με συγκάλυψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Νομίζω ότι γρήγορα εντάχει μας απαντήσατε σχεδόν σε όλα. Την επόμενη φορά θα έχουμε και τα υπόλοιπα.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει, τουλάχιστον μετά είπε του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί.
1: Ναι, εκεί σε είδα πανικοβλήθηκε.
0: Τώρα έρχεται η μήνυση, λέω. Ναι, τώρα έρχεται.
1: Και δεν υπήρχε και προηγούμενο με τον κύριο Τσουκαλά.
0: Δεν το ξέρεις ποτέ.
1: Μεταξύ.
0: Πότε θα δημιουργηθεί, δεν το ξέρεις ποτέ. Καλημέρα, Παναγιώτη. Χωρίς άγχος δεν φεύγεις απ' έξω να μην τα αγχώσεις κι άλλο.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, για τις πανελλαδικές αναφέρομαι, και με αφορμή το μήνυμα εδώ του Παναγιώτη, ότι και οι γονείς τραβούν το δικό τους λούκι και το δικό τους άγχος.
0: Θα έχουμε σήμερα αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το θέμα αυτό.
1: Ναι,
0: ναι. Ποιον θα έχουμε.
1: Θα μιλήσουμε με την ψυχολόγο, την ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Βασιλένα Σταυροπούλη.
0: Γιατί είπες κάτι για Αλσχάιμερ και καταλαβαίνω ηλικιακά. Ένα-ένα έρχεται.
1: Εντάξει, εγώ το έφερα απ' έξω.
0: Ναι,
1: Γιώργο, σου είπα απ' έξω.
0: Ουγάρ έρχεται μόνο του, ξεκινάει, αρχίζει, δεν βλέπει καλά. Μετά ξυπνά πολλέ φορέ το βράδυ.
1: Είναι αυτό που λέμε σιγά-σιγά ρετάρι το σύστημα.
0: Μετά ξεχνά τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Ναι. Μάλλον πρώτα ξεχνά που πάρκαρε το αυτοκίνητο, μετά ξεχνά και τα κλειδιά. Ναι. Ένα-ένα έρχονται. Όπως παιδιά και οι σπέτσες, έτσι. Δεν είναι, μια βδομαδούλα είναι. Μια βδομαδούλα, δηλαδή μια βδομαδούλα καιρό. 69-39-943-943. Ρουμάνης, ξενοδοχείο, στην Τάπια. Εγώ δεν σας λέω να το δείτε μέσα, τέλειο είναι. Αλλά να δείτε τη θέα. Δηλαδή τι θα βλέπετε από το μπαλκόνι σας.
1: Τι θα βλέπετε, περιέγραψε το μας.
0: Τα πάντα. Την Τάπια, το παλιό λιμάνι, όλα. Όποιος περνάει μπροστά, όποιος πηγαίνει, είτε με τα πόδια, είτε με το αμαξάκι.
1: Βαβούρα
0: μου. Όλα θα τα βλέπετε. Με απόλυτη ησυχία όταν μπαίνεις μέσα, γιατί κλείνεις τα παράθυρα αμέσως με βαβούρα. Και φυσικά σε ένα από τα παλαιότερα εστιατόρια και τα πιο κλασικά και τα πιο καλά του νησιού, στον Αργύρι και το Μπάτραλι, θα είναι ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερές, δηλαδή τρεις μερούλες, με ένα γεύμα και ένα δείπνο στις πέτσες. Να ευχαριστήσουμε και το ξενοδοχείο Ρουμάνης και τον Αργύρι το Μπάτραλι, αλλά πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε την κυρία Φραγκιά, τη δήμαρχο των Σπετσών, που μας έδωσε τη δυνατότητα να σας δώσουμε αυτό το δώρο.
1: Έχει ξεκινήσει και η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
0: Από το πρωί στο λιμάνι χαμός.
1: Υπάρχει πολλοί κόσμος, γίνεται ψιλοχαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Για τις Κυκλάδες η πληρότητα είναι στο 90%.
0: Και για τον Άργο Σαρονικό.
1: Και για τον Άργο Σαρονικό.
0: Ναι, και λέγαμε για τις Πέτσες. Ναι. Και για τον Άργο Σαρονικό. Αλλά υπάρχουν ακόμα, μπορείτε και τελευταία στιγμή, και μη σας χαλάει ο καιρός.
1: Θα είναι τριμερά και θα είναι ωραίο. Ηλιόλουστο σαν το ηλιόλουστο ήλιον που είναι σήμερα.
0: Τώρα αυτό είναι προβοκάτσια πρώτων εναντίον. Προβοκάτσια εναντίον
1: εναντίον των ακροατών
0: του Γιώργου,
1: ναι.
0: Και δεύτερον, εδώ σηκώνει μήνυση.
1: Γιατί
0: να μην σηκώνω μήνυση. Να σηκώνω κι εγώ μια μήνυση να τρέχουμε.
1: Αν είναι ένδειξη αγάπης σαν τα πολιτικά πρόσωπα, το δέχομαι.
0: Κοίταξε, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι θα σηκώνω εγώ μια μήνυση,
1: ναι.
0: Έτσι, δεν θα πάμε στα δικαστήρια.
1: Αναγκαστικά.
0: Εκεί στην Ευελπίδων. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κάμερες εκεί να μας
1: δουν. Εγώ θα σου κάνω αντιμήνυση βέβαια μετά, έτσι.
0: Ναι, δεν θα έρθουν κάμερες από εδώ, από εκεί να μας.
1: Εννοείται, γιατί είσαι και πολύ γνωστή προσωπικότητα.
0: Εσύ είσαι η πιο γνωστή προσωπικότητα της παρέας. Οπότε θα γίνουμε και διάσημοι στις κάμερες.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ανάγκη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ωραία φωτογραφία που μας στέλνει ο Παναγιώτης. Την είδες την ωραία φωτογραφία που μας στέλνει ο Παναγιώτης.
1: Ναι, είναι μίνι βιντεάκι, τριών δευτερολέπτων, ναι, είναι στο αυτοκίνητο και μα έχει βγάλει βιντεάκι ότι ακούει τον σταθμό, ακούει εμάς. Καλημέρα, Παναγιώτη.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
7: Συντονίσου.

0: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Παιδιά, ναι, στο κόκκινο, δηλαδή ο Κηφισός δεν περπατιέται. Έριξε και τη βροχούλα,
3: ναι,
2: δεν περπατιέται.
3: Ναι, ναι, έχουμε και δύο μηνύματα από ακροατές που στέλνουν τις φωτογραφίες τους από τον Κηφισό. Είναι αρκετή κίνηση.
2: Κηφισία στο ίδιο, Αττική οδός στο ίδιο. Δηλαδή, παιδιά, υπομονή, ηρεμία, θα φτάσουμε και να φτάσουμε σίγουρα. Τι να κάνουμε,
3: και είναι και η βροχούλα σήμερα, η οποία δυσχεραίνει πολύ την κατάσταση. Είπαμε ότι όταν έχει βροχή στην Αθήνα, σε ώρες αιχμής γίνεται το αδιαχώρητο.
2: Ενώ όταν δεν έχει,
3: Ναι, εντάξει, όταν
2: το
3: δεν έχει. Πάλι έχει κίνηση. Απλά η βροχή, επειδή αναγκαστικά οι οδηγοί πηγαίνουν και με πολύ πολύ χαμηλότερη ταχύτητα και πολύ πολύ πιο προσεκτικά, δυσχεραίνει ακόμα όλη αυτή την κατάσταση που λέγεται κυκλοφορία.
2: Ο υπουργός το έχει λύσει. Ούτε την Πρωτομαγιά είχε κίνηση και να δεις ότι τη Δευτέρα δεν θα έχει κίνηση.
3: Και να δεις ότι το 15 Αύγουστο θα έχει κίνηση.
2: Καλά, το 15 Αύγουστο δεν θα έχει, σίγουρα δεν είναι. Αλλά αυτά δεν θα είναι. Δεν θα είναι ο ίδιος υπουργός, δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο. Δεν θα είναι, δεν θα ξέρουν, θα δούμε μέχρι τότε, θέλω να πω.
3: Λοιπόν,
2: οπότε ακούω αυτό το έτσι με την κούπα του Ολυμπιακού.
3: Ναι, το σποτάκι.
2: Ναι, θυμάμαι σίγουρα τη δήλωση Πανούση όταν τον ρώτησαν τι πολίτευμα έχουμε.
3: Τι πολίτευμα έχουμε.
2: Για πες με, σε θυμάσαι.
3: Έχουμε, θα σου πω το τυπικό, το προεδρευόμενο κοινοβουλευτική δημοκρατία.
2: Κληρονομική.
3: Θα σου πω το άτυπο.
2: Κληρονομική δημοκρατία.
3: Τηλεοπτικού δικαίου.
2: Ναι. Εκείνη την ημέρα λοιπόν πλακώθηκε το τηλεοπτικό δίκαιο,
3: ναι,
2: με την κληρονομική δημοκρατία.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Τώρα τι κάνουμε.
3: Και δεν ξέρω ποιος βγήκε νικητής εν τέλει.
2: Και δεν ξέρω τι θα γίνει.
3: Η μάχη συνεχίζεται.
2: Είπε ο υπουργός.
3: Μπορεί να συνεχίζεται η υπόγεια η μάχη.
2: Ο άλλος υπουργός είπε. Δεν ξέρω αν είδες και τις δηλώσεις του κ. Βελόπουλου. Ο άλλος υπουργός είπε ότι έχουμε κάνει τόσο αυστηρούς τους αθλητικούς νόμους που θα πάνε φυλακή αν ο εισαγγελέας.
3: Ο κ. Φλωρίδης το είπε αυτό.
2: Ναι, ο κ. Φλωρίδης.
3: Αν το κρίνει, λέει, ο
2: εισαγγελέας
3: θα πάνε φυλακή.
2: Χωρίς αναστολή.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, δηλαδή, ή ο Μπάρμπας στην Κορώνη. Με το τηλεοπτικό δίκαιο. Θα πάει φυλακή και δύο. Ο κ. Βελόπουλος είπε θα πάει φυλακή ο κ. Μαρινάκης που χτύπησε κάποιον, όποιον. Και ο κ. Αυγενάκης που χτύπησε έναν άλλον είναι υπουργός. Ήταν υπουργός.
3: Ναι, αλλά ο κ. Αυγενάκης δεν ήταν σε αθλητικό χώρο.
2: Α, γι' αυτό.
3: Δεν υπάγεται στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.
2: Γι' αυτό λοιπόν.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, 69-39-943-943 τα μηνύματα.
3: Στέλνετε σπέτσες.
2: Καλημέρα,
3: Τάκη. Κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε αμέσως στην κλήρωση για το τριήμερο που κληρώνει ο σταθμός και αυτή εδώ η εκπομπή. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή. Ένα τριμεράκι στις πέτσες, παιδιά. Σπεύσατε.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα που το έχουμε ψηλά, γιατί το είδαμε και στα πρωτοσέλιδα σήμερα. Εμείς το έχουμε από προχτές που είχαμε εδώ τον και μας μίλησε ο αντιπρόεδρος και δήμαρχος Βάλης Βούλιδας Διαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος, για το θέμα των νέων φόρων στα κίνητα. Εχθές είχαμε τον εκπρόσωπο της Πομιδά, τον κύριο Κρανίδη, ο οποίος μας μίλησε για το νέο φόρο στα ακίνητα. Επειδή όμως εδώ βλογάμε τα γένια μας, ο Ελλάδα είναι σε όλη την Ελλάδα και ο σταθμός και η εκπομπή. Πάμε στον κύριο Μιχαηλίδη, δήμαρχο Νέστου και πρόεδρο ΠΕΘ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
2: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και θέλουμε να σας ρωτήσουμε, επειδή ο νόμος λέει ότι όποιος δήμος θέλει, που θα έρθει τώρα, όποιος δήμος θέλει, λέει, βάζει τη χρέωση στις τιμότητες του, μάλλον όχι, όποιος δήμος, ανάλογα το ποσό, το οποίο θα περνάει στο ρεύμα. Ο κύριος Κωνσταντέλος μας είπε ότι παρόλα αυτά δεν αλλάζουν, λέει, οι τιμές σε αυτά που υπήρχαν σε σχέση με αυτά που έρχονται, αλλά μπαίνει και μία έτσι κόντρα που βάζει η κυβέρνηση στο δήμαρχο με τους δημότες του.
4: Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά. Αυτό είναι μια πάγια τακτική σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί σχηματισμούς ή σε έλεγα δήμους που έχουν πληθυσμιακά ένα μεγάλο αριθμό κατοίκων. Αυτό
2: ναι.
4: Σε πολλές των περιπτώσεων να μην είναι άμεσα αισθητό ή να είναι σε μικρό, σε μικρή κλίμακα. Οι περιοχές όμως που είναι περιφερειακές και οι
2: και γι' αυτό είστε μαζί μας.
4: Κάτοικοι είναι, είναι θα έλεγα πολύ αρετοκατοικημένοι σε σχέση με το αστικό κέντρο ή τα αστικά κέντρα ή κυρίως τώρα την Αττική, δεν πάει καν σε συγκρίσιμο μέγεθος. Είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν ή απίθανο σε πολλές των περιπτώσεων και φυσικά θεωρούμε ότι οτιδήποτε και οποιοδήποτε μέτρο το οποίο για τους λόγους τους ευνόητους κυρίως γιατί το απεχθάνεται η πολιτεία επισήμως για να το λειτουργεί έρχεται και φορτώνεται στους δήμους οι οποίοι έχουν καταντήσει η αποθήκη όλων όσων δεν αποτελούν προτεραιότητα, να το βάλουμε λίγο πιο κομψά, για το κράτος εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι μόνο τώρα. Έτσι. Και βεβαίως τώρα όπως καταλαβαίνετε με την εξέλιξη, νέες τεχνολογίες,
2: κύριε Μιχαηλίδη,
4: νέες πληροφορίες, κύριε, όλα αυτά έρχονται να φορτωθούν στους δήμους.
2: Κύριε Μιχαηλίδη, στο νέο κώδικα λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης φαίνεται κάτι το οποίο να μην, μπορεί, να μην είναι καθολική η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ακριβώς λέτε. Άλλο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα και άλλο η Φλόρινα και άλλο ο Εύρος. Εκεί μέσα στον κώδικα το νέο δεν θα έπρεπε να, να υπάρξει μια διαφορά της λειτουργίας, της χρηματοδότησης, της, όλο αυτό δεν θα πρέπει να το ζητήσετε. Το έχετε ζητήσει στο σχέδιο.
4: Εντάξει, μάλιστα, επιτρέψτε μου λίγο να πω γιατί και μόνο που ασχολούμαστε λίγο τώρα για τουλάχιστον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αυτοδιοίκηση είναι ένα γεγονός σημαντικό για μας. Θα πω ότι σίγουρα είναι οφθαλμοφανές πλέον ότι υπάρχουν οι δήμοι όχι 2, 3, 4 ταχυτήτων με σημαντικές διαφορές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ανάγλυφο το γεωγραφικό, έχουν με ζητήματα τεράστια και πολλά. Αλλά για να πούμε κάτι, ότι φανταστείτε ότι από συστάσεις του ελληνικού κράτους αυτή τη φορά έχουμε ένα νομοθέτημα που αν μη τι άλλο δημιουργεί μια βάση εκκίνησης. Δεν είναι μεταρρύθμιση, δεν θα το πούμε μεταρρύθμιση, είναι όμως μια γενναία προσπάθεια που μαζεύει τα πράγματα και μας λέει ακριβώς χωρίς πλέον, θα έλεγα, καμία διαφυγή ή υπεκφυγή. Ας λέει ακριβώς τι κάνουν οι δήμοι, τι κάνει το δημόσιο και, πάση περιπτώσει, τι κάνουν οι περιφέρειες. Είναι μια πλατφόρμα βάσει της οποίας ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον, χωρίς να έχουμε αμφισβητήσεις, τουλάχιστον έχουμε ποια είναι η θέση μας. Από εκεί και πέρα, το πεδίο δράσης λαμπρών όσον αφορά την καταστατική θέση της αυτοδιοίκησης, όχι των αιρετών, αυτό είναι για κλάματα των αιρετών, εγώ λέω για της αυτοδιοίκησης.
2: Ναι, εδώ όμως κύριε Μιχαηλίδη να διαφωνήσω μαζί σας, γιατί βλέποντας εγώ τον κώδικα δεν βλέπω διάκριση των ευθυνών ανάμεσα στην ξεκαθάρισμα μάλλον των ευθυνών. Ποιο, γιατί φταίει ο Δήμαρχος, γιατί φταίει ο Περιφερειάρχης και πότε φταίει το κράτος. Δεν το βλέπω να ξεκαθαρίζεται αυτό.
4: Όχι, όχι, ακούστε λίγο. Το ζήτημα ποιος φταίει ή που φταίει είναι ένα πολυεπίπεδο θέμα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε το πρώτο βήμα με αυτό το νομοθέτημα ώστε να έχουμε, το λέω είναι μια αρχή, δεν σημαίνει, γιατί όλα τα πράγματα πρέπει από κάπου να έχουν μια εκκίνηση.
2: Εντάξει.
4: Αυτό ως αρχή το χειροκροτούμε και το επικροτούμε διότι τέλος πάντων έχουμε ένα ξεκάθαρο περιβάλλον των αρμοδιοτήτων. Το που είμαστε όμως, αν θέλετε, που είναι το επόμενο ζήτημα, εάν θα το κάνουμε γραφικά ή σχηματικά, θα πρέπει να γράψουμε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ακόμα και αυτές του πρώην Ανατολικού Μπλοκ που μπήκαν τα τελευταία χρόνια, να αφήσουμε 2 σελίδες κενό και μετά να γράψουμε Ελλάδα. Το λέω για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε εμείς σε σχέση με την καταστατική θέση και το ολοκαταστατική θέση. Δηλαδή, ποια είναι η αρμοδιότητα και πόσο αυτοδιοίκητο έχουμε. Αν θα δει κανείς προσεκτικά όλο αυτό το εγχείρημα των 761 άρθρων, σε καθαρίσει βεβαίως, και αυτό είναι προς τη θετικότατη κατεύθυνση, το τι κάνουμε. Από την άλλη μεριά όμως επιχειρείται σαφέστατα μία, θα έλεγα, συνεχόμενη προσπάθεια λειτουργίας ενός μοντέλου διαχείρισης, ως να πρόκειται οι Δήμοι να αποτελούν ένα αποκεντρωμένο υπηρεσιακό σχέδιο ή υπηρεσίες αποκεντρωμένες, διότι οι προσθήκες ελεγκτής νομιμότητος, όλα αυτά που μπαίνουν με τις ασφαλιστικές δικλείδες, και εδώ το λέω για την προσοχή, δεν έχουμε πρόβλημα με τον έλεγχο. Άλλωστε, εάν καθίσετε να εξετάσετε τους ελέγχους που δέχονται καθημερινά οι Δήμοι, θα σας πω ότι όλοι αυτοί οι περιβόητοι μηχανισμοί ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί τώρα είναι στο δικό τους πεδίο δράσης και ασχολούνται το μεγαλύτερο μέρος με τους Δήμους.
2: Μάλιστα, Μάνο, τι θα τα ρωτήσατε. Μισό λεπτό, κύριε Μιχαλή.
3: Όχι, είναι ολοκλήρωση, είναι ολοκλήρωση, κύριε Μιχαλή.
4: Είδατε να βγαίνουν ειδήσεις? Όχι, φυσικά, διότι οι Δήμοι έχουν από καιρό προσαρμόσει ακριβώς τη λειτουργία τους σε ό,τι τους έχει, θα έλεγα, επιβληθεί ή ζητηθεί. Αυτό λοιπόν το κομμάτι όμως δεν μπορούμε να το συνδέουμε με την επιτακτική ανάγκη που το Σύνταγμα θέλει όσον αφορά το αυτοδιοίκητο. Οι αποφάσεις των Δήμων πρέπει να είναι άμεσα εκτελεστές. Δεν λέει κανείς να μην ελέγχονται και μετά. Εμείς εδώ κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Παίρνουμε τις αποφάσεις και περιμένουμε πότε θα περάσουν από τον έλεγχο της νομιμότητας, έτσι, αν όχι όλες, στο μεγαλύτερο μέρος τους. Και όλο αυτό αποτελεί μια τεράστια καθυστέρηση.
3: Μάλιστα, κατανοητό. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Μιχαηλίδη, για το ενδεχόμενο να καταργηθεί ο δεύτερος γύρος στις εκλογές, όπως
2: καταργείται.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Σύμφωνα με το νέο κώδικα.
4: Γιατί μ' αρέσει να μιλάω. Κοιτάξτε, να είμαστε ρεαλιστές. Αυτή τη στιγμή αυτός που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι είναι η σημερινή κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα είναι αδιαπραγμάτευτο, όπως φαίνεται, στην σημερινή κυβέρνηση. Και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμία διάθεση, όπως βλέπω εγώ, από την ΚΕΔΕ να συγκρουστεί και αυτό το θέμα. Το θέμα τώρα θα έπρεπε να συγκρουστεί ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε.
2: Τώρα ο μόνο που συγκρούστηκε είναι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ με τον κύριο Δούκα. Αυτό είναι που είπα. Αυτή ήταν μια μεγάλη σύγκρουση.
4: Ναι, μας περιπτώσει. Στην αυτοδιοίκηση όμως, ξέρετε, η οπτική του να προσπαθεί κάποιος να δει το ζήτημα κατά πόσο θα εξυπηρετεί σε επίπεδο προσωπικό ή όχι, έτσι, και δεν το λέω για το συγκεκριμένο γεγονός της αντιπαράθεσης Δούκα Προέδρου, το λέω γενικά, είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί κάποιος να προσφέρει και σαν υπηρεσία, ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό του. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι η γενική εικόνα, την οποία δεν πρέπει να δικούμε. Από εκεί και πέρα,
2: Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Δημάρχη.
4: Από εκεί και πέρα, ας δούμε λίγο ότι σε όλο αυτό το εγχείρημα έχουμε πλέον μια βάση από την οποία μπορούμε να ζητήσουμε, να συζητήσουμε και να διεκδικήσουμε. Πιστέψτε με, ειλικρινά σας το λέω, η αυτοδιοίκηση ενωμένη έχει δυνατότητα να κινήσει βουνά.
2: Καλά, το ενωμένη εκεί στην περιοχή σας, μόνο που πλακώθηκαν, αλλά δεν ήταν πολύ στο ξύλο. Έτσι, το όταν κάνατε και το συνέδριο, κοντά σε εσάς. Ενωμένη η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι. Αυτό είναι δεδομένο.
4: Μα προσέξτε, εγώ μιλάω τώρα για την πέρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση, θα έλεγα, σε όλα τα ζητήματα. Δεν έχουμε ζητήματα που αφορούν προσωπικές αντιπαραθέσεις. Τώρα δεν θα μιλήσω εκ μέρους της ΚΕΔΕ, δεν συμμετέχω, αν θέλετε.
2: Κατανοητό.
4: Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε περιοχή έχει τις δικές προτεραιότητες, τα δικά της ζητήματα. Η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, είναι ο μόνος, θα έλεγα, θεσμός που υπάρχει ακόμη που συνδέεται άμεσα με την κοινωνία σε καθημερινή βάση, και θα έπρεπε με αυτό, αυτό θα έπρεπε, συγγνώμη, να γίνει αντιληπτό αφού πρέπει να αντιληφθούν άπαντες ότι η αυτοδιοίκηση γενικά, το λέω άσχετα με τις όποιες αντιπαραθέσεις μπορεί να υπάρχουν μεταξύ κάποιων συναδέλφων, αποτελεί μέρος της λύσης. Δεν αποτελούσε ποτέ μέρος της κρίσης. Γι' αυτό όσοι το καταλάβουν, θα έλεγα πιο γρήγορα, όσο αρχίσουν να δίνουν ουσιαστικές αρμοδιότητες κοστολογημένες και φυσικά πόρους, και εδώ θα σας πω ότι οι πόροι, να ξέρετε, και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, σε ένα μεγάλο μέρος του γίνεται στην περιφέρεια. Παράγεται στην περιφέρεια. Θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και σε αυτή τη βάση.
2: Θα το δούμε λοιπόν και σε επόμενη. Και
4: σε... Να επιστρέψουμε στις τοπικές κοινωνίες.
2: Και σε επόμενη κάτι συζήτηση μας, κύριε Μιχαηλίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εμείς εδώ είμαστε σε όλη την Ελλάδα και το λέμε και ως μέσο, βλογάμε τα γένια μας, ο Ελλάδα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ως εκπομπή. Την καλημέρα μας και,
4: πώς...
2: και να είμαστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, ξέρεις τι κράτησα εγώ από τις δύο συνεντεύξεις που είχαμε, του κυρίου Τσουκαλά και του κύριου Μιχαηλίδη. Έχουμε κάτι κοινό.
3: Πες μου.
2: Λοιπόν, όταν θα θες να μιλήσεις για τον Γεωργιάδη, θα πρέπει να λες όχι εσένα, τον Άδωνη. Θα λες Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ναι.
2: Άμα θες να μιλήσεις για την Ελλάδα, θα πρέπει να το ξεκαθαρίζεις. Η Ελλάδα με δύο λάμδα. Η Ελλάδα με τελίτσες, η Ελλάδα με άλλη τελίτσες.
3: Ναι.
2: Γιατί θα υπάρξει πρόβλημα.
3: Με μία τελεία ή με δύο τελείες.
2: Ή με δύο λάμδα. Γιατί
3: δύο
2: η Ελλάδα, ξέρεις, η Ελλάδα υπάρχει και με δύο λάμδα.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε με αυτήν. Τώρα, αυτήν την Ελλάς, την οποία την κάναμε με μία τελίτσα, με ένα λάμδα, με δύο τελίτσες, πάλι με ένα λάμδα. Όταν θα λέμε Άδωνης Γεωργιάδης, όταν θα λέμε Γεωργιάδης, θα ξεκαθαρίζουμε ο Άδωνης, μην εμπλακούμε σε καμιά μήνυση. Και όταν θα λέμε Ελλάς, θα ξεκαθαρίζουμε λάμδα και τελίτσες. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, έτσι. Γυρνάμε στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Πασόκ βγήκε μέσω του εκπροσώπου του. Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και είπε στον κύριο Δούκα: εμείς είμαστε μαζί σου και δεν νοείται να υπάρχει προσωπική κόντρα από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ.
3: Το είπε, ναι.
2: Από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ στον δήμαρχο της πρωτεύουσας.
3: Ήταν δίπλα ο κύριος Δούκας και γύρισε και το κεφάλι του, μάλιστα, ο κύριος.
2: Δηλαδή.
3: Και δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
2: Ναι, ο κύριος Δονής, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ο κύριος Δονής γύρισε στο κεφάλι του και απευθύνθηκε στον κύριο Δούκα και λέει: εμείς είμαστε μαζί σου.
2: Ναι, και δεν είναι δυνατόν κόντρα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ να κοντράρει έτσι και να μιλάει επί του προσωπικού στο δήμαρχο της πρωτεύουσας.
3: Και μιας και λέμε και για τοπική αυτοδιοίκηση και για την περιφέρεια, να πούμε και για την Λέρο ότι το πρόβλημα με την λειψινδρία συνεχίζεται. Γιατί τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ακόμα τρεις μήνες.
2: Ναι.
3: Η Λέρος λόγω της λειψινδρίας.
2: Είναι η Λέρος, είναι η Αστυπάλαια, η οποία τόλησε, ναι, η Αστυπάλαια, να το πούμε, γιατί μίλησαμε με τον κύριο Κομινέα, τον δήμαρχο της Αστυπάλαιας. Τόλησε, είναι εντάξει και το καλοκαίρι θα σας περιμένει με νεράκι. Τι βρήκε τη λύση ο δήμαρχο? Είναι και θα δωδεκάνησα γενικά. Υπάρχει το πρόβλημα.
3: Θυμίζω εγώ ότι τον Νοέμβριο είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Λέρος, η Πάτμος αλλά και η Αττική.
2: Και η Αστυπάλαια.
3: Και η Αστυπάλαια ήτανε. Ναι.
2: Επίσης εγώ θυμάμαι ότι το Νοέμβριο ήμουνα στην Κέρκυρα. Όχι διακοπές το Νοέμβριο. Καταπληκτική είναι και το Νοέμβριο, και ήταν λίγο μετά τις πλημμύρες του νησιού,
3: ναι.
2: Και τη μέρα που οι άνθρωποι καθάρισαν τα μαγαζιά τους και τα σπίτια τους, το νερό και τις λάσπες,
3: είχε βγει ότι είχαμε
2: ότι γίνεται σύσκεψη, ναι, για τη λειψιδρία.
3: Αλλά έτρεχε, ναι, το νερό έτρεχε όμως,
2: ναι. Λοιπόν, το τι καντήλια λέγανε για αυτό, για την Αθήνα, να μην πω κάτι άλλο, γιατί όχι για την πόλη, δεν το φαντάζεστε. Να λύνει να καθαρίζεις τα νερά και τις λάσπες από το μαγαζί σου και το σπίτι σου και εκεί να ακούς ότι γίνεται έκτακτη σύσκεψη για τη λειψιδρία. Όπως επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται στο Αττικό.
3: Στο Αττικό, να πω αρχικά την είδηση ότι χθες υπήρξε ένας σχετικός πανικός. Εντάξει, η λέξη πανικός πολλές φορές μπορεί να την χρησιμοποιούμε και καταχρηστικά. Υπήρξαν πάνω από 50 κρούσματα γαστρεντερίτιδας.
2: Ναι.
3: Και υπήρξε μάλιστα και μία έτσι καταγγελία σχετικά εισαγωγικά από τους.
2: Καταγγελίουλα.
3: Ναι. Από το προσωπικό, από τους νοσηλευτές, οι οποίοι λέγανε ότι δεν πρόκειται το πρόβλημα να λυθεί με την έξαρση στο νοσοκομείο όσο υπάρχουν ράτζα και όσο δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να πάνε ούτε στην τουαλέτα.
2: Ναι,
3: δηλαδή όταν υπάρχει συγχρονισμός, αυτό εννοούν, ότι δεν μπορεί να καταπολεμηθεί.
2: Και ότι τη νύχτα δύο νοσοκόμες για 50 άτομα δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ναι. Αλλά εγώ θα πω ότι ξέρετε κάτι, κύριε και στο Αττικό, που το οποίο έχει για κάνετε καταγγελίουλες. Το ότι είστε πρωταθλητές στην Ελλάδα, το ξέρετε. Το ξέρετε και διαμαρτύρεστε. Είστε το νοσοκομείο με τα περισσότερα ράντζα στην Ελλάδα. Δηλαδή κρατάτε την πρώτη θέση. Έχετε πάρει το χρυσό μετάλλιο και διαμαρτύρεστε.
3: Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
2: Όχι εγώ.
3: Ούτε
2: εγώ. Όχι εγώ. Εγώ πάντως όχι.
3: Ναι.
2: Έτσι, είστε πρωταθλητές. Έχετε λοιπόν το χρυσό μετάλλιο και αντί να λέτε τι καλά που είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα.
3: Είμαστε πια πρωταθλητές.
2: Είμαστε πια πρωταθλητές, κάθεστε και διαμαρτύρεστε. Τώρα, τι να πω. Μήπως έχετε λίγο άδικο.
3: Είναι ζήτημα πάντως πέρα από την πλάκα. Είναι ζήτημα. Και το ειδικό θέμα της έξαρσης της γαστρεντέριτιδας στο νοσοκομείο Αττικών, αλλά και γενικότερα και η κατάσταση στα νοσοκομεία.
2: Πάνω μην είναι κανένας ιός και το δούμε και σε κανένα νοσοκομείο χτυπάξιμο.
3: Ναι.
2: Γιατί μέσα στα νοσοκομεία δεν έχουν πάει κανένα διακοπές. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Ξέρετε, οποιοδήποτε ιός βρίσκει αδύναμους ανθρώπους.
3: Και πολύ εύκολα ο ιός μεταφέρεται από μέσα στο νοσοκομείο και στην έξω κοινωνία, έτσι. Γιατί δεν είναι κλειστά κέντρα τα νοσοκομεία. Υπάρχουν άνθρωποι, επισκέψεις που μπαίνουν, βγαίνουν. Οπότε πολύ εύκολα μεταφέρονται.
2: Και τι να κάνουν, να απαγορεύσουν το.
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν.
2: Γιατί δεν γίνεται να το απαγορεύσουν.
3: Τι να απαγορεύσουν.
2: Να μην πας ποτέ να δεις τον ασθενή.
3: Όχι.
2: Στείλει καραντίνας.
3: Δεν γίνεται. Το κλειστό κέντρο θα είναι.
2: Θα το βλέπεις από το παράθυρο.
3: Μάλιστα.
2: Αν μπορεί να σηκωθεί.
3: Η διαζώση επαφή είναι άλλη όμως. Θα μου πεις και από το παράθυρο διαζώσεις είναι. Πλέον εξ αποστάσεως.
2: Εξ αποστάσεως. Ναι.
3: Ο Παναγιώτης, ο Γιώργος, συγγνώμη, ρωτάει, πες πάλι το ξενοδοχείο στις Πέτσες, αν γίνεται, και βεβαίως γίνεται. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ειδικό σε αυτά.
2: Ρουμάνης στην Τάπια.
3: Λογικά θέλουν να το ψάξουν εδώ οι ακροατές.
2: Να το ψάξουν και να δουν το πώς είναι το μέσα. Αλλά το μέσα
3: να το ψάξετε και να στείλετε Πέτσες, ονοματεπώνυμο στο 6939-943-943.
2: Και ότι είσαστε φαν του Πουρναρά.
3: Εντάξει, αυτό δεν είναι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Απλά είναι ένα εξτραδάκι. Άμα για όποιον θέλει να έχει
2: ένα πλεονέκτημα,
3: ρε παιδί μου, ας το πούμε έτσι κομψά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
11: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
11: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Χορηγός εκπομπής.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No.
1: No. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσείς?
2: Μια χαρά.
1: Χαίρομαι. 9:02 πρώτα λεπτά.
0: I'm all right, Jack.
1: Σταθερά. Στα Ερτζιανά.
0: New car, caviar, for...
1: Πρωινή καρφίτσα και κανάλι ένα καλαμάτα στους 94:08. Είστε συντονισμένοι.
0: Get on with your work.
1: Η Ιωάννα Γουρνά στο μικρόφωνο. Μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνη. Αγχωμένος λιγάκι. Εν ώψη εξεταστικής. Ε, mm-hmm. Ένα άγχος το έχεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί φοβάσαι. Δεν έχεις παρά να πας στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής να προμηθευθείς με εξαιρετικά βιβλία για τη δημοσιογραφία. Να μελετήσεις, γιατί στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής θα βρεις και εξειδικευμένες εκδόσεις. Γιατί το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής είναι το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας, της καθημερινότητάς μας, της επιχειρηματικότητάς μας και της μάθησής μας γενικώς. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, ψυχραιμία, ηρεμία, θα πάνε όλα καλά. Και αν δεν πάνε σήμερα θα πάνε αύριο. Και αν δεν πάνε αύριο θα πάνε μεθαύριο. Και έχετε τη ζωή μπροστά σας, να έχετε την υγειά σας. Νίκη Τεράτρια Αλφα, το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, φυσικά σε όλα τα social media. Και στο e-shop, το οποίο πρέπει να επισκεφθείτε και θα εκπλαγείτε με τα προϊόντα, με τις προσφορές, με τις ενημερώσεις. Βιβλιοπόλης.gr. Μην ξεχνάμε ότι Κώστας Κρομίδας 15 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Experience Hall στο Ασό Hotel στο λιμάνι για την παρουσίαση «Το λιμάνι μου είσαι εσύ». Εκδόσεις Διόπτρα και φυσικά βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Μαζί μας επικοινωνείτε 27-210-92-500. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων στα social media κανάλι 1 Καλαμάτας. Τι κάνουμε, Άγγελε, ηρεμήσαμε.
2: Διάβασα κάτι πολύ ωραίο σήμερα το πρωί για τα παιδιά που θα δώσουν πανελλήνιες.
1: Ναι.
2: Ότι τα όνειρά τους είναι μεγαλύτερα από την κόλλα των πανελληνίων. Οπότε δεν πρέπει να αγχωθούν για αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν από σήμερα μέχρι τις 14 με 15 Ιουνίου.
1: Δεν πρέπει να αγχωθούν όσον αφορά τις εξετάσεις. Mm-hmm. Όσον αφορά το ότι δεν σταματά η ζωή τους εδώ. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά.
1: Θα πρέπει να σκεφτούν ότι λύσεις πάντα υπάρχουν, ότι η προσπάθεια πάντοτε αμείβεται και ανταμείβεται. Mm-hmm. Και ότι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή είναι πρώτα να είσαι καλός άνθρωπος, μετά να είσαι μορφωμένος,

0: και μετά όλα τα άλλα. Γιατί τι να το κάνω εγώ, να είσαι ο μεγαλύτερος επιστήμονας και να μην είσαι, να μην έχεις αρχές, ήθος, κουτουλουπού, κουτουλουπού, που λένε και οι γραμματιζούμενοι. Έκθεση σήμερα. Ξεκινούν ίσως με το δυσκολότερο μάθημα, έτσι, τις εξετάσεις. Mm-hmm. Καλό είναι αυτό, γιατί θα φύγει ένα άγχος, πολύ μεγάλο άγχος, μην πω το 50%, διότι η έκθεση είναι το μάθημα το οποίο αγχώνει τους περισσότερους μαθητές, διότι δεν γνωρίζουν προς τα που μπορεί να κινηθεί ή να κοιμηθεί, καλά πήγα να το πω, η τράπεζα θεμάτων και τι μπορεί να τους σκάσει, ας πούμε. Να είναι AI, να είναι μεταναστευτικό, να είναι πόλεμοι, τι μπορεί να είναι.
1: Εμάς μας είχαν πει πάντως που δώσαμε το 2023
0: να είναι κανένα πείμα ελληνικό, να είναι κανένα κυπριακό, ξέρω εγώ, ελληνοτουρκικό, δεν ξέρω εγώ τι γαλάζια πατρίδα.
1: Πάντα πέφτει κάτι επίκαιρο.
0: Ναι, πάντα. Αυτό λέω, τι να είναι άραγε. Όλα αυτά παίζουν.
1: Αλλά
0: ενέργεια.
1: Και είμαστε και περήφανοι ως Πελοπόννησος για την ενέργεια.
0: Δεν υπάρχει θέμα μόνο για την Πελοπόννησος, το θέμα είναι πανελλαδικά, νομίζω.
1: Επειδή είπατε για την ενέργεια. Και με την είδηση που είχαμε χθες, είναι ενέργεια.
0: Ποια είδηση?
1: Κυπαρισιακός κόλπος.
0: Για πες.
1: Hellenic Energy και Chevron. Είχαμε αίτηση από το μεγάλο κολοσσό, την πετρελαϊκή εταιρεία της Chevron.
0: Βέβαια.
1: Να μπει στο 70% στον Κυπαρισιακό κόλπο.
0: Μάλιστα.
1: Και η Hellenic Energy είχε κατά 100% την εξόρυξη εκεί,
0: ναι,
1: εδώ δίπλα μας,
0: ναι.
1: Όμως η Σεύρο μπήκε πολύ δυναμικά χθες και το ανακοίνωσε ο κύριος Παπασταύρου και είπε ότι είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης και στην Ελλάδα και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και στο μέλλον για την ευρωπαϊκή ενέργεια.
0: Σε υγιές υπομονής είναι σήμερα, είπαμε. Για δες το, σε παρακαλώ, πολύ θα τη χρειαστώ.
1: Το τσεκάρω.
0: Για τσεκάρω, γιατί κάτι μου λέει πως σήμερα πρέπει να προσευχηθώ στην Αγία Υπομονή.
1: Είναι της Αγίας Θεοδοσίας σήμερα.
0: Α, ναι, για και είναι πιο κάτω, δεν έχει. Εγώ γιατί είδα 29 Μαΐου της Αγίας Υπομονής. Μήπως είναι καθημερινά.
1: Είναι της Αγίας Ιωάννας της Ιερομάρτυρος της Υπομονούσας.
0: Έτσι βρα, κατάλαβες. Της δικής μου δηλαδή υπομονής. Η οποία μερικές φορές εξαντλείται δηλαδή. Και με αυτά που βλέπει και με αυτά που διαβάζει. Και με αυτά που ακούει. Για πάμε δυνατά, 9 και 9, 9 και 9.

0: χέρια και χορεύει.
1: Αυτό πρέπει να σκέφτονται τα παιδιά. Έρχονται τα πάρτι, παιδιά, καλοκαίρι. Έλα, σφίξτε τα δόντια και όλα θα πάνε καλά. Ρίτα, ρίτα, όλα τα δίχτυα ρίχτα.

0: Ρίχτα, ρίχτα. Τα ρίξε. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, το καινούριο του κομμάτι είναι αυτό. Να έρθουμε στον τόπο μας και να πούμε πως είχαμε έτσι μεταξύ Ρωμά στη Μεσσίνη. Λίγο ανάψανε τα αίματα.
1: Ναι, είχαμε ένα διαπληκτισμό. Με λίγες μπαλωθιές που πέσαν στον
0: αέρα. Δεν ξέρω πως έχουν άδεια αυτοί οι άνθρωποι και γιατί πρέπει να οπλοφορούν και με ποιο τρόπο και δεν γίνεται έλεγχος να μην οπλοφορούν. Τις ρίξαν ευτυχώς στον αέρα και όχι
1: προς άνθρωπο.
0: Και όχι με στόχο. Δεν θέλω να λέω αυτή τη λέξη που λέει στόχο.
1: Στόχο.
0: Ναι, άστο. Το που μπορούσαν. Τέλος πάντων, συνελήφθησαν. Three. Πάμε. Ένα ήταν αυτό. Ένα δεύτερο που έχουμε, που είχαμε μάλλον, είναι που ντελαπάρισε ένα αυτοκίνητο στο δρόμο για Καρδαμίλη, τον εξαιρετικό, ολοκένουριο, μοναδικό δρόμο που έχουμε πηγαίνοντας προς την Αεραιόπολη, προς το Δειρό, προς την Καρδαμίλη, προς τη Στούπα και έρχεται να συσχετιστεί με την είδηση τη χθεσινή ότι έχουν μειωθεί, αλλά κατά πολύ λιγότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τροχαία στην Ελλάδα. Ναι, για να φτάσουμε το επίπεδο, θα επαναλάβω αυτό που είπα εχθές, ότι για να φτάσουμε το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουμε και τους δρόμους που έχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι ότι δεν υπάρχουν και εκεί βέβαια στα χωριά, αλλά καμία σχέση με τους δικούς μας, οι οποίοι δεν ξέρω εγώ για πόσες δεκάδες χρόνια παραμένουν χωρίς συντήρηση.
1: Είμαστε και καλοί οδηγοί, να ευλογήσουμε τα γένια μας λίγο.
0: Ναι. Ναι.
1: Πάντως ανεβαίνουμε τουριστικά. Αυτό μ' αρέσει.
0: Εντάξει, στα χαρτιά.
1: Στα χαρτιά.
0: Δεν ξέρω
1: πάντα
0: κατά πόσο ισχύει στην πραγματικότητα. Για πες μου όμως πώς το βλέπεις αυτό και τι θες να πεις.
1: Βλέπω ένα άρθρο στην Ελευθερία,
0: ναι,
1: όπου λέει ότι τα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι στο 96% πληρότητας.
0: Ναι.
1: Για το τριήμερο αυτό. Και μιλάει βέβαια για τα Airbnb.
0: Μάλιστα. Καλά. Ναι.
1: Και δεν είναι και πολλά σε αριθμό. Είναι γύρω στα 560 έως 600 όλα μαζί.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε εχθές και άλλα γεγονότα. Είχαμε και το δυσάρεστο της ανέβρεσης του αυτοκινήτου και ενός 32χρονου, ο οποίος
1: στην Άνω Άμφια
0: αγνοούνταν, ναι. Εντάξει, άσχημο.
1: Πολύ, πολύ άσχημο. Συγγενικό του πρόσωπο τον βρήκε.
0: Ναι.
1: Είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του και στην έρευνα που έκαναν και οι δικοί του άνθρωποι τον βρήκαν.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Τέλος πάντων. Αυτά δεν είναι ωραία. Συλληπιτήρια. Και τα λοιπά. Λοιπόν, διαβάζω στο στην εφημερίδα Θάρρος. Το αναζητώ και στην σελίδα του κυρίου Τσουκαλά. Δεν υπάρχει κάτι. Το διαβάζω όμως στο Θάρρος, το οποίο λέει πως πάει πίσω η ανέγερση του ειδικού δημοτικού σχολείου Καλαμάτας, διότι ήταν άγονος ο διαγωνισμός από άποψη ενδιαφέροντος, χωρίς κανένα ενδιαφέρον από εταιρείες που θα μπορούσαν να το αναλάβουν.
1: Δεν
0: ο κύριος Τσουκαλάς είπε πως στην επόμενη Περιφερειακή Επιτροπή θα υπάρξει εισήγηση για την άμεση επαναδημοπράτηση. Δεν είναι ευχάριστο αυτό.
1: Καθόλου.
0: Βέβαια υπήρχαν όροι πολύ συγκεκριμένοι για όποιον αναλάμβανε. Ένα έργο το οποίο το έχουμε πάρα πολλές φορές ακούσει στα αυτιά μας και από τη Δημοτική Αρχή να θέλει να υλοποιηθεί. Και μπορώ να πω ότι έχει καθυστερήσει κιόλας.

0: 570 χρόνια. 29 Μαΐου 1453.
1: Η πόλη σε άλλο. Και το φρούριον και τα στρατηγία, όπως είχε πει ο Φραντζής, ο ιστορικός του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
0: Λοιπόν,
1: μαύρη επέτειος.
0: Ναι.
1: Ημέρα μνήμης για όλο τον ελληνισμό. Και θα ήθελα να ξεδιαλύνουμε κάποιες λαϊκές δοξασίες που υπάρχουν για τον αριθμό 13, που λέμε Τρίτη και 13 Χρυσούζικη μέρα. Η άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς έγινε την 3η 29 Μαΐου. Mm-hmm. Η πρώτη άλωση της πόλης από τους Λατίνους έγινε την 3η πάλι 13. Οπότε από εκεί έχει σχετιστεί η Τρίτη ως Χρυσούζικη μέρα για όλη την Ορθοδοξία. Ακόμα mm-hmm. και στη Ρωσία το έχουν αυτό. Και το 13 ως ατελής αριθμός. Γιατί το 13 διαλύει την τελειότητα. 12 ήταν η θεή του Ολύμπου. 12 είναι οι μήνες, 12 οι φυλές του Ισραήλ, 12 οι μαθητές του Χριστού. Το 13 είναι κάτι που το χαλάει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό για να...
0: Μάλιστα, και το σήμερα 3 και 13. Γιορτάζει η Αγία Υπομονή, 29 Μαΐου.
1: Mm-hmm.
0: Όχι τη Ιωάννα, η κανονική.
1: Η Αγία Υπομονή.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το διάβασα
0: αυτό. Η οποία πέθανε στις 13 Μαρτίου του 1450 μετά Χριστόν.
1: 1450.
0: Oh. 1400. Πενήντα. Τρία χρόνια, λοιπόν.
1: Πριν την πόλη.
0: Πριν την πόλη. Για να ξέρεις. Λοιπόν, από τις 6 Απριλίου στις 29 Μαΐου 1453 οι Οθωμανοί χρησιμοποιούν πυροβολικό εναντίον των τυχών. Οι Βυζαντινοί έχουν πολύ λίγους υπεράσπιστες, κανέναν από τη Δύση, mm-hmm. για να τα λέμε αυτά. Και το πρωί της 29ης Μαΐου πέφτει μαχόμενος ο Παλαιολόγος
1: στην πύλη του Αγίου Ρωμανού.
0: Ακριβώς. Και ο Μωάμεθ ο Βήτα εισέρχεται στην Αγία Σοφία.
1: Ο πορθητής.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή εκπόρθησε την πόλη των πόλεων.
0: Μία μαύρη επέτειος για την Ελλάδα, αλλά να μας παραδειγματίσει για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι γείτονες. Διαφημίσεις, πες το.
1: Αυτό που είχε πει ο Φραντζής για τους δυτικούς, είχε πει: την ημέρα αυτή είχαμε λάβει τόση βοήθεια από τη Δύση όσο είχε στείλει και ο Σουλτάνος του Καΐρου. Δηλαδή, απολύτως τίποτα.
0: Η Κομισιόν τραβάει το αυτί της Τουρκίας λόγω του ότι εσκεμμένα δημιούργησε κλίμα άρνησης υποδοχής της Κύπρου στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην Ατάλεια τον Νοέμβριο του ΟΗΕ. Το διάβασες αυτό?
1: Αυτό όχι, το είχα ακούσει ότι θα γίνει η σύσκεψη στην Ατάλεια.
0: Ναι, αλλά η Τουρκία με κάθε μέσο προσπάθησε να αποκλείσει τη συμμετοχή της Κύπρου από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Αντέδρασε βέβαια η Κομισιόν, αλλά η κίνηση που έγινε πάλι πρέπει να μας προβληματίσει. Διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
15: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
16: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 94 204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
17: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
18: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
18: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
17: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
18: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
17: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
18: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
15: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
19: Η ώρα είναι 9:30.
20: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι!
10: Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
20: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
21: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
22: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
23: Χορηγός εκπομπής.
24: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Το ημίωρο της καλοφαγίας θα το χαρακτηρίσω, γιατί είναι το ημίωρο εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά, που όλοι ξέρουμε πολύ καλά πως τα φαγητά είναι εξαιρετικά.
1: Poems,
0: και μάλιστα σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στου Κώστα,
1: new car, caviar, four-star daydream,
0: που θα είναι ανοιχτά, θα γευθούμε μοναδικά πιάτα.
1: Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is not for home and who...
0: Στην οικία Μπουρνιά, εκεί στου Κώστα. Φυσικά το φαγητό και σε πακέτο για κάποιες μέρες, όχι τις γιορτινές και που είναι ανοιχτά, φαντάζομαι, όπως είναι του Αγίου Πνεύματος. Καλό είναι να κάνετε και την κράτησή σας στο τραπέζι σας, διότι έτσι θα διευκολύνετε.

0: και την προσέλευσή σας και το φαγητό και το πρόγραμμά σας και είναι σίγουρο ότι θα περάσετε όμορφα. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε πάει στο Κώστα χωρίς κράτηση. Όμως δεν είμαστε οι μόνοι που σκεφτόμαστε να φάμε στο Κώστα, γιατί αυτό το φαγητό δεν το βρίσκεις παντού. Και έχουμε βρεθεί προεκπλήξεως, το μαγαζί είναι γεμάτο και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα λοιπόν των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και κάνουν τις κρατήσεις τους. Συμφωνείς, Άγγελε?
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο. No, στα 2,5 ευρώ η αμόλυβδη. Και σαν νότερα. Φεύγει ο κόσμος που μπορεί. Τριημεράκι. Κίνηση και στα λιμάνια και στους δρόμους. Τώρα αν εσείς ανήκετε στις ομάδες επιδομάτων, να ξέρετε ότι άνοιξε η πλατφόρμα του Α21 για να κάνετε τις αιτήσεις σας. Εάν δικαιούστε επίδομα παιδιού. Τι έγινε, ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει του Φάμελου η πρωινή συνέντευξη στον Αντένα ή δεν έγινε?
1: Έχει γίνει από τις 8 και 20 αν
0: ναι,
1: θυμάμαι
0: αλλά
1: καλά.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Απαξιούν να, τον, να ασχοληθούν μαζί του. Ε? Να δούμε τι θα έλεγε τέλος πάντων. Ακόμη τίποτα.
1: Είδα και την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τοποθετηθεί ούτε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε δελτίο τύπου να έχει βγάλει κάπου το κόμμα. Ο υπεύθυνος δημοσίου, πώς το λένε, λόγου, πώς το λένε, τον κύριο Ζαχαριάδη, ποιος είναι?
0: Ναι, τέλος.
1: Ναι, δεν έχει κάνει καμία δήλωση ο κύριος Φάμελος, ούτε μία ανάρτηση. Αλλά ο κύριος Φάμελος έκανε ανάρτηση για τον Ολυμπιακό που το πήρε στο μπάσκετ. Αυτό το έχω.
0: Άσχετο όμως, έτσι. Αυτό τώρα που μου λες είναι.
1: Ναι, θέλω να δείξω ότι.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει 4 μέρες από την ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα,
0: ναι,
1: και δεν έχει τοποθετηθεί ο κύριος Φάμελος.
0: Ναι.
1: Πήρε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ το ευρωπαϊκό και απευθείας έκανε ανάρτηση 20 λεπτά αφού βγήκε το αποτέλεσμα. Δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται. Και το ίδιο αναρωτήθηκε και ο κύριος Πολάκης στην ανάρτηση που έκανε. Και είπε, γιατί τόση ησυχία, γιατί δεν έχει τοποθετηθεί κάποιος, πού είναι το κόμμα? Το ίδιο έχει αναρωτηθεί ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, απάντηση δεν έχουν πάρει. Ο κύριος Καλπάκης έχει φύγει εδώ και μια εβδομάδα, ο γραμματέας.
0: Εξελίξεις θα έχουμε και στη Νέα Αριστερά, διότι αυτή την εβδομάδα θα δούμε ποιοι θα αποχωρήσουν. Το καταστατικό της Νέας Αριστεράς είναι συγκεκριμένο και θα υπάρξει, εάν αποχωρήσουν αυτοί οι 5-6 εν ενεργεία
1: βουλευτές,
0: θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Ακριβώς. 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ή σήμερα ή τη Δευτέρα θα ανεξαρτητοποιηθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα και θα παραιτηθούν πλήρως το Σεπτέμβρη. 3 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου και ο κύριος Κόκαλης θα παραιτηθεί. Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, ο κύριος Κόκαλης.
0: Γιατί έχουμε κι άλλον.
1: Είναι ο αρχηγός των Πρασίνων, ο άλλος κύριος Κόκαλης, ο Πέτρος.
0: Ήτανε όμως και αυτός
1: Βεβαίως.
0: Κάποια στιγμή ΣΥΡΙΖΑ, κάτι κάπου.
1: Ναι, ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχει προσχωρήσει.
0: Στους πράσινους, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό με μπέρδεψες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να διευκρινίζεις τους κοκαλαίους. Γιατί έχουμε και τον άλλο κόκαλη.
1: Είναι ο Βασίλης, ο βουλευτής.
0: Δεν μας το είπες το μικρό όμως.
1: Έπρεπε να πω το μικρό.
0: Ναι, δεν έπρεπε. Ο Βου.
1: Ο Βου.
0: Ναι. Ναι, για πες.
1: Μετά τις 6 Ιουνίου θα παραιτηθούν από.
0: Από τη Νέα Αριστερά ο κύριος των ΑΝΕΛ.
1: Όχι, όχι, για το ΣΥΡΙΖΑ λέω τώρα.
0: Α, για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βάλε μια σειρά, με μπέρδεψε. Για το αριστερά. Διότι ξέρεις, είναι η κεντροαριστερά αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα κομφούζιο, ένα λαβύρινθο και μπερδευόμαστε.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ΣΦΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελλάς. Πού πας, γιατί θα πας.
1: Κινδυνεύει η Ελλάς.
0: Ναι, για πάμε.
1: Θα παραιτηθούν στις 6 Ιουνίου
0: ναι, ναι.
1: Από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Θα ανεξαρτητοποιηθούν και μετά το Σεπτέμβρη θα παραιτηθούν πλήρως.
0: Ναι, θα πρέπει να παραιτηθούν πλήρως σύμφωνα με την υπεύθυνη του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς.
1: Την κυρία Κουφονικολάκου.
0: Αυτή, μπράβο, θα το λες εσύ για μένα, εγώ μη σπάσω καμιά γλώσσα. Την κυρία Κουφονικολάκου. Ότι αν δεν. Ότι κανείς εν ενεργεία βουλευτής δεν μπορεί να εισέλθει στους κόλπους του νέου κόμματος. Οπότε εκεί έγκυται και όλο αυτό που μόλις έλεγες. Παρετούμε, κάνω, κίνω, τ' άλλο, mm-hmm. Γιατί αλλιώς.
1: Και εδώ στη Μεσσηνία τίθεται ένα θέμα. Ποιος θα πάρει τη θέση του κυρίου Χαρίτση όταν το Σεπτέμβρη θα παραιτηθεί? Γιατί ο πρώτος επιλαχών είναι ο κύριος Μάκαρης.
0: Ναι. Μίλτος Πασχαλίδης θα δώσει την απάντηση.

0: Εγώ τις βρήκα.
1: Λίγο μαύρο.
0: Τις δηλώσεις Φάμελου, τη βρήκα.
1: Σαν τα ρούχα μου, μάνα μην.
0: Ξεκινήσανε.
1: Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Σαν καρέμις μου λέγες να σου διγενεί.
0: Ενότητα με Τσίπρα, είπε ο κύριος Φάμελος. Ενότητα με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα που λέει δεν θέλουμε καμία συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύονται τα πράγματα.
2: Λίγο μπερδευτήκαμε, βέβαια.
0: Λίγο μπερδεύει η κατάσταση. Βέβαια το άλλο Σάββατο θα πάρθουν, σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο, οι αποφάσεις
2: 6 Ιουνίου
0: στα όργανα του κόμματος, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Στη συνεδρίαση.
2: Ενωμένοι πάνε. Ποιος θα είναι την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να μας πούν. Δεν έχουν με σιγουριά ποιος θα είναι. Ποιος θα κρατάει τα κλειδιά.
0: Πάντως δεν έχει επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν κρίνω από την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση.
2: Ναι.
0: Δεν έχει. Έτσι.
2: Ερωτήθηκε και ο κύριος Παπάς που ήταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Αν μιλάνε. Αν έχουν κρατήσει επαφές. Και λέει ο κύριος Παπάς από όταν παραιτήθηκε από βουλευτής όχι. Οπότε βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αποκοπεί από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
2: Με τη μόνη που ξέρουμε ότι κρατάει επαφές είναι η κυρία Γύρω Βασίλη, είναι σίγουρο.
0: Ναι.
2: Που θα τον ακολουθήσει βέβαια και στο εγχείρημά του.
0: Ναι. Να σου πω.
2: Κυρία.
0: Πάμε καλά.
2: Γιατί απ' όλα.
0: Για το άρθρο της Washington Post. Και το τι συζητούν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Όχι. Για ποιο απ' όλα. Για την έκρηξη του πυράβλου που είχαμε
0: όχι,
2: σήμερα.
0: Όχι, για να βλέπεις τον Τραμπ πάνω στον ντόλαρ. Θα είναι η πρώτη φορά, λέει, αν γίνει αυτό,
2: ναι.
0: Που...
2: Εν ζωή πρόεδρος.
0: Εν ζωή πρόεδρος θα απεικονίζεται πάνω σε νόμισμα.
2: Να το δω αυτό.
0: Δηλαδή με συγχωρείτε. Απορία.
2: Ναι.
0: Τόση καούρα να τον βλέπετε και στο νόμισμα. Δηλαδή δεν σας φτάνει που τον βλέπετε οπουδήποτε αλλού. Θα πάρω καράβι. Σήμερα της Αγίας Υπομονής. Γι' αυτό σου λέω έχουμε ξεφύγει.

0: Τρικυμία έρχεται, Άγγελε.
1: Τρικυμία από το Ορμούς?
0: Όχι.
1: Που πηγαίνουν έρχονται στόλοι από πού?
0: Είχαμε και στη Μαύρη Θάλασσα επιθέσεις.
1: Ναι, είχαμε ένα ρωσικό ντρόουν που χτύπησε μια ρουμανική πόλη.
0: Και τουρκικό, λέει, δέχθηκε, διάβασα τώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Έτσι διάβασα εγώ, δεν ξέρω τι διαβάζεις εσύ.
1: Εδώ χτυπήσαν οι σιρήνες όλη τη Ρουμανία, είχαμε επιστράτευση, είχαμε πράγματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να δεις τι επιστράτευση θα έχουμε εδώ, με επιτόκιο 5,84% στις 72 μηνιαίες δόσεις για αρρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ που έρχεται τον Ιούνιο.
1: 5%?
0: 5,84% είπα, αγόρι μου, το 0,84% μην το ξεχνάς. Εντάξει. Αφορά οφειλές μέχρι το 23.
1: Ναι.
0: Μπαίνοντας αυτή τη ρύθμιση όμως, οι οφειλέτες θα τους παρέχεται ασφαλιστική ενημερότητα. Όμως, το επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό.
1: Κοντά στο 6%. Κοντά στο 6% επιτόκιο. Εντάξει.
0: 7 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες εμφωνίζονται να έχουν οφειλές, ενώ τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν εκτοξευθεί στα 51,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση που έρχεται δεν περιλαμβάνει κούρεμα οφειλών.
1: Ναι.
0: Απλά μεγαλώνει το διάστημα αποπληρωμής των χρεών σας για όσους έχουν. Όμως το 5,84 θα το συμπεριλάβετε ότι είναι χρήματα εξτρά λόγω της ρύθμισης. Εάν δεν είστε συνεπείς, έστω και σε μία δόση, έχει προσαύξηση 15%.
1: Και το 6 δηλαδή και το 15.
0: Εάν δεν είστε εντάξει στις υποχρεώσεις σας, είπα, στις δόσεις σας. Εντάξει, αν κάποιος δεν είναι τυπικός και ξεχάσει τη δόση, έχει προσαύξηση 15%. Με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που μας δείχνει για άλλη μία φορά το πόσο πολύ μας φροντίζουν αυτοί που μας κυβερνούν και ελέγχουν και παρακολουθούν, όπως και τα καύσιμα και τις τιμές, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη. Τώρα τι να το κάνω εγώ, να παρατηρήσω τις τιμές στο πρατήριο, όταν δεν έχεις φροντίσει να βάλεις μέτρα σε αυτόν που τα δίνει στο πρατήριο. Δεν με πείθεις. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίωνες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
11: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, 2ο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
14: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκίνητου.

0: 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, τρίτο ημίωρο, ασφάλεια. Έρχεται τριημεράκι που σημαίνει ένας λόγος παραπάνω για να είμαστε σίγουροι και ασφαλείς στους δρόμους. Είναι η επισκευή και η σωστή συντήρηση και ο έλεγχος στο αυτοκίνητό μας. Γρήγορα γρήγορα στο Σοκράτη Σάμιο. Γρήγορα γρήγορα λοιπόν, Νικολάου Πλαστήρα 32.
2: What have we here, buddy? Mysterious scribblings? A secret code?
1: Για να είμαστε σίγουροι, γιατί εκεί μας περιμένουν
2: rims, no less.
1: Εξειδικευμένοι τεχνικοί, μηχανικοί, ειδικοί. Ούτως ώστε να μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τον καλύτερο τρόπο. Σύγχρονα μηχανήματα, εγγυημένη εργασία και πιστοποιημένα ανταλλακτικά μόνο στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου.
2: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose

0: Διαβάζω κάτι τραγικό, δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά, δεν μπορεί.
1: Τι?
0: Δεν μπορεί να ξεχνάς ένα ανήλικο άτομο με ειδικές ανάγκες για 2 ώρες σε λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται.
1: Το ξέχασε.
0: Ναι, το ξέχασαν. Τώρα μην ψάχνεις περαιτέρω.

Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ. Have you told me, Jimmy? You can't have any money. Βλέπουμε πτωτικές στάσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών. Έχει πτώσει 0,91%. Διαμορφώνεται στις 2.348 μονάδες.

0: Εσύ θες να μας πεις κάτι?
1: Εγώ θέλω να πω για τη Βουλή.
0: Για πες για τη Βουλή.
1: Γιατί χθες είχαμε ψήφιση ενός νομοσχεδίου.
0: Τη Σκουπά. Το νομοσχέδιο Σκουπά. Τη
1: στην αρχή. Ναι.
0: Μετάβαση.
1: Στην αρχή ήταν ένα νομοσχέδιο ρουτίνας, όπως το χαρακτηρίζουν οι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι μεγάλης σημασίας.
0: Ναι.
1: Ήταν για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Ναι. Πού απέκτησε ενδιαφέρον? Πού άλλαξε ξαφνικά τα δεδομένα?
1: Κατά τη δεύτερη μέρα συζήτησης του νομοσχεδίου,
0: ναι,
1: η κυβέρνηση πρόσθεσε ένα μέτρο για τις μετατάξεις προσωπικού της ΕΕΠ.

0: mm-hmm. που δεν έχουν κάποια σχέση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης mm-hmm. και αυτό προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης συλλογικά mm-hmm. με την κυρία Κωνσταντοπούλου να κάνει ένσταση αντισυνταγματικότητας και τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο της Νέας Αριστεράς να λέει ότι η κυβέρνηση δημιουργεί έναν στρατό πρετοριανών, δηλαδή δικούς τους ανθρώπους που θα είναι πρόθυμοι παντού και πάντα μέσα στην ΕΕΠ. Mm-hmm. Πήρε το λόγο βέβαια ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, και είπε ότι δεν γίνεται η Πλεύση Ελευθερίας, το τελευταίο κόμμα που μπήκε με 3,17% στη Βουλή, να κάνει κουμάντο εδώ μέσα mm-hmm. από τα κόμματα από την κομμουνιστική αριστερά έως τη δεξιά. Γιατί βέβαια πίσω από την ένσταση αντισυνταγματικότητας όλα τα κόμματα την υποστήριξαν.
1: Μάλιστα.
0: Και προκλήθηκαν εντάσεις μέσα στο κοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, αλλά υπερψηφίστηκε. Από την ολομέλεια της Βουλής.
0: Ναι.
1: Το νομοσχέδιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και πήγαν όλα καλά. Όπως καλά πάει και η δημοσκόπηση της Interview, η οποία έδειξε αρκετά υψηλό ποσοστό στην Ανατολική Αττική. Mm-hmm. Για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία κρατάει δυνάμεις στο λεκανοπέδιο.
1: Και για το Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Όχι, Ελλάς.
0: Α, Ελλάς και το.
1: Που έχει τη δεύτερη θέση.
0: Ναι. Και το Πασόκ να έχει πέσει ακόμα και σε μονοψήφια ποσοστά. Που είχαμε να το δούμε από τις εκλογές του 2019 σε μονοψήφιο ποσοστό.
1: 30, πόσο δίνει η Νέα Δημοκρατία?
0: Ή
1: 36%.
0: Ναι.
1: Όμως στις εκλογές του 23 είχε 45,51% δοθεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή και βγήκε με 41 νομίζω mm-hmm. Άρα λοιπόν είχε μία διαφορά 4,5 μονάδες. Δηλαδή εγώ πρέπει να αφαιρέσω από το 36 πιθανές ναι. 4,5 μονάδες
0: ναι.
1: ή και παραπάνω.
0: Ερωτήθηκε και η κυρία Κωνσταντοπούλου για τις δημοσκοπήσεις και λέει: εγώ έχω χάσει κάθε εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις από ναι. τη μέρα του δημοψηφίσματος.
1: Ναι.
0: Από το 49-51 που έγινε 63-37.
1: Ναι.
0: Και ναι. είχαμε και επίθεση του Πασόκ προς τις δημοσκοπικές εταιρείες.
1: Ναι, και εκεί ήρθε και η αντίδραση από
0: τις δημοσκοπικές εταιρείες. Ναι. Είχαμε τον κύριο Δουδονή που είπε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει συμφωνία με την κυβέρνηση να γίνει δεύτερος και ότι τον στηρίζουν πολλά συμφέροντα και κατονόμασε τον κύριο Μαρινάκη.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτά. Μαζί με τον κύριο Αλαφούζο και τον κύριο Βαρδενογιάννη.
1: Στην Αμερική έγινε μία έρευνα, μία μελέτη.
0: Yes.
1: Η οποία ανέλησε δεδομένα από πολλές χιλιάδες, πάνω από 700.000 ασθενείς γυναίκες με καρκίνο του μαστού mm-hmm. και διαπίστωσε δυστυχώς ότι υπάρχει μία ανησυχητική αύξηση μεταστατικής νόσου σε γυναίκες κάτω των 40 ετών. Απευθύνομαι στον Υπουργό Υγείας και στο Υπουργείο του και του λέω πως πρέπει να φροντίσει το Υπουργείο του ο έλεγχος στις γυναίκες όσον αφορά το μαστό να μην γίνεται μετά από μία ηλικία που μέχρι σήμερα όλοι γνωρίζαμε, αλλά να μειωθεί το όριο της ηλικίας, γιατί ο καρκίνος του μαστού προφανώς αλλάζει, προφανώς προσβάλλει νεότερες ηλικίες και καλό είναι το κράτος να είναι δίπλα στις γυναίκες και με το δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει και να μπορούν και νεότερα άτομα να ελέγχουν την υγεία τους και το μαστό για πιθανή εμφάνιση καρκίνου και να προλαμβάνουν την ασθένεια.

0: Όχι, δεν είναι μικρές. Η ζωή είναι μεγάλες στιγμές που πρέπει να τις ζούμε και καθημερινά να είμαστε καλά. Πώς τα βλέπεις τα θέματα, Άγγελε, δεν είναι...
1: Ναι, δεν θα το περίμενα αυτό
0: έτσι,
1: το θέμα.
0: Έτσι είναι. Καταρχάς να πούμε ότι έχει δύο κατηγορίες θεμάτων, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι για τα εσπερινά, είναι τα... ημερήσια, είναι δηλαδή... Δύο διαφορετικές. Τι βλέπεις, ποια είναι τα θέματα, θα μας τα πεις.
1: Λοιπόν, τα θέματα είναι το κείμενο 1, μία παγκόσμια.
0: Ναι, για πες.
1: Για τα εσπερινά.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Μία παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς.
0: Ναι.
1: Το πρώτο κείμενο. Το δεύτερο κείμενο είναι τα νιάτα και τα γερατιά, τα γεράματα.
0: Ναι.
1: Και το κείμενο 3 είναι ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».
0: Ναι.
1: Τώρα να φύγουμε. Α, είναι ημερήσιον και εσπερινό.
0: Έτσι, μπράβο, σου το είπα εξ αρχής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να το δούμε.
1: Πάμε.
0: Ωραία. Μία παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς είναι το πρώτο κείμενο, εντάξει, το οποίο δόθηκε για ημερήσια και εσπερινά. Δεύτερο, το κείμενο 2. Το πρώτο είπαμε έχει να κάνει με τη σύγχρονη κρίση μοναξιάς.
1: Μοναξιά.
0: Το κείμενο 2 λοιπόν για τα ημερήσια και τα εσπερινά, τα νιάτα και τα γεράματα. Το τρίτο κείμενο, Ανδρέας Εμπειρίκος, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Έχει να κάνει και λίγο με το προηγούμενο 2.
1: Όλα συνδέονται.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και δίνεται μετά.
1: Ναι, είναι θέμα Α, είναι να συνοψίσετε σε 70 με 80 λέξεις τους λόγους τους οποίους...
0: Σύμφωνα με το κείμενο 1 οφείλεται η υπογεννητικότητα, άρα δημογραφικό. Και θέμα Β, να γράψετε στο τετράδιό σας δίπλα στον αριθμό της στήλης Α το γράμμα από τη στήλη Β που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση με βάση το περιεχόμενο των κειμένων 1 και 2 χωρίς αναφορά σε χωρία του κειμένου.
1: Οπότε αυτό είναι Α και Β. Να επιλέξουν
0: ναι,
1: Α και Β.
0: Ναι.
1: 15 μονάδες πιάνει το θέμα 2, αυτό που είπαμε. Και τώρα είναι το Β2, η τρίτη παράγραφος του κειμένου 1, και να δηλώσετε ποια πρόθεσή της, να δηλώσετε ποια πρόθεση της συντάκτριας εξυπηρετεί η συγκεκριμένη επιλογή. Είναι προς την ανάλυση του κειμένου. Στο κείμενο 2 να γράψετε τι δηλώνουν οι έντονα υπογραμμισμένες λέξεις, γιατί, το πρώτο του κειμένου, και λοιπόν, κάνοντας αναφορά στο νόημα από
0: στα νοήματα που αυτές συνδέουν σε κάθε περίπτωση. 4 μοναδούλες. Στο κείμενο 2 να εξηγήσετε τη λειτουργία των παρακάτω γλωσσικών επιλογών. Το ασύνδετο σχήμα λέγεται συνήθως συμβιβασμούς. Το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο μπορούμε προσδιορίζουμε και τι συνυποδήλωση μεταφορά ανθρώπους που διορκώς καλπάζουν ορμητικά προς τα εμπρός. Και θέμα τρίτο, ποιες είναι οι προτροπές του ποιητικού υποκειμένου προς τον αναγνώστη ή την αναγνώστρια. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με 3 διαφορετικούς μεταξύ τους κειμενικούς δείκτες από το ποίημα. Πώς θα ανταποκρινώσουν εσύ στο κάλεσμα αυτό του ποιητικού υποκειμένου που θέλει δηλαδή ουσιαστικά εδώ και προσωπική άποψη.
1: Α, και το
0: πώς
1: θέμα...
0: θα ανταποκριθείς εσύ.
1: Mm-hmm. Το θέμα τέταρτο είναι, αξιοποιώντας δημιουργικά ιδέες από το κείμενα αναφοράς 1 και 2 σε ένα άρθρο 350 έως 400 λέξεων που θα αναρτηθεί στη σχολική εφημερίδα.
0: Έτσι, μπράβο, δημοσιογραφία θα σπουδάζουν τα παιδιά φέτος. Πάμε σε διαφημίσεις. Φέτος θα τους κάνουμε όλους αρθρογράφους. Όταν λέω εγώ, διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε, κάποιοι δεν μ' ακούνε. Δεν ξέρω τι κάνουν οι νεότερες γενιές, αλλά να που θα πρέπει να διαβάζουν κι αυτοί. Γιατί τους ήρθε μέσα από την έκθεση. Πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι σωστά ενημερωμένοι και να διαβάζουν, κύριε Μπουραντώνη.
1: Εγώ περιμένω και το Youth Pass τη Δευτέρα.
0: Με social, με μαϊμουδιές όπως

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721-041-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νεύοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
6: τροκτικά,
3: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
11: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
12: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
12: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
13: Είμαστε, επιστρέψαμε, τέταρτο μέρος, Volcanoes Farm, το κρεοπωλείο που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε καθημερινά, επιλέγοντας μοναδικά κρεατικά και παρασκευές κρέατος, αλλά και, εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα delicatessen της χώρας μας, διότι εμείς στηρίζουμε και οφείλουμε να στηρίζουμε τη χώρα, τα προϊόντα της, τα δικά μας. Όπως ακριβώς στηρίζει και το πρόγραμμα Θόραξ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τη χρηματοδότηση 48,9 εκατομμυρίων ευρώ, φυσικά από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να ξέρουμε που πάει και το χρήμα. το οποίο διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο, όπως είπε ο Υπουργός, πληροφοριακό σύστημα για τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας. Συμπεριλαμβάνεται και η ΕΕΠ μέσα.
14: Ξέρετε τι, μήπως η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα τώρα ο Σώμα Ασφαλείας εντάσσεται.
13: Ρε εσείς πόσα θέλετε για να μας τρελάνετε. Δεν θέλω να ψάξω ποιος θα τα πάρει αυτά τα λεφτά, γιατί θα πάθω πάλι αμόκ. Λοιπόν, είπε όμως και την άποψή του για το νέο κόμμα.
14: Ναι.
13: Και προσωπικά για τον πρόεδρο του νέου κόμματος και πρώην πρωθυπουργό. Δεν έχει αναμετρηθεί με τα λάθη της διακυβέρνησής του. Ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης,
14: κύριος Θεοδωρικάκος,
13: για
14: τον Αλέξη, ναι, Τσίπρα.
13: Oui, oui.
14: Ο κύριος Θεοδωρικάκος, να πούμε ότι προέρχεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
13: Στο πολύ μεγάλο παρελθόν.
14: Πριν 25 χρόνια. Πότε ήταν?
13: Ήταν νέος, δεν ήξερε. Τώρα όμως που μεγάλωσε, βρήκε το δρόμο το σωστό, τον ευθύ, τον ομαλό.
14: Έτσι.
13: Χωρίς λακκούβες, στροφές και κυρίως παραδρόμους.
15: Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Εκτός όλων αυτών βέβαια ο κύριος Θεοδωρικάκος.
1: Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου.
0: Δήλωσε και το εξής σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ όλα αυτά. Δηλαδή στον Αντένα είχαμε το Φάμελο.
1: Ζήσω.
0: Στην ΕΡΤ είχαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Γεια σας.
0: Προεκλογική περίοδος.
2: Στάξον.
0: Λέγεται αυτό.
2: Στάξον 24 χθες τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Άστο χθες, για σήμερα λέμε που βγαίνουν όλα
2: το
0: τα
2: βράδυ.
0: Top. Και μας είπε λοιπόν για την ακρίβεια. Μας το είπε αλλιώτικα όμως, ότι θα έρθουν μειώσεις τιμών. Δεν θα έρθει η ΠΑΣ αυτή τη φορά καλάθι ΠΑΣ. Θα έρθει τα προϊόντα τα συγκεκριμένα, ξέρετε εσείς. Αυτά των δικών μας παιδιών που στηρίζουν την οικονομία θα έχουν μια μικρή πτώση βασικής ανάγκης. Μας βλέπω να το ρίχνουμε στο λαπά.

0: προς το παρόν και στο μέλλον και...
1: Εγώ διαβάζω ένα μύθο πολύ ωραίο.
0: Που... Μύθο, για... Εσώπου.
1: Όχι, όχι, για
0: τι
1: την...
0: Κρίμα, μου άρεσε ο
1: για την άλωση της πόλης.
0: Α!
1: Πάρα πολύ ωραίο, δεν τον ήξερα, σήμερα
0: για
1: το έμαθα.
0: Για πάμε.
1: Λέει, είναι
0: γιατί
1: ο μύθος... Είναι ο μύθος του καλόγερου με τα ψάρια. Στις 29 Μαΐου 1353 ένας καλόγερος τηγάνιζε ψάρια δίπλα από μια πηγή. Ξαφνικά έτρεξε κάποιος και του φώναξε ότι η πόλη έπεσε. Ο καλόγερος σοκαρισμένος δεν μπόρεσε να το πιστέψει. Είπε χαρακτηριστικά: «Αν δεν δω τα ψάρια μου που τηγανίζω τώρα να ζωντανεύουν και να πέφτουν στο νερό, δεν πρόκειται να το πιστέψω». Μόνο μιας τα ψάρια πήδηξαν από το τηγάνι και έπεσαν μέσα στο άγιασμα.
0: Μάλιστα.
1: Και τι λέει ο μύθος?
0: Αυτό δεν ότι... είναι μύθος, είναι θρησκευτική άποψη της αλώσεως.
1: Όχι, είναι μύθος λαϊκός που έχει μείνει.
0: Ναι, που συμπεριλαμβάνει κλασικά, ναι, τα απαραίτητα για προχώρα.
1: Και λέει
0: ζωντανέψαν τα ψάρια.
1: Ότι μέχρι και τώρα, ναι, αν πάμε στο συγκεκριμένο ακόμη... μοναστήρι, ναι, τα ψάρια έχουν μία μεριά που είναι καφετή. Ναι, είναι το μοναστήρι της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί.
0: Να το αναζητήσουμε, υπάρχει ακόμα?
1: Θα το ψάξω, γιατί στην Τουρκία τα κλείνουν σιγά σιγά ένα ένα. Γι' αυτό θέλω να κάνω ένα check.
0: Ναι. Και από πού τα ψαρεύουν τα ψάρια?
1: Δεν τα ψαρεύουν αυτά, είναι μέσα στην πηγή. Λέει
0: είναι
1: ο θρύλος. Ναι, ναι.
0: Πέντε αστέρια για σένα. Ευτυχώς που δεν έχω κάμερα στο στούντιο. Στρατηγό τον έκανα με τη μία.

0: έναν υπεύθυνο.
1: Φέρτε μου το λογαριασμό, γιατί είναι και τη Αγία Υπομονή, η οποία είναι προστάτηδα των φτωχών. Και επειδή ζούμε στην κοινωνία όπου γύρω μας υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει ανάγκη, ακόμη και για πολύ πολύ πολύ πολύ βασικά πράγματα πρέπει ο ένας να βοηθά με τον άλλον. Φινάκητε. Και έχετε υπομονή. Σο... αλλά όχι σε όλα τα θέματα. Afro House Remix για την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό της.

0: Μάλιστα. Τι άλλο έχεις να μας πεις, Άγγελε, κανένας άλλος μύθος να κυκλοφορεί?
1: Λοιπόν, επειδή εμείς έχουμε ενεργή εξωτερική πολιτική και δεν είμαστε κάτι παιδάκια για να παίζουμε.
0: Εννοείται.
1: Ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή διάβημα προς την Ουκρανία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εξακριβώσαμε,
0: ναι,
1: ότι ήταν ουκρανικό ντρόουν αυτό στη Λευκάδα. Βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης έχει ήδη συνομιλήσει με τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αντρί Σιμπίχα, και είναι και στην Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας. Πότε να πάμε να τον πιάσουμε, να του πούμε, ρε παιδί μου, τι κάνετε?
0: Για εξηγήσεις κάλεσαν mm-hmm. στη Ρουμανία τον Ρώσο πρέσβη.
1: Είναι.
0: Γιατί έπεσε τον ντρόν σου?
1: Έλα μου ντε.
0: Σπάει ταμεία, να ξέρεις. Σπάει ταμεία.

0: Αυτό κέρδισε.
1: Mm-hmm.
0: Ε, δικαιώς. Αυτή είναι η ρύθμη που ακούγονται, παιδιά. Ντάρα. Ντάρα. Ντάρι, ντάρι.
1: Ντάρι, ντάρι.
0: Εμείς έχουμε τον ντάρι, ντάρι. Αυτοί στείλανε την ντάρα και κέρδισε το διαγωνισμό.
1: Αυτά είναι.
0: Ε, εντάξει.
1: Αφού η Ελλάδα έχει επιτυχία μόνο όταν στέλνουμε γυναίκες τραγουδίστριες. Στείλτε πάλι την Έλενα του Παπαρίζου.
0: Γιατί άσχημα τα είχε πάει ο Σάκης.
1: Ε, εντάξει.
0: Έλα τώρα σε παρακαλώ.
1: Ε, εντάξει. Δεν είναι και Έλενα ο Σάκης,
0: εντάξει, δεν μπορεί να είναι Έλενα, διότι έχει ζήσει και στις βόρειες χώρες που στήριξαν την Έλενα που δεν έχουν στηρίξει μετά την Έλενα ποτέ στην Ελλάδα. Για κάτσε ρε εσύ, Άγγελε, τώρα να λέμε και αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, έχεις δει εσύ ποτέ από Νορβηγία, Σουηδία πάλι βαθμό?
1: Καλό αστείο, λοιπόν, μ' άρεσε, καλό.
0: Να λέμε τις αλήθειες τώρα, μην εθελοτυφλούμε.
1: Εντάξει, και ο Σάκης είχε δίπλα του έναν ψινάκι.
0: Σιγά, εντάξει, το ψινάκι είχε. Ωραίος ο ψινάκης.
1: Ωραίος ο
0: Ηλίας. Ωραίος στο TikTok.
1: Τέλειο.
0: Μ' αρέσει, έχει γέλιο.
1: Mm.
0: Και ό,τι με κάνει να γελάω, εσείς μπορεί να το σχολιάζετε αρνητικά. Εγώ
1: ναι.
0: Νιώθω ψυχική εφορία. Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται μετά από λιποθυμικό επεισόδιο στο Ασκληπιείο Βούλας.
1: Παπαμιχαήλ. Γιάννης Παπαμιχαήλ.
0: Ο γιος της Αλίκης και του Παπαμιχαήλ.
1: Α, ναι.
0: Μίλησε ο Πλεύρης.
1: Ναι.
0: Οχ, για πιο σκληρά μέτρα μιλάει.
1: Εγώ είδα τη δήλωσή του για το κόμμα Τσίπρα. Πώς λέει, δεν το ονόμασε «Εάν μελάς με λιγαλάς».
0: Σωστό.
1: Καλό.
0: Αυτοί ξυπνήσαν απότομα. Α, μ' αρέσουνε. Τι πατά. Ωραία δήλωση.
1: Όταν είναι επί του θέματος, πετάνε ατακάρες όλοι.
0: Τέλος πάντων, εμένα μ' αρέσει που θυμούνται τη Μεσσηνία. Που δεν την αφήνουν. Mm. Σε ησυχία. Έρχεται λέει. Και ο Αντώνης Σαμαράς. Εκεί θα γελάσουμε.

0: Θεία να βύσει. Και το σαντρέ της. Ήταν το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου.
1: Για αυτό το μήνα.
0: Και για το Μάιο. Αυτή ήταν και η τελευταία εκπομπή για αυτό το μήνα. Θα τα πούμε την Τρίτη, πρώτα ο Θεός, 2 Ιουνίου. Μιας που τη Δευτέρα γνωρίζετε οι περισσότεροι ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιορτάζουν λόγω του Αγίου Πνεύματος και της πνευματικής εργασίας και δεν εργάζονται. Αυτό να το γνωρίζετε και για τα έντυπα. Θα σας ευχηθούμε λοιπόν ένα πολύ όμορφο τριήμερο. Να προσέχετε. Φώτιση και επιφώτιση.
1: Αμήν.
0: Και θα τα πούμε την Τρίτη το πρωί λίγο μετά τις 9.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο αχτίδα-clean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
6: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
7: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721-087-164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

κι αν παγώνουν τα χέρια διανά στο χειμώνα το βράδυ, μη φοβάσαι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
6: Ακολουθούν την περίπτωση του 24χρονου Έλληνα διεθνούς δεξιού μπακ της Sporting, Γιώργου Κουβαγιανίδη, σύμφωνα με την Αμπόλ. Ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής της Αργεντινής εν ώψη του Μουντιάλ της Βορειοαμερικής και θα αγωνιστεί στο 6ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας του. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 39χρονου Πορτογάλου Χαφ Μπερμέντο Σίλβα της Manchester City, όπως αναφέρει η Ισπανική Διάριο. Η Γιάννης Φερόπουλος και

0: επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σελάκης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Intervention Sports. Ακούτε την εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, μην κουνηθεί κανείς. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική επικαιρότητα, όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα, και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Ο Θανάσης Αναστασόπουλος, που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 977, είχε το νούμερο 77, έτσι, που είπε ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, και είναι ο τυχερός που θα πάει στα Τερτύπια την Παρασκευή το βράδυ. Ο Θανάσης Αναστασόπουλος, θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 977. Τρία άτομα και ο Θανάσης θα πάνε στην ταβέρνα, τέσσερα άτομα την Παρασκευή το βράδυ, να φάνε, να πιούνε και να περάσουν καλά. Διότι καλά θα περάσουν, κυρίες και κύριοι, όσοι πάνε στα Τερτύπια. Και εγώ θα κάνω κλήρωση στις 2 η ώρα, 2 παρά, και θα στείλω έναν ακόμα τυχερό φίλο μαζί με την παρέα του, τέσσερα άτομα στην ταβέρνα τα Τερτύπια, που είναι τα Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Εξαιρετική ταβέρνα, να φάτε και να πιείτε. Για να το πετύχετε αυτό, στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Γράφετε το όνομα σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση. Τόσο απλά, φίλες και φίλοι, είναι τα πράγματα.

Αλλά θέλω παρακαλώ να ακούσετε και αυτό. Ένα νέο δώρο του σταθμού του 943 Intervention Sports. Ταξίδι στις Πέτσες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τι κάνουμε τώρα για τη συμμετοχή, έτσι, τι κάνουμε? Στέλνουμε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 γράφοντας το όνομα τεπώνυμο και τη λέξη «Σπέτσες», για να συνεννοηθούμε. Μην σας μπερδέψουμε τα τερτύπια, άλλο τα τερτύπια, άλλο οι σπέτσες. Επαναλαμβάνω. Ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, εξαιρετική περιοχή, και ένα γεύμα ή ένα δείπνο δώρο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση την Παρασκευή 5 Ιουνίου, δηλαδή την άλλη Παρασκευή, στην εκπομπή «Ελλάδα σήμερα» με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Για συμμετοχή στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη «Σπέτσες». Εδώ, στον 943 Intervention Sports, που σας προσέχει επειδή τον προσέχετε.

φίλος μου Βασίλης λέει: καλημέρα, για μένα ο Τσικίνιο πρέπει να γυρίσει στη θέση 8 και να αποκτηθεί ένας παικταράς καλύτερος του Φορτούνη για πριν από το φορ. Θέλει και δύο εξτρέμ πέρα από την άμυνα. Αυτά βλέπει για τον Ολυμπιακό, ο φίλος μου ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Από τα Μέγαρα. Τα Μέγαρα, σαν έρχομαι τα βλέπω Ελευσίνα, τραγουδούσε ο αείμνηστος Μανώλης Λιδάκης. Κοιτάξτε, όταν ήρθε από την Μπενφίκα στον Ολυμπιακό Τσικίνιο, για 8 ήρθε. Όμως πολύ σύντομα ο Μεντιλίμπαρ του άλλαξε θέση, τον έβαλε πίσω από το σεντερφόρ, όχι γιατί ήταν οργανωτής καλύτερος από το Φορτούνι, αλλά γιατί με βάση το σύστημα που έπαιζε ο Μεντιλίμπαρ ήθελε εκεί έναν παίκτη υψηλής ταχύτητας, υψηλής πίεσης, να μπορεί δηλαδή να πιέζει τους αντίπαλους στόπερ και να κλέβει μπάλες όπως το έχει κάνει ο Τσικίνιο. Γι' αυτό και θα θυμάστε, η συνύπαρξη Τσικίνιο Φορτούνι προνοούσε ότι ο Φορτούνης θα παίζει σε θέση δεξιού εξτρέμ. Εκεί έπαιζε ο Φορτούνης. Και φέτος που θα έρθει στον Ολυμπιακό, τις περισσότερες φορές που θα παίζει, διότι δεν θα είναι βασικό, σας το λέω εγώ, θα παίζει δεξί εξτρέμ.

πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή η καινούρια άφηξη είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Έτσι, ο Νίστρουπ είναι η καινούρια άφηξη. Σε αυτόν πέφτουν τα βλέμματα, διότι από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός θα κάνει επιλογές που είτε θα είναι της υπόδειξης του Νίστρουπ, είτε θα είναι της έγκρισης του Δανού προπονητή, του 38χρονου Δανού προπονητή που αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό. Και θέλουμε σιγά σιγά να δούμε ποιες επιλογές θα κάνει και να δούμε και τι θα σκεφτεί όταν αρχίσει η προετοιμασία και τα φιλικά. Αλλά μέχρι τότε υπάρχει πολύ νερό που πρέπει να τρέξει στο αυλάκι. Ωστόσο, αυτός είναι η νέα άφηξη. Αυτός είναι το πρόσωπο των ημερών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ. Μια βραδιά, μια ημέρα μάλλον, και μια βραδιά σαν τη σημερινή θα αργήσουν να την ξεχάσουν, δεν νομίζω να την ξεχάσουν ποτέ οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και οι φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου με την ευρία έννοια, συμπληρώνοντας σήμερα 2 χρόνια από την κατάκτηση του Conference League στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φιωρεντίνα 1-0 με γκολ του Ελκαμπή και το σήκωσε ένα τρομερό βράδυ για τον Ολυμπιακό. Είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος σε επίπεδο ανδρών επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτό τον τίτλο τον πήρε ο Ολυμπιακός. Λίγο νωρίτερα είχε πάρει και το Youth League και αυτός πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στο ποδόσφαιρο σε επίπεδο νέων. Ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός σύλλογος που πήρε 2 ευρωπαϊκά τρόπαια την ίδια χρονιά και φυσικά είναι ο μοναδικός ελληνικός σύλλογος που έχει ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο σε μια αξέχαστη βραδιά μετά από μια αξέχαστη πορεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποια είναι η ομάδα που με τα γραφικά έχει τώρα τις λιγότερες ειδήσεις? Η ΑΕΚ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει τις ανάγκες των άλλων, είναι συγκεκριμένες οι ανάγκες της, τις έχει περιγράψει ο Χαβιέρι Μπάλτα. Και δεύτερον, γιατί ο Χαβιέρι Μπάλτα είναι ένας τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής, όπως θέλετε πείτε τον, ο οποίος κινείται κάτω από τα ραντάρ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι τα περισσότερα πράγματα τα έχει ξεκαθαρίσει και σε άποψη στόχων και επαφές έχει κάνει, αλλά ο Ριμπάλτα, και αυτή είναι η ικανότητά του και πρέπει να του την πιστώσουμε, και εύστοχος είναι και αθόρυβος είναι. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν ειδήσεις από πλευράς της ΑΕΚ ή πληροφορίες από πλευράς της ΑΕΚ. Πρέπει αυτό το πράγμα να το πιστώσουμε οπωσδήποτε στο Χαβιέρι Μπάλτα.

Ο φίλος ο Βασίλης μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα, μου λέει: καλησπέρα σας, είστε ένας από τους καλύτερους πάνω απ' όλα αθλητικούς σταθμούς της Ελλάδας, μαζί με το προσωπικό σας. Ευχαριστώ να είστε καλά όλοι σας. Εσύ να είσαι καλά, Βασίλη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνεις ακρόαση. Ευχαριστούμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Έτσι, όχι μόνο εσένα, αλλά και όλους όσοι μας εμπιστεύονται. Είναι σαφές ότι από κανέναν δεν ζητάμε να συμφωνήσει μαζί μας. Από κανέναν. Άλλωστε έχουμε έναν πλούτο απόψεων εδώ και εκτιμήσεων και ο καθένας από εσάς μπορεί να πάρει ό,τι θέλει και να αφήσει ό,τι θέλει.

0: Πάμε για μπαράζ, μεταγραφικό μπαράζ στον Ηρακλή. Ο Αθανασιάδης φεύγει από τον Άρη και πάει στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που κοιτάει να πάρει τον Κόμπο, έναν εξαιρετικό χαφοχτάρι από την Κηφισιά, πάει και τον Λαρουσί να πάρει από εκεί. Κινείται μεταγραφικά με παίχτες που έχουν παίξει στη μεγάλη κατηγορία και έχουν εμπειρίες ο Ηρακλής. Πάει, όπως μας έλεγε ο Παναγιώτης ο Στεφάνου, για 16 μεταγραφές παρακαλώ. Έχει πάρει τώρα και έχει στελεχώσει τα πόστα του εκεί διοικητικά με τον Γιάννη Αμανατίδη, με τον Ιεροκλή Στολτίδη, και τώρα ενισχύεται και μεταγραφικά με βάση βεβαίως και τις υποδείξεις του Ματσάρη, του νέου Ιταλού πολύπειρου και καταξιωμένου προπονητή. Είναι ένα καινούργιο project ο Ηρακλής. Θα το παρακολουθήσουμε με, πώς θα το πει κανείς, έτσι με πολύ ενδιαφέρον. Σας έλεγα όμως ότι σε επίπεδο μεγάλων ομάδων, έτσι, Big Four ας πούμε, τα βλέμματα στρέφονται πάνω στον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Από αυτόν περιμένουμε να δούμε και πώς η ομάδα θα κινηθεί μεταγραφικά και στη συνέχεια τι ομάδα θα παρουσιάσει ο Δανός στα πρώτα φιλικά παιχνίδια, έτσι, και στα πρώτα ευρωπαϊκά. Είναι μαζί μας ο Λάμπρος Γκαραγιάννης. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Είναι ο Νίστρουπ το πρόσωπο, φίλε. Ναι, και είναι και κάτι άγνωστο για μας, γιατί ένας 38χρονος προπονητής δεν το ξέραμε, να λέμε την αλήθεια. Τώρα τον ανακαλύπτουμε σιγά σιγά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ να πούμε ότι στη γιορτή σου ανήμερα 23 Απριλίου είχαμε αναφέρει την υποψηφιότητα, έτσι.
0: Και είναι γεγονός.
1: Είναι, επιβεβαιώθηκε περίπου ένα μήνα μετά, ήταν στις πρώτες επαφές, όταν έφτασε στις... όταν αντιλήφθηκα το όνομα. Ήμουν λίγο επιφυλακτικός, να πω την αλήθεια, και άκουγα και από τις προάλλες το ηχητικό εκείνης της μέρας ότι δεν έδινα και πολλές πιθανότητες, αλλά τελικά είναι μια περίπτωση που προκρίθηκε.
0: Γιώργος, ότι το είπες, πάντως το είπες, είναι γεγονός.
1: Ναι, όχι, και δεν είχε υπόψη στον ελληνικό τύπο, είναι μια πραγματικότητα αυτό, υποψηφιότητα Νίστρουπ. Ναι, Νίστρουπ τον λέγαμε τότε. Αλλά εδώ ξέρεις τι με προβληματίζει περισσότερο, Γιώργο, η μετάβαση. Δηλαδή, από τον 66χρονο πολύπειρο πολυνίκη, πολύ γενικά Μπενίτεφ, στον 38χρονο. Ανερχόμενο Φέρελπι με πρόσφατα ντάμπλ στην Κοπενχάγη, Νίστρουπ. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω όλες αυτές τις μέρες και το άλμα λογικής που έχει κάνει ήδη ο Παναθηναϊκός. Αυτό πρέπει να το καταγράψουμε τώρα, θεωρώ. Το να το καταγράψουμε εκ των υστέρων ενδεχομένως να μην έχει πολύ μεγάλη αξία, αλλά τώρα το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός γύρισε 180 μοίρες στην επιλογή του από τον Μπενίτε στον Νίστρουπ, για μένα κάτι δείχνει. Τώρα, το τι δείχνει αυτό θα το εντοπίσουμε νομίζω στην εξέλιξη της μεταγραφικής περίοδου πρωτίστως. Και δευτερευόντως, χρονικά δευτερευόντως, όχι σε αξιολόγηση, το όταν θα αρχίσουν τα παιχνίδια και το τι ομάδα θα παρουσιάσει ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής ο οποίος δεδομένα θέλει συγκεκριμένες αρετές να έχουν οι παίκτες του. Δηλαδή, βλέποντας την Κοπενχάγη, που είναι και το μοναδικό δείγμα δουλειάς του σε αυτό το επίπεδο, τώρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε τη Βίμπορκ της Β' Δανίας το 2020, ας πούμε, για να, ως δείγμα Νίστρουπ, αλλά... Ναι. Βλέποντας την Κοπενχάγη, θέλει παίκτες οι οποίοι να έχουν μέγεθος, δηλαδή θέλει ψηλούς παίκτες στο ρόστερ, θέλει παίκτες γρήγορους, με εντάσεις, αντοχές, ταχυδυναμικούς. Πόσους από αυτούς έχει στο ρόστερ τώρα ο Παναθηναϊκός? Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει πολλούς.
0: Δεν άρα έχει λοιπόν πολλούς.
1: Πρέπει να γίνει μια αναδόμηση ουσιαστικά του Παναθηναϊκού στα πρότυπα που θέλει ο προπονητής. Αυτό όμως αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να το καταγράψουμε, γιατί ο προπονητής δεν έχει έρθει καν στην Ελλάδα, δεν έχει μιλήσει στον τύπο, δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται, δεν ξέρουμε ακόμα και ο Παναθηναϊκός τι ακριβώς θέλει να κάνει στο επόμενο διάστημα για να τον υποστηρίξει και αγωνιστικά. Το μοναδικό που μπορούμε να πούμε σε επίπεδο παικτών είναι ό,τι ακούγεται, λέγεται, ό,τι μπορούμε να αλλιεύσουμε από τη μεταγραφή.
0: Έχεις μια εικόνα για το προφίλ του? Δηλαδή, τι ποδόσφαιρο του αρέσει να παίζει με τη σχηματισμό?
1: Ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει 4-3-3 και 4-4-2. Το 4-3-3 προφανώς και θα δώσει τη δυνατότητα στους εξτρέμους του Παναθηναϊκού να παίξουν στη φυσική τους θέση και, όχι όπως γινόταν επί Μπενίτες, όπου έπαιζαν εσωτερική μέση και κατά κάποιο τρόπο αδρανοποιούνταν, θα πω εγώ. Δηλαδή, ο Αντίνο εκεί που έχει παίξει με Μπενίτες δεν είναι η θέση του. Ο Παντελίδης εκεί που έχει παίξει με Μπενίτες δεν είναι η θέση του. Τα Μπόρντα, οκ. Είναι πιο πολύ, ταιριάζει πιο πολύ στο παιχνίδι του Μπενίτες παρά στο παιχνίδι του Νίστρουπ που παίζει χωρίς 10. Θα παίξει, του αρέσει να παίζει και με δύο επιθετικούς. Θα έχει ένα ενδιαφέρον εδώ να δούμε κάποια στιγμή κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα, Τετέι Ντέσσερς. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, γιατί κατάλαβα ότι όταν ψάχνει για σεντερφόρ, γιατί νομίζω ψάχνει για σεντερφόρ, ότι πάει για δίδυμο.
1: Ναι, ψάχνει για center for, θα υπάρχει πρόσθεση επιθετικού στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, γιατί το μέλλον των Σβιντέρσκι και Πάντοβιτς στο τριφύλι είναι αμφίβολο, ο Πολωνός πιθανότατα θα απολυθεί και ο Σέρβος πιθανότατα θα δοθεί κάπου δανεικός με τα τώρα δεδομένα. Τώρα μιλάμε βέβαια προετοιμασίας, γιατί ξέρεις ότι αυτά αλλάζουν. Μπορεί ένας παίκτης να κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία, να ταιριάξει, να κουμπώσει με τον προπονητή και να συνεχίσει. Έχουμε και το χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ του Γιωβάνοβιτς Αϊτόρ. Όπου όταν ήρθε ο Γιωβάνοβιτς, ο Αϊτόρ ήταν φευγάτος. Και τελικά εξελίχθηκε επί Γιωβάνοβιτς ένα game changer του Παναθηναϊκού μέχρι τον τραυματισμό του. Ενώ δεν, μην ξαφνιαστούμε. Αν δούμε τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ να παίζει με τριάδα, κάτι που το είδαμε αρκετές φορές με Μπενίτεθ, είναι η αλήθεια και το ποινικοποιήσαμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Νίστρουπ είναι ένας εύπλαστος προπονητής. Mm-hmm. Βέβαια, όχι 3-4-2-1, 3-4-3 με καθαρά εξτρέμ. Δηλαδή, αρκετά διαφορετικό μοντέλο. Είναι ένας εύπλαστος προπονητής, ο οποίος προέρχεται από μια πολύ καλή σχολή για μένα τα τελευταία χρόνια, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον Τόμας Φρανκ και τον Κάσπερ Χιούλμαν, που είναι δύο προπονητές Δανείοι, οι οποίοι έχουν κάνει σημαντικά πράγματα τα τελευταία χρόνια από τη Δανέζικη σχολή. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει σίγουρα φρέσκες ιδέες, έχει πρόσφατα ντάμπλ σε έναν απαιτητικό οργανισμό όπως η Κοπενχάγη. Η Κοπενχάγη δεν είναι ένα κλαμπ που δεν έχει πίεση. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν στο μυαλό τους αυτό. Να πω εδώ ότι ο Κοτάρσκι, για παράδειγμα, που έκανε κακή χρονιά, αυτή που ολοκληρώθηκε, μετά από κάποια λάθη που μέχρι απειλητικά μηνύματα δεχότανε. Άρα λοιπόν είναι απαιτητικό το κοινό της Κοπενχάγης, δεν είναι επεξεγέλασε. Άρα λοιπόν έχει κάνει και πρωταθλητισμό ο Νίστρουπ, έστω σε αυτό το επίπεδο του πρωταθλήματος Δανίας. Και λέω έστω όχι αναλογικά με το δικό μας, αναλογικά με τη Λα Λίγκα, την Πρέμιερ Λιγκ κτλ. Από εκεί και πέρα είναι ένας προπονητής που θα μας θυμίσει νομίζω σε όλους μας πολλές φορές Βαλκάνιο. Όχι Δανό, δηλαδή οι δηλώσεις του, οι τοποθετήσεις του, οι αντιδράσεις του τον πάγκο παραπέμπουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ εκδηλωτικός, αψής γενικά, όχι με την έννοια του ευερέθιστου και του ότι εκνευρίζεται εύκολα, αλλά όταν δεν του αρέσει κάτι θα το πει. Για παράδειγμα, η τοποθέτησή του περί της πώλησης του Θόρχολτ στην Πόρτο, ότι πουλήσαμε έναν παίκτη στα 20 εκατομμύρια ενώ η αξία του είναι επί 2, δεν είναι κάτι που λέγεται εύκολα δημόσια. Μπορεί εσωτερικά σε έναν οργανισμό να υποθεί, αλλά δημόσια δεν λέγεται εύκολα. Αν λοιπόν αυτός το είπε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, θα πω εγώ, αρκεί να έχει τον χρόνο να παρουσιάσει έργο, κάτι που δεν είχαν η προκατοχή του, να έχει την υποστήριξη από όλο τον οργανισμό, δηλαδή τύπο, κόσμο, την ίδια την ομάδα που δεν είχαν η προκατοχή του. Και από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός να αφήσει τουλάχιστον έναν προπονητή να δουλέψει έστω έναν χρόνο, να δούμε βρε αδερφέ κάνει ή δεν κάνει. Γιατί σε λίγους μήνες είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπιστώσει ακόμα και ο πιο έμπειρος στο ποδόσφαιρο αν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Έρχεται σε έναν Παναθηναϊκό που είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, μπαίνει στη 17η σεζόν όπου θα το διεκδικήσει. Είτε είναι κάποιος αισιόδοξος, είτε είναι απεσιόδοξος, είτε θεωρεί ότι θα δημιουργηθεί μια ομάδα επάνω σε αυτό το στόχο. Εγώ θα πω ότι ο κλειός στενεύει, τα αποθέματα κλεψίδρα αδειάζει για τον Παναθηναϊκό, η υπομονή εξαντλείται, επομένως στόχος πρέπει να είναι το πρωτάθλημα. Και επάνω σε αυτό ο Νίστρουπ τώρα τι πρέπει να κάνει. Το ρόστερ 34 παικτών που παραλαμβάνει να το μικρύνει, να το φτάσει στους 26-27. Αυτό θα γίνει σε πρώτη φάση εύκολα, γιατί από τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια, μόνο στον Τσάβρες θα έδινα κάποιες πιθανότητες να παραμείνει.
0: Α, δίνεις στον Τσάβρες κάποιες πιθανότητες.
1: Ναι, δίνω πιθανότητες, γιατί είναι ένας παίκτης που ναι, δεν έχει καταγράψει 50 ούτε αγωνιστικό δευτερόλεπτο. Όμως η επιρροή του στα αποδυτήρια, το γεγονός ότι ταιριάζει στο προφίλ του τερματοφύλακα που θέλει ο Νίστρουπ, όχι στον Μπόι, γιατί εκεί μάλλον δεν είναι κάτι το οποίο τον χαρακτηρίζει. Είναι πάρα πολύ καλός όμως με την μπάλα στα πόδια και πάνω στη γραμμή. Είναι ένας τερματοφύλακας που έχει αρετές. Οπότε και έχει και πολύ μεγάλη επιρροή στα αποδυτήρια. Δηλαδή η Αντίνο και τα Μπόρδα βλέπουν στο πρόσωπο του Τσάβες ίσως το μεγάλο του αδελφό στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμα και ειδικά όταν είναι και ικανός ο παίκτης. Άρα λοιπόν αφήνω κάποιες πιθανότητες να παραμείνει ο Τσάβες. Οι υπόλοιποι όμως που λήγουν συμβόλαια, εντάξει, πάνω κάτω ξέρουμε ότι θα αποτελέσουν παρελθόν. Ιδανική Ρενάτο Πικί Λαφών θα αποτελέσουν παρελθόν. Ο Γετβάη που έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 θα αποτελέσει παρελθόν. Θα πάει στην Δυνάμο Ζάγκρεπ πιθανότατα. Ο Βιλένα μπαίνει σε χρονιά λήξη συμβολέου και αυτός λογικά θα αποτελέσει παρελθόν. Άρα λοιπόν εξορθολογίζεται ο αριθμός. Από εκεί και πέρα.
0: Ναι, μια κουβέντα γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ναι, σίγουρα το κομμάτι της προετοιμασίας θα είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, σαν ιεραρχική στόχη, είναι τερματοφύλακα, στόπερ χαφ θα ξέρουμε περισσότερα νομίζω τις επόμενες ημέρες από εβδομάδες.
0: Λάμπρο Γκαραγκιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Λάμπρος Γκαραγκιάννης, τον ευχαριστούμε πολύ. Μας τα είπε αναλυτικά, θα τον περιμένουμε να τον δούμε τον Ίστροπ. Θα τον κρίνουμε και από τις επιλογές που κάνει, τις μεταγραφικές, στο βαθμό που είναι δικές του. Αλλά αυτό θα το ξεδιαλύνουμε από το ρεπορτάζ. Και νομίζω έχω και εγώ την υποχρέωση έτσι να θυμίσω ότι ο Λάμπρος Γκαραγκιάννης πάνω από ένα μήνα είχε πει το όνομα του Ίστροπ πρώτος εδώ, στο 943 Intervention Sports. Θα κάνουμε μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Θυμίζω έτσι και σπέτσες σας στέλνουμε. Και για να φάτε στα τριτύπια σας στέλνουμε. Τι άλλο να κάνουμε για σας. Λοιπόν, μικρή διακοπή, πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και τα ξαναλέμε.
2: 943 Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
13: Αέριο χώρο ατιμωρητή, τόνισε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καλιά Κάλλας. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της Κεχηρίας για 60 ημέρες. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Σε διάβημα στην Ουκρανία, αναμένεται να προχωρήσει η Αθήνα για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Τα συμπεράσματα τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα στο πόρισμα έχουν διαβιβαστεί και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο Υπουργείο Εξωτερικών και άμεσα θα γίνουν ιδέουσες ενέργειες από τους αρμόδιους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συναγερμό σε Κρήτη και Γάβδο, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Χθες πενισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα πάρουμε πολύ πιο σκληρά μέτρα, τόνισε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Για την ανάγκη ενός ενωτικού προοδευτικού σχήματος έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον Αντένα. Όσον αφορά τις εξελίξεις με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Με τόση διαφήμιση, αλίμονο, αν δεν είχε μία πρώτη καταγραφή δημοσκοπικά το κόμμα ενός πρώην πρωθυπουργού, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Σε φάση ύφεσης βρίσκεται η πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων του νοσοκομείου. Συνολικά εκτιμάται ότι υπήρξαν περίπου 50 έως 55 πραγματικά κρούσματα, ενώ εξετάστηκαν δειγματοληπτικά περίπου 20 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 12 βρέθηκαν θετικές. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων για την μοναξιά και την τρίτη λυκεία, το θέμα της έκθεσης. Σε ισχύ η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το 90% επιρροτά των πλοίων στον Πειραιά. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΕΔΙΚΑ, είτε μέσω της πλατφόρμας TaxisNet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης. Στον καιρό, έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης. Ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο και τοπικά μέτρη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
14: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

Κυρίες και κύριοι, ο 943 Intervention Sports νοιάζεται για σας και σας στέλνει ταξιδάκι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση, προσέξτε, θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού στο 6939 943 943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες.

Γιώργο μου λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, είμαι πάωρου, φόσο για τον Ολυμπιακό, βλέπω πάλι να περιμένουμε τους ελεύθερους και να ψωνίζουμε από τα καλάθια. Τι κοιτάμε ποδοσφαιριστές και εγώ κοιτάω τον ήλιο, αλλά δεν θα τον αγοράσω ποτέ, ευχαριστώ. Έτσι, και συμπληρωματικά, Γαβρίνα, στείλε μήνυμα. Α, σε κάποια Γαβρίνα, λέει ο Παναγιώτης, να στείλει το μήνυμα. Να το στείλει βεβαίως το μήνυμα η Γαβρίνα. Τι να κάνουμε.

Λοιπόν, να πούμε και πάλι τα περαστικά μας στην ακροάτριά μας από τη Θεσσαλονίκη, την Αποστολία. Της ευχόμαστε ένα γρήγορη ανάρρωση, να επιστρέψει στην δουλειά που κάνει, στο κρίσιμο πόστο που έχει στη μονάδα εντατικής θεραπείας ως νοσηλεύτρια, και να είναι πάντα υγιής και χαρούμενη.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στον γόη της Πειραϊκής, τον άρχοντα του Πειραιά, τον Μπέι του Πασαλιμανιού. Πώς αλλιώς να το πω. Να πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη να συζητήσουμε τα πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί στον Ολυμπιακό θα μου πείτε κάθε χρόνο γίνεται αυτό, και ο Κώστας, έστω και αν δεν του αρέσει, θα το επιβεβαιώσει. Έχουμε παρέλαση ονομάτων και παρέλαση παικτών που ενδιαφέρουν άλλες ομάδες, παικτών του Ολυμπιακού. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου,
0: και παικτών που θεωρητικά ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το καθεστώς είμαστε τώρα, φίλε.
1: Παρέλαση έχουμε στη Βουδαπέστη πάντως.
0: Για πες.
1: Γιατί εν ώψη του αυριανού μεγάλου τελικού, ο Βαγγέλης Μαρινέκης είναι στην πολύ όμορφη αυτή πρωτεύουσα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα χθες ήταν σε ένα event πολύ σημαντικό που διοργάνωσε η UEFA με αφορμή τον αυριανό τελικό, με παρουσία κορυφαίων παραγόντων του αθλητισμού και όχι μόνο. Ο Αλεξάνδερ Τζέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA, οργάνωσε προσωπικά ένα δείπνο. Ήταν όλες οι μεγάλες προσωπικότητες, ο Μαρινάκης μαζί με τον Νασέρ Ελ Χαλαϊφή της Paris Saint-Germain, που είναι πολύ φίλοι, τον ιδιοκτήτη της Paris Saint-Germain, και πολλά άλλα σημαντικά ονόματα. Ήταν ο Ιμπραήμοβιτς, ο Φίγκο. Ήταν πολλές μεγάλες σημαντικές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινέκη σε αυτό το event δείχνει το πόσο ο Ολυμπιακός έχει ανέβει επίπεδο, τι διασυνδέσεις υπάρχουν όχι μόνο σαν Ολυμπιακός αλλά και σαν πρόεδρος της Νότιχαμ. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Γιατί όλα παίζουν ρόλο. Και νομίζω ότι θα βγει είδηση από εκεί.
0: Όπα.
1: Μεταγραφική.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Δεν το λες εσύ τυχαία. Εσύ δεν ανοίγεις το στόμα σου να πεις πράγματα που δεν τα έχεις τσεκάρει.
1: Προφανώς.
0: Κάτι ξέρεις.
1: Κάτι ξέρω. κοίταξε, είναι αναπόφευκτο να γίνει αυτό. Όταν τώρα ο Μαρινέκης είναι, που ξέρουν τις διασυνδέσεις, τις επαφές που έχει ανάμεσα σε τόσες σημαντικές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, γιατί ήταν μάνατζερ, ήταν από όλο τον κόσμο, καταλαβαίνεις ότι δεν, προφανώς και δεν πήγε τυχαία, έτσι, ήταν καλεσμένος εννοείται, αλλά μπορεί να έχουμε, να βγει και είδηση από αυτή την ιστορία. Να περιμένουμε καλύτερα, μην ξεσηκώνω τον κόσμο. Όπως θέλω να προσθέσω εδώ, επειδή άκουσα το προηγούμενο μήνυμα του φίλου, του Παουρού, γιατί θα πρέπει ο Ολυμπιακός να ψάξει να βρει και να πετάξει λεφτά σε συμβόλαια και να μην ψάξει να βρει κάποιες καλές περιπτώσεις από ελεύθερους παίκτες? Δεν το καταλαβαίνω. Όλες οι ομάδες στον κόσμο αυτό κάνουν. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα είναι κάποιες ευκαιρίες με ποδοσφαιριστές όπως είναι ελεύθεροι, γιατί θα πρέπει να πάω να δώσω εκατομμύρια για να πάρω έναν ο οποίος έχει συμβόλαιο?
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι, αυτή είναι η ποδοσφαιρική αγορά. Μπορεί να αλλάξουμε εμείς τώρα. Επειδή κάποιος θέλει, ας πούμε.
0: Και αν είναι να πληρώνεις και να φέρεις τον Νασιμέντο, ας πούμε, καλύτερα να μην πληρώσεις και να φέρεις κάποιον που θα σου κάνει τη δουλειά.
1: Το λες ακόμα πιο σωστά.
0: Δεν το λέω ότι ο Νασιμέντο είναι αποτυχία, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί.
1: Το λες ακόμα πιο σωστά, αλλά υπάρχουν πολλές ευκαιρίες καλές με παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Γιατί θα πρέπει να πληρώσω δηλαδή 10 εκατομμύρια για να πάρω τον Αντίνο? Ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι, τυχαία, γιατί είχε γίνει πολύ τέτοια εποχή πέρσι, ας πούμε, θυμόμαστε τι γινόταν με τον Αντίνο.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, όχι. Εφόσον ο προπονητής και το τεχνικό.
0: Θέλει τον Ουνάι Λόπες, γιατί να μην τον πάρουμε τον Ουνάι Λόπες?
1: Ακριβώς. Για να σου πω για τον, μια που μου έκανε σπάσα ότι με την ερχόμενη εβδομάδα Λόπες και Φορτούνη ήταν οι δύο ανακοινώσεις από πλευράς Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Από την 1η Ιουνίου δηλαδή και μετά. Και από εκεί και πέρα, να σου πω ότι, επειδή τώρα μου ήρθαν αυτά πριν από λίγο, υπάρχει μια πρόταση της Λάντζ για τον Μπιανκόν.
0: Μάλιστα.
1: Ότι κοιτάει τον Μπιανκόν. Φαίνεται ότι ο Μπιανκόν ψάχνεται, βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός μόνο πάρει 2 και 3 στόπερ, ψάχνεται, ας πούμε, να φύγει για την πατρίδα. Δεν το υπογράφω αυτό, οι πληροφορίες λένε, θα το δούμε. Οπότε, ίσως να έχουμε εξέλιξη και με τον Μπιανκόν, ο οποίος είναι ένας τίμιος πολεμιστής, να πούμε.
0: Ναι, δεν μπορείς να έχεις παράπονα. Δεν σου λέω ότι είναι το καλύτερο στόπερ, αλλά όπου χρειάστηκε έπαιξε, προσπάθησε.
1: Βεβαίως, και ο Μεντιλίμπαρτ
0: έγινε πιο Ολυμπιακός από άλλους Ολυμπιακούς, να τα λέμε αυτά.
1: Ναι. Και ο Μεντιλίμπαρτ, να ξέρεις, τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Δηλαδή, και αυτόν και για τον Ροντινέη, ας πούμε, επειδή είναι δύο ονόματα με ερωτηματικά, έχει ζητήσει την παραμονή τους. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει.
0: Από εκεί και πέρα μπορεί να έρθει μια πρόταση από την Ατλέτικο Παραναένσε, έτσι, πολύ σοβαρή.
1: Πολύ σοβαρά. Όχι, νομίζω ότι έχει έρθει.
0: Έχει έρθει.
1: Απλά ακόμα δεν είναι σίγουρος ο Ροντινέ τι θέλει να κάνει.
0: Ναι.
1: Αν θέλει να φύγει τώρα ή του χρόνου το καλοκαίρι, γιατί του χρόνου μπορεί να μην υπάρχει αυτή η πρόταση και μην ξεχνάμε ότι είναι πάει στα 35, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά με τη Λίμπερ τον θέλει. Και ξέρεις γιατί τον θέλει. Όπως αυτόν, όπως το Φορτούνι που θα έρθει, το Ρέτσο, κάποια παιδιά που είναι η βάση και γενικά τον ενδιαφέρουν και τα αποδυτήρια πολύ τον με τη Λίμπερ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς θα κρατήσει ισορροπίες στα αποδυτήρια. Και ο Ροντινέ είναι ένας από αυτούς. Από αυτούς τους παίκτες που έχουν σημαντικό ρόλο στο Ρέντι, στην καθημερινότητα, κατάλαβες, λέω, έτσι.
0: Δηλαδή εσύ Κώστα δίνεις πιθανότητες να φύγει ο Ροντινέ.
1: Ναι, όχι δίνω πιθανότητες, υπάρχει ένας αστερίσκος δίπλα, ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω για κανέναν. Είναι τόσο έθραυστη η κατάσταση με το τι προτάσεις θα έρθουν. Άμα τα βάλουμε τώρα κάτω money money, Τζολάκης, Πιρόλα, Ροντινέ, Ορτέγκα, Ταρέμι, ποιος άλλος.
0: Έσα θα έλεγα εγώ.
1: Όχι, δεν νομίζω να πει. Έσα, αλλά τέλος πάντων, ήδη αυτή τη στιγμή σου είπα 5 ονόματα. Βάζω και τον Αντρέ Λουίς μέσα, αν και με τη Λίμπερ ξέρω ότι θέλει, από τη μέση θέση να ξέρω ότι θέλει να το δει αυτή τη χρονιά, γιατί έχει κρατήσει κάποια καλά στοιχεία του, άσχετα αν δεν του δόθηκε ευκαιρία πέρυσι λόγω της κατάστασης με τους μη κοινοτικούς να του δώσει χρόνο συμμετοχής. Είναι ήδη 5 ονόματα αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι ερωτηματικά. Οπότε ό,τι συζητήσεις και να κάνουμε είναι το τέτοιο χρονικό διάστημα που δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα προβλέψεις για το τι θα ακολουθήσει.
0: Έρχεται ακόμα για τον Πιρόλα, ρε Κώστα.
1: Ναι.
0: Τι θα ζητήσει ο Ολυμπιακός?
1: Νομίζω γύρω στα 20 με 25 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η εκτίμηση. Η εκτίμησή μου είναι. Έτσι. Αλλά από ό,τι ξέρω, ούτε ο Μεντιλίμπαρ θέλει να φύγει ο Πιρόλα, ούτε ο Πιρόλα και κάνει σαν τρελός να φύγει, να πάει στην Κόμου. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Από εκεί και πέρα θα δείξει. Κοίταξε, όταν κάνουμε συζήτηση, ό,τι έγινε και με τον Κουστούλα πέρσι που λέγαμε, ας πούμε, δεν θα φύγει. Άμα έρθει μια τέτοια πρόταση, θα μπει σε άλλη βάση συζήτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως είπα, είναι τόσο ανοιχτά τα θέματα που είναι δύσκολο να κάνεις προβλέψεις. Και για αυτούς που είναι ερωτηματικά αν θα μείνουν ή θα φύγουν, και για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού που προφανώς και θα είναι πολλές, δηλαδή δεν θα είναι 4-5. Ήδη τώρα μιλάμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για 4 παίκτες οι οποίοι θα είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Το Φορτούνι, τον Νάι Λόπες, τον Γιάρεμτσουκ
0: και τον
1: Τσάπρα. Οπότε είναι 4 ονόματα. Εντάξει, δεν θα πάρουμε και φόρο να κάνουμε 15 μεταγραφές. Για με τη Λίμπαρ μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Χωρίς να σημαίνει ότι είναι αρνητικό ο Ολυμπιακός να ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό. Άλλωστε και ο ίδιος Γιώργο σε δηλώσεις είχε πει ότι θα υπάρχουν αλλαγές, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Αυτά τα δύο που είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του σημαίνουν ότι και αυτός έχει πλέον στο μυαλό του να γίνουν αλλαγές. Δεν μπορεί να συνεχίσει με το περσινό ρόστερ, δεν του βγήκε. Φάνηκε, έτσι.
0: Μεταγραφές ποιότητας ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι. Θέλει ποιότητα. Θέλει 6-7 κινήσεις ποιοτικές και άλλες 2-3 προσθήκες.
0: Νίκο, καλή.
1: Δεν σ' άκουσα κι εγώ.
0: Όχι, με συγχωρείς, μου μίλησαν από την παραγωγή.
1: Α, τέτοια μου κάνεις.
0: Όχι, μου μίλησαν από την παραγωγή. Θες να σου πω και τι μου είπανε?
1: Ναι.
0: Ότι δεν προλαβαίνουν. Τρεις κοπέλες και ζητάνε το τηλέφωνο σου. Αν το δώσω. Και είπα όχι, Νίκο, όχι. Αυτό είπα. Σε παρακαλώ, πάω. Δηλαδή, όχι, να σου κάνω την εξυπηρέτηση να μην σε ενοχλούν οι αγροάντριες, να βρίσκω και τα μπελά μου, ρε Κώστα.
1: Τι θέλεις είσαι εσύ, ρε. Πώς τα σκέφτεσαι, δηλαδή.
0: Την ώρα.
1: Είναι έτσι ξαφνικά σου έρχονται όλα. Τα έχεις προγραμματίσει. Νομίζω ότι τα έχεις στο μυαλό σου όταν με παίρνεις τηλέφωνο να με τρολάρεις. Δεν μπορεί να σου έρχονται έτσι ξαφνικά αυτά.
0: Κώστα, να πω μια αλήθεια, μου επιτρέπεις.
1: Πες μου. Αν και καταλαβαίνω περίπου τι θες να πεις, αλλά τέλος πάντων, για πες τι.
0: Παιδί μου, έρχομαι να σε δω που για 2 μέρες ήσουν έτσι στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Και πριν μπω μέσα και αφού φύγω,
1: ναι, έτσι,
0: είναι 4 κοριτσόπουλα έξω από το, πώς το λένε.
1: Η νοσηλεύτρια ήταν.
0: Από το δωμάτιό σου.
1: Η νοσηλεύτρια ήταν.
0: Και νοσηλεύτρια.
1: Έχω ιδιαίτερη σχέση, το ξέρει.
0: Και εμένα το λέει. Λοιπόν, ναι. Θέλω, εσύ λέγε μου ότι είναι νοσηλεύτρια. Εγώ το παραδέχομαι, Κώστα.
1: Απλά το
0: τι θέλανε εκείνη την ώρα τέσσερις νοσηλεύτριες έξω από το. Γιατί δεν ήταν και έξω από ένα άλλο δωμάτιο.
1: Κοίταξε, το κακό.
0: Έχει να δώσει μια εξήγηση.
1: Το κακό σε αυτή την νοσηλεία μου, γιατί έχω κάνει 2-3 ακόμα,
0: ναι.
1: Ήταν αυτή τη φορά με περικλώσανε πολλές γεματούλες, χοντούλες. Αυτό είναι το κακό.
0: Αυτό φταίω εγώ μετά.
1: Και νομίζω ότι μπορεί να έχεις και εσύ ευθύνη σε αυτό με την κατεμιά που μου φέρνεις μερικές φορές. λέγε. Που μάζεσαι σε όλες τις χοντρές νοσηλεύτριες που κατά τα άλλα είναι εξαιρετικοί οι γιατροί όλους στο Αττικό. Γνώρισα πολύ
0: και εμείς επιστήμονες.
1: Αλλά σε αυτό το κομμάτι είχα ένα μικρό παράπονο, αν θέλεις. Ναι.
0: Πάντως εγώ. Τώρα δεν μιλάω για το μέγεθος, τη είδα ναι. Μικρέ σε ηλικία, διότι είναι γνωστά τα γούστα σου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μια σαραντάρα και καλονή να είναι, δεν θα πλησίαζε, ρε Κώστα. Μια σαραντάρα.
1: Μικρέ σε ηλικία, αλλά είναι μεγάλε σε βάρο και κάπου χαλάει
0: εκεί,
1: η μαλλιά.
0: Εντάξει, το κατάλαβα. Δεν θέλω να το συζητήσω.
1: Ναι, άστο, γιατί δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο να σου.
0: Αυτό ο παράδα, ο αριστερό μπακ.
1: Είναι μια πολύ καλή, εξαιρετική περίπτωση. Γιατί παίζει και στόπερ, να ξέρεις.
0: Παίζει και στόπερ και το θέλει αυτό με τη λίμνη.
1: Αριστεροπόδαρο στόπερ, δηλαδή μου θυμίζει λίγο από Μαρκάνο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Στον οποίο εγώ, να ξέρεις, είχα μεγάλη εκτίμηση.
0: Και εγώ.
1: Και ήταν μεγάλο λάθος του Ολυμπιακού τον άφησα να φύγει να πάει στην Πόρτο. Να ξέρεις, ο κάθε προπονητής, το ίδιο και με την Κύπρο φυσικά, τέτοιους διπλοθεσίτες τους χρειάζονται πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή να μπορεί να σου καλύψει, όπως ο Μπιανκόν, ας πούμε, που μερικές φορές τον έβαζε και δεξί μπακ.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Μπιανκόν έπαιζε δεξί μπακ.
0: Κυρίως θα σου λέω εγώ ότι συνόδευα με δεξί μπακ έπαιζε.
1: Ναι, ναι. Οπότε να έχει μια τέτοια περίπτωση να μπορεί να σου καλύψει για ώρα ανάγκης και σαν στόπερ και σαν δεξί μπακ. Όπως και με τον Ουνάι Λόπες, νομίζω το είπα χθες,
0: ναι.
1: Αλλά δεν θυμάμαι να
0: το
1: πει.
0: Το είπες ότι μπορεί να παίξει και πίσω από το φόρο.
1: Ακριβώς, γιατί στο πλάνο του με τη Λίμπαρ να πρεσάρει ψηλά και να δεν θέλει να μείνει μόνο με το Τσικίνιο, μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο. Και τα κοιτάει αυτά πολύ με τη Λίμπαρ και όμως και όλοι οι προπονητές, από ότι έτσι μιλάω με κάποιους. Έχει ιδιαίτερη σημασία να είναι κάποιοι προθεσίτες.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά,
0: και πρέπει
1: ρε,
0: να
1: καλώ,
0: πω ότι
1: καλώ,
0: η θέση που έχεις στην καρδιά σου δεν χωράει μόνο μία κοπέλα, χωράει και δύο, ναι. Και τρεις και τέσσερις και πέντε. Θα στριμωχτούν λίγο τα κορίτσια, αλλά θα χωρέσουν.
1: Ναι, και χωράει και το Φορτούνι, ο οποίος είναι έτοιμος να υπογράψει στον Ολυμπιακό.
0: Διότι εμείς, Κώστα, και να το πούμε αυτό, τουλάχιστον εμείς οι δύο, δεν ξέρω για τους άλλους, τέτοιους παίκτες σαν το Φορτούνι τους αγαπάμε, γι' αυτό πάμε. Και μέσα στην καρδιά μας την πρώτη θέση
1: μιλάμε για τέτοιους παίκτες,
0: έχει ο Βασίλης Καραπιάλης.
1: Ακριβώς,
0: Καραπιάλης. Γιατί εμείς είμαστε πάντα με τον Βασίλη Καραπιάλη.
1: Ακριβώς, με αγάπη πολύ.
0: Αυτά που έχουν δει τα ματάκια μας από
1: γιατί
0: τον Βασίλη.
1: Γιατί μας ακούει, να ξέρεις.
0: Να είναι καλά ο Βασίλης. Αυτά που έχουν δει τα ματάκια μας από τον Βασίλη, δεν ακριβώς. Τα έχουμε δει από άλλους. Τώρα, μην ανοίξω αυτή.
1: Και από το
0: έχουμε
1: φορτούνι.
0: Δει, βεβαίως, έχουμε δει
1: γονιές.
0: Από το Φορτούνι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εγώ είμαι Καραπιαλικός. Τώρα τι θες να κάνω, να πεθάνω.
1: Το ξέρω.
0: Το έχω αυτό το ελάττωμα. Ας βγει ένας ακροατής να μου πει ποιο είναι το πόδι του Βασίλη. Ένας να μου πει.
1: Όχι, δεν μου το και εγώ.
0: Ο Βασίλης
1: ξέρω μόνο ότι γράφει με τα αριστερό.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρω, ότι γράφει με τα αριστερό. Αλλά πόδι ποιο χρησιμοποιεί καλύτερα δεν το ξέρω. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα, γιατί δεν το μάθω ποτέ μόνο.
0: Δεν το μάθουμε ποτέ.
1: Ναι, αλλά το σταυρόλεξο που του αρέσει να λύνει, το κλείνει με το αριστερό χέρι.
0: Άρα Βασίλη, αν μας ακούς να σε καλά.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όταν λέω αριστερό πάει το μυαλό σου αλλού, γιατί.
0: Όχι, ρε Κώστα, δεν έκανα
1: υπενιγό.
0: Δεν είπα τίποτα. Μα δεν το άνοιξα το βρωμό στο μάμου. Δεν είπα τίποτα.
1: Έτοιμος ήσουν, έτοιμος ήσουν. Άστο. Εντάξει, σε ξέρω.
0: Ερωτισμού στην Αφροδίτη. Να είσαι καλά.
1: Άντε, φιλιά.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Είπαμε να τρολάρω εγώ τον Κώστα, αλλά όπως είδατε προλαβαίνει και με τρολάρει αυτός. Τώρα για τον πανικό στο Αττικό με τα Κοριτσόπουλα, αυτά είναι γεγονότα. Κοιτάξτε τώρα πως τα μπερδεύει και λέει ήταν λίγο παχουλές. Στην ουσία το παραδέχεται. Στην ουσία το παραδέχεται. Μα είδαμε τα μάτια μου, δεν είναι τώρα να μιλάμε τώρα κουβέντες στον αέρα, θα λέμε. Και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Ω, σούπερ.
0: Είμαστε καλά, καλύτερα καλά, από ό,τι είναι καλά, αυτή καλά, την καλά. Περίοδο ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα στελέχη του. Δεν ξέρω, εσύ είσαι παλιός, όχι ως εγώ, αλλά είσαι παλιός και εσύ τώρα πια και τα παρακολουθείς. Αυτή η επίθεση που κάνουν σε εταιρείες δημοσκοπήσεων τώρα στο Πασόκ, επειδή δείχνουν το κόμμα να υποχωρεί κάπως, σε πείθει, το θεωρείς σωστιά
1: επικοινωνιακό? Όχι, όχι, όχι. Αναζήτηση φαντασμάτων και αναζήτηση φανταστικών εχθρών. Θυμίζει λίγο τον Κιχώτη. Αν με καταλαβαίνεις.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και λέω ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Φυσικά και δεν
0: υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Το έχουμε παραξηλώσει. Ας κοιτάξουμε λίγο τα πραγματικά προβλήματα και να δούμε πώς θα κάνουμε αντιπολίτευση και να μην ψάχνουμε, ας πούμε, εκεί που εχθρούς που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις όταν ανέλαβαν Ανδρουλάκης και δίναν στο Πασόκ 17%, τι ήταν, κακές τότε?
0: Ναι. Εγώ δεν λέω ότι πέφτουνε μέσα πάντα. Όχι, ίσα ίσα λέω ότι δεν πέφτουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα βγήκανε σε διαταγμένη υπηρεσία να θάψουν τον Πασόκ. Αυτό δεν το. Το βλέπω όχι. Λίγο, ρε παιδί μου, τραβηγμένο αυτό. Τι άλλο?
1: Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση για μένα όλο.
0: Μάλιστα. Ξεκίνησα σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, φίλε. Ξεκίνησα σήμερα, λέω.
1: Καταλαβαίνουν, λέω, τώρα που δέχονται και τις απειλές από τα καινούργια κόμματα.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τίποτα μηντιακό με ενδιαφέρον, γιατί αθλητικό δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι, αν υπάρχει κάτι. Απλώς πηγαίνουμε προς το μεγάλο τελικό, ας πούμε. Πιστεύεις ότι θα κάνουμε το 3 στα 3 οι αγγλικές?
1: Για να σου κλείσω λίγο, ναι, με το μπάσκετ, δεν βλέπω τον Πανακός εχθές και έτσι δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Όλο ένα και χειρότερος. Έτσι να είμαστε ξεκάθαροι, δεν βλέπω τον ομάδα χθες.
0: Δεν βλέπω τον, λες.
1: Και ο Ολυμπιακός έκανε μια πάρα πολύ άνετη νίκη σε ένα μάτς φιέστα. Ναι, δεν έχει πολλά, έχει με τα γραφικά. Κάπου βλέπα ένα ρεπορτάζ πριν, τώρα μου διαφέρει από ποιο συνάδελφο το έβλεπα. 13 αποχωρήσεις αναμένεται το δάχνητο. Έως και 13.
0: Ναι, ναι.
1: Το καλοκαίρι από το ρόστερ, έτσι, που είναι πολύ μεγάλο έργο.
0: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλο
1: έργο. Αύριο έχουμε ωραίο μάτι, ωραίο.
0: Για πες.
1: Τελικό Champions League. Ξαναθυμίζω, παιδιά, είμαστε σε καινούργια ώρα, έτσι. Στα η ώρα, με έναν τηλεόραση 10.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή θα προλάβετε τα πέναλτι. Και νομίζω που θα πέσει, αν θυμάμαι καλά, δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ, οπότε έχει αυτή τη σημασία του. Είναι ο πρώτος τελικός, έτσι, θα ανέφερα και, δεν θυμάμαι, το έχουμε ξαναπεί, είναι ο πρώτος τελικός που οι δύο φιναλίστ έρχονται από ισάριθμες πρωτεύουσες των χωρών τους, αν είσαι ο Θεός σου, από το 1971 και το Παναθηναϊκός Άγιαξ. Δηλαδή, τόσα χρόνια δεν είχαμε ομάδες από πρωτεύουσες να είναι και οι δύο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έτσι, μιλάμε ένα τουρνουά στα 6 ετών. Πώς είναι το κύπελλο πρωταθλητριών της Champions League. Αν θα κάνει το 3 στα 3 η Αγγλία, δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο. Και όπως μου θυμίζουν και οι Αγγλολάγνοι, έχει πάρει και το Μουντιάλ συλλόγων η Τσέλσι και μπορεί η Αγγλία να πάρει το Μουντιάλ.
0: Κοίταξε. Τους παίκτες για να το πάρει, τους έχει. Εγώ αυτή την εκτίμηση κάνω. Δεν λέω ότι θα το πάρει, πρόσκειται, μην παρεξηγηθούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Διαφωνείς?
1: Είναι ένα παιχνίδι. Τα πάντα μπορούν να γίνουν. Τώρα που θέλω εδώ να σε κροατήσει, πες για τα σενάρια που γράφονται ότι ο Αλαφούζος θέλει να φέρει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
0: Μάλιστα. Πες λοιπόν. Εγώ δεν το έχω διαβάσει.
1: Παιδιά, είναι 29 Μαΐου ακόμα και έχει και συννεφιά σήμερα. Δεν έχουν πιάσει οι ζέστες. Ακόμη. Δηλαδή, περιμένετε να πιάσουν οι ζέστες να μπορούμε να συζητάμε σε κάποια βάση. Έτσι. Ρε τι τραβάμε. Έβλεπες Λεβαντόφσκι στα πράσινα?
0: Κοίταξε, βεβαίως τον έβλεπα.
1: Αλλά ο Λεβαντόφσκι.
0: Άνετα. Όχι, δεν είναι 36, είναι 38. Αλλά όχι μόνο χωράει. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ο Λεβαντόφσκι έχει πρόταση να πάει να παίξει στη Σαουδική Αραβία με συμβόλαιο 90 εκατομμύρια το χρόνο. Πώς θα να του δώσει ένα φουζί?
1: Μόνο. Πουλάει ένα καράβι, αγαπητέ μου Γιώργο. Είναι εφοπλιστέ οι άνθρωποι διοκτήτε. Ένα καράβι να πουλήσουν, τα έχουν βγάλει τα διπλά.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ναι.
1: Και κάπου διάβαζα κιόλα και ένα καράβι του Αλαφούζου που είχε παγιδευτεί μέσα στο ορμού. Κατόρθωσε να βγει χτε.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Καλό τριήμερο.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε πάλι από Κρήτη. Εύχομαι να δούμε πολύ καλό μάτι αύριο, να χαρούμε λίγο παλίτσα. Είναι από τους ελάχιστους τελικούς που δεν υποστηρίζω κανέναν.
0: Και εγώ το
1: να
0: ίδιο.
1: Να νικήσει το ποδόσφαιρο.
0: Και βλέπουμε.
1: Θα έχουμε να τα πούμε τα υποδέλυπα από εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο, να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη πέρα στη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Αφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Τους γράφουν γαλλικά μέσα. Ο Ρασμα Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ απέρριψε την πρόταση της Μπεσίκτας για να λάβει την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδος, όπως αναφέρει Σαμπάχ. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕ για τη σεζόν 26-27. Μέχρι τις 19 Ιουνίου μπορούν να ανανεώσουν οι κάτοχοι. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την παραμονή του 45χρονου τεχνικού Γιώργου Αντωνόπουλου στον πάγκο της ομάδας για τη νέα σεζόν. Ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου θα συνεχίσει κανονικά στον πάγκο των Αγρινιωτών και την επόμενη χρονιά. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του 25χρονου γκάρτ Ζόη Καραμπέλα μέχρι το 2028. Το πόλο γυναικών, η Βουλιαγμένη φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό της Water Polo League. Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται 1-0 στη σειρά και ο πρωταθλητής κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτος πριν στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο handball ανδρών, η ΑΕΚ υποδέχεται στο Γιώργιος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ, τον Ολυμπιακό, στον τρίτο τελικό της handball Premier. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ Sport 2. Παραμένει στον πάγκο τμήματος βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν ο 44χρονος τεχνικός Βαλάντης Μαμαής. στο τένις ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Γκάρος. Everton και Villarreal παρακολουθούν την περίπτωση του 24χρονου Έλληνα διεθνούς δεξίου μπακ της Sporting Γιώργο Βαγιανίδη, σύμφωνα με την Αμπόλ. Ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής εν ώψη του Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και θα αγωνιστεί στο 6ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας του. Η Μπαρσελόνα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 39χρονου Πορτογάλου χαφ Μπερνέντο Σίλβα της Manchester City, όπως αναφέρει η Ισπανική Διάριο. Για τον δεύτερο αγώνα των μπαράζ παραμονή τη Ligue 1 στι 10 παρατέρ, το Ινίση υποδέχεται τη Σεντετιέν. Το πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο 0-0. Οι Γιάννη Φερόπουλο και Πάολο Γκαλμπιάντι είναι στη λίστα των υποψήφιων για τον πάγκο τη Μπαρσελόνα για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με την Εμούντο Ντεπορτίβο. Ο Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε τη λύση συνεργασία με τον 57χρονο προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτ. Στα playoffs του NBA, οι Σαν Αντώνιο Σπέρς επικράτησαν 118-91 τον Οκλαχώμα Thunder και ισοφάρισαν σε 3-3 τη σειρά των τελικών της Δύσης στις 31 Μαΐου, το 7ο παιχνίδι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.

0: Μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Internet and Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές με ένα κλικ.
2: Goal!
0: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η Θεία το χωριό με τον Θείο Γιώργο Κελέξον. Πρώτα να κοιτάξει να παρατήσει ποια είναι εδώ ο Θείος μου Γιώργο. Για τον Κώστα του Σαμουθάκη, αυτά που λέγει προηγουμένως, λέει
1: Λευτρίες δεν έχει όλος ο όροφος. Κι ήταν τέσσερις στο Σαμοθράκι, μάλλον τις βάζει μέσα ντυμένες νοσηλεύτριες ο πονηρός. Και δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Διότι κάτι τέτοια τα σκαρφίζεται ο Σαμοθράκης, παιδιά, τα σκαρφίζεται. Είναι σε τέτοια θέματα, είναι παλιοχαρακτήρας τώρα, πώς θα το κάνουμε. Πριν από λίγο οι πρωταθλητές της Ευρώπης έγιναν δεχτοί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό που τους υποδέχθηκε. Υπάρχουν και οι σχετικές φωτογραφίες με τους αδελφούς Αγγελόπουλους, τον Παπα-Νικολάου, τον Μπαρτζόκα και τον Γόκαπ.

Και στη νέα χρονιά με τον Γιάννη Αναστασίου θα πορευτεί ο Πανετολικός, ανανεώθηκε το συμβόλαιό του και θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας του Αγρινίου ο Γιάννης Αναστασίου. Επίσης πρώτος προπονητής στον Αστέρα Άκτο θα ήταν, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο σώθηκε τελικά ο Αστέρας, που μετακόμισε από την ομάδα των νέων στην ομάδα των ανδρών, ο Γιώργος Αντωνόπουλος.

Τι να σας θυμίσω, να σας θυμίσω το δώρο του σταθμού, ένα ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες έτσι, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Ντάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο.

εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και για συμμετοχή στείλε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Απλά είναι τα πράγματα.

Τρίτος rebounder στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο αρχηγός του, ο Κώστας Παπανικολάου, έτσι, επίτευγμα που προκύπτει από τη χθεσινή του εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό των play-offs του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός σχετικά εύκολα, πολύ πιο δύσκολα Παναθηναϊκός στην παράταση, νίκησε την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ, πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Τρίτος rebounder λοιπόν στην ιστορία του Ολυμπιακού, στην Α1 Basket League, όπως θέλετε πείτε την. Έφτασε τα 1320 rebound και ξεπέρασε τον Παναγιώτη Φασούλα που είχε 1317 την εξαρτία που έφεξε τον Ολυμπιακό 93-99. Έτσι, έχοντας δύο επιθετικά rebound, έγινε ο έκτος στην ιστορία του Ολυμπιακού που έφτασε τα 300, έχοντας πια 301, ξεπέρασε τον Δημήτρη Παπανικολάου που είχε 299 στην επταετία 1995-2002. Να είναι καλά ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της ομάδας, να είναι υγιής και να σπάει ρεκόρ.

0: Γιώργο, καλησπέρα, λέει εδώ ο φίλος μου Ανδρέας. Ρώτα τον Κόγκα τι πιστεύει για Πίτερ, θα μείνει. Να τον ρωτήσουμε. Τι πιστεύεις για Πίτερ, θα μείνει, ρε Κόγκα? Εδώ ρωτάει ο κόσμος. Θα μείνει, τι λες εσύ?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πιάσουν όλους εκείνους που στη διάρκεια της χρονιάς έλεγαν τον Πίτερ ότι είναι στα όρια του αδιάφορου και να τους απαγορεύσουν ή την είσοδο στο ΣΕΦ ή να ξαναγράψουν στα...
0: Έλα, μωρέ, βάρη αυτό που λες.
1: Βάρη αυτό που λέω. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Από το Σταύρωσον αυτόν στο Σανάκι ανάποδα δεν γίνεται δουλειά.
0: Δύο παιχνίδια δρόμους.
1: Ναι, δηλαδή τώρα τη μία ο Μπαρτζόκας έχει κλείσει ο κύκλος του. Αν κάθε φορά που το διάβαζα στα social media και κυρίως στο X.
0: Σου δίνω εγώ ένα ευρώ.
1: Τώρα θα αγοράζαμε το BBC. Mm. Ο Πίτερς τώρα ξαφνικά τον θέλει όλος ο κόσμος. Μέχρι πρώτη ήταν αδιάφορος, ήταν άσχετος, ασχολιόταν με το εστιατόριό του, δεν τον ενδιαφέρει η ομάδα, δεν έκανε προπονήσεις, δεν ήταν εικόνα αυτή, δεν τα έγραφα εγώ, δεν τα έλεγα εγώ. Τώρα το αν θα μείνει δεν θα μείνει, για να απαντήσω στο ερώτημα, θα σου έλεγα ότι το χθεσινό σύνθημα του κόσμου, το Πίτερς μείνει στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα βαρύνει. Δηλαδή η αγάπη που εισπράττει αυτό το διάστημα και που θα έλεγα ότι με εξαίρεση κάποια εκτρίμιο ψηφία οπαδών της Νίκης και βαζελόγαυρων που λένε μεταξύ τους στα social media, ο υπόλοιπος κόσμος έχει δείξει και σεβασμό και αγάπη και εκτίμηση σε αυτό που κάνει ο Πίτερς, για την αλήθεια Γιώργο, ότι η περίπτωσή του θα τη δούμε κάποια στιγμή από απόσταση ιστορική του μέλλοντος που λέτε και εσείς οι γραμματιζούμενοι, είναι μοναδική. Σπάνια βρίσκεις έναν παίχτη αυτού του επίπεδου να αποδέχεται, ενώ είναι πρώτη φωνή και φωνάρα, να κάνει δεύτερες φωνές. Έτσι. Ναι. Είναι πολύ σπάνιο. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται από πίσω και κάνουν ένα step up, που λέτε και στη Σελιάνα.
0: Το λέμε. Υπάρχουν...
1: Ναι, το λέτε καθημερινά. Έτσι, φτιάχνει τη γίδα καλά, λες όπα έκανε step up ο Μαστέρας.
0: Λοιπόν, στο διάλο.
1: Υπάρχουν παίχτες που είναι πρώτης γραμμής και που αξίζουν και το δείχνουν με διαχρονική ισχύ, όπως είναι ο Βεζέγκοφ, αλλά αυτό που κάνει ο Πίτερς είναι μοναδικό. Τώρα το αν θα μείνει, εγώ θα σου έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στα δικά μου μάτια είναι 60-40 να μείνει, και ας έχει δώσει χέρια με την Αρμάνι Μιλάνο. Έχω την αίσθηση ότι πλέον βαραίνουν και άλλα πράγματα και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι και στο μυαλό του Γιώργου Μπαρτζόκα, και αν θέλεις και στην ορή μας, γιατί λέμε για τον Πίτερς, πρέπει να μιλήσουμε και για τον Σάσα Βεζέγκοφ, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπεις ότι τον αποθεώνει ο κόσμος και τον μπιζάρει ο Βεζέγκοφ, που στην ουσία είναι ο ανταγωνιστής του, ρε παιδί μου. Δείχνει ότι είναι ακουμπλεξάριστος και ο Σάσα. Κάτι που ας πούμε δεν μπορώ να πω για τον Άν.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο Άν, ας πούμε, εκονάκων έχει καταστρέψει 3 περιφερειακούς. Ο Βεζέγκοφ φαίνεται ότι κάνει και δίνει και χώρο και χαίρεται που έχει αυτό την πλάτη του, αν θέλεις, πώς το λένε,
0: καλυμμένη. Βρε, εδώ υπάρχει ένας γουρλής, δεν μας λες για το γουρλί. Υπάρχει ένας γουρλής που βγήκε και ευχήθηκε να το πάρει ο Ολυμπιακός. Και σήμερα πήγαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, πρόεδροι και προπονητής σας, δεν είναι?
1: Ναι,
0: Κυριάκος, ο οποίος είναι μπασκετικός, παίζει μπάσκετ ο ίδιος, έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Βεβαίως είναι μπασκετικός και λατρεύει και τον μπάσκετ. Απλά θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, με τον Ακύλα δεν πήγε πολύ καλά. Γενικώς όταν έρχεται,
0: ναι,
1: φτύνεις και λίγο τον κόρφο και ας είσαι και ο παδός της παράταξης. Δεν λες ότι θέλω δηλαδή τον πρόεδρο να μου κάνει, τον πρωθυπουργό να μου κάνει.
0: Όχι, δεν το
1: ποδαρικό, δεν το λες. Έτσι.
0: Πήγανε σήμερα στο Μαξίμου, έτσι, οι πρωταθλητές με τους αδερφούς Αγγελόπουλους, τους πρόεδρους, τον Παπα-Νικολά, του Γόπ Καπ και τον Μπαρτζέκα, και τον Μπαρτζόκα, έτσι.
1: Υπήρχε και μια... να εντριγκάρω τώρα λίγο, να το...
0: Να εντριγκάρεις.
1: Ή να το παίξω με κουλ.
0: Κουλ δεν είσαι, εντριγκάρε.
1: Μπράβο, έλειπε ένας. Ο ξάδερφος.
0: Α, ο κύριος Δημητριάς, σωστά, σωστά.
1: Ναι, γιατί τον είδαμε να σηκώνει το κύπελο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρουμε ποια ιδιότητα. Εκτός αν υπήρξε λαϊκό προσκύνημα και όλοι οι φιλάθλοι επώνυμοι και μη είχαν δικαίωμα να σηκώσουν το κύπελο. Άρα προφανώς και είναι μια προνομιακή μεταχείριση του ξαδέρφου. Άρα γιατί να μην είναι και στο Μάξιμο, λέω εγώ τώρα.
0: Τον έχει αποπέμψει ο Πρωθυπουργός.
1: Αλλά ως κομμάτι αναπόσπαστο των...
0: Της παρατάξεως.
1: Της παρατάξεως, όχι της Νέας Δημοκρατίας, της Ερυθρόλευκης. Της μπασκετικής Ερυθρόλευκης παράταξης. Τέλος πάντων, για να γυρίσουμε στα σοβαρά. Ναι, εντάξει, ήταν και λογικό να συμβεί αυτό. Το έγινε και με τον Παναθηναϊκό. Έγινε και με την Εθνική. Και όπως και αυτό είναι και μια ένδειξη ότι, παιδιά, εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε με τον Παναθηναϊκό αντίπαλοι, αλλά είναι σημαντικό να είναι το τρόπαιο στην Ελλάδα. Yeah. Όταν το καταλάβουν κάποια στιγμή οι μεν και οι δε, και όταν σταματήσουν την αλληλοεξόντωση και να ψοφήσει η γαϊδάρα η κατσίκα του γείτονα, θα είναι καλύτερο και για τους δύο. Δηλαδή, ξέρεις, θεωρώ ότι αυτό το διάστημα, και θέλω να το πω, αυτός που χάνει κατά κράτος είναι ο Παναθηναϊκός, όχι σε επίπεδο αγωνιστικό. Εντάξει, είχε μια κακή χρονιά, δεν βγήκε στο Final Four, so what, και αλλάζει η πολικότητα της υγείας. Του χρόνου μπορεί να είναι πολύ καλύτερος και να μάθει από τα λάθη του. Άλλωστε και ο Ολυμπιακός απέτυχε 4 φορές να το πάρει για να πετύχει την Πέμπτη.
0: Έτσι
1: είναι. Το χειρότερο απ' όλα είναι οι πολιτικοί που ακολουθούν μετά, που ξαφνικά έχουν μεταδρέψει τους Αγγελόπουλους σε κυρίαρχους του σύμπαντος, ότι αυτοί λύνουν και δένουν στην Ευρωλίγκα. Έτσι, λες και ξαφνικά, ας πούμε, όλη η Ευρωλίγκα προσκυνάει τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Τους δίνουν μια υπεραξία, δυσανάλογη με αυτό που πραγματικά κάνουν, που εγώ, ας πούμε, αν ήμουν στη θέση των Αγγελόπουλων, θα το έστελνα και μια ανθοδέσμη, γιατί έλεγα: σε ευχαριστώ, ρε Δημήτρη, που με αποθεώνησες, με κάνεις να φαίνομαι 20 πόντους ψηλότερος. Επίσης, αν ήταν έξυπνοι, ας πούμε, αν ήταν πονηροί στον Παναθηναϊκό, θα έλεγαν ότι όλα τα νήματα τα κινεί ως κινδύλιας και θα τους βάζανε να σκοτωθούν και μεταξύ τους. Ναι. Τώρα σκέφτομαι φωνάχτα, εγώ λέω πράγματα που δεν πρέπει να υποθούν, έτσι. Αλλά γι' αυτό με έχεις. Λοιπόν, νομίζω ότι ακολουθεί λάθος πολιτική από κάθε άποψη ο Παναθηναϊκός, και αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδο. Ναι. Επίσης, ξέρεις, όταν απλά βλέπεις και προσπαθείς να μετατοπίσεις τις ευθύνες της ΣΥΤΑΣ, αν δεν αναγνωρίσεις το πρόβλημα, δεν υπάρχει τρόπος να το λύσεις. Αν το αναγνωρίσεις, δεν είναι βέβαιο ότι θα το λύσεις. Αλλά έχεις κάνει το πρώτο βήμα. Ο Παναθηναϊκός δεν το κάνει αυτό το βήμα. Ο Ολυμπιακός, όταν σταμάτησε να γκρινιάζει και άρχισε να δουλεύει στο δικό του, γιατί και αυτοί τα είχαν με την τύχη, τα είχαν με το Θεό, με τα καλάθια, με ό,τι θέλεις. Όταν άρχισε να δουλεύουν σοβαρά, είδαμε τα αποτελέσματα στην πράξη. Έτσι. Και μιλάω όχι μόνο για τη φετινή σεζόν, και για τις προηγούμενες. Γιατί ξαναλέω και δεν θα σταματήσω να το λέω, και τώρα που το έχει πάρει ο Ολυμπιακός, επιμένω περισσότερο, ότι είναι επιτυχία να πας στο Final Four. Το αν θα πάρεις το κύπελο είναι ενδεχόμενο και απλά σε κάνει ακόμα πιο πετυχημένο. Προφανώς με τους τίτλους γράφεται ιστορία, αλλά είδες και χθες, για να πάμε και στην επικαιρότητα,
0: ναι, παιδί μου,
1: ότι ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι κουβαλάει προβλήματα.
0: Δυσκολεύτηκε στην παράταση.
1: Τι δυσκολεύτηκε τώρα? Θα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Επειδή πολύ συχνά φωνάζει για τη διετησία, χτες δεν είναι από αυτούς που θα πρέπει να φωνάξουν. Έσταξε λίγο αιματάκι στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να το είχε χάσει όπως το κέρδισε. Δείγμα του ότι ακόμα δεν έχει συνέλθει και δεν ξέρω αν μπορεί να συνέλθει. Επίσης, βλέπω ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν είναι. Ναι, έχουμε συνηθίσει κάποια πράγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, ξέρεις, δεν γυρνάς μόνο εσύ και εγώ, γυρνάνε κι άλλοι. Λέω για τον Γκραντ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι στην καλύτερη στιγμή του. Και γενικώς φέτος δεν είναι καλός σε σχέση με αυτόν τον Γκραντ πριν από 3 χρόνια. Αλλά και αυτός μεγαλώνει. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχει να λύσει ο Παναθηναϊκός για την επόμενη σεζόν. Γιατί ο Ολυμπιακός, ξέρεις, μετά την κατάκτηση του τίτλου, μπήκαν όλα τα κομμάτια στη θέση τους. Δηλαδή και χτες, για παράδειγμα, που κέρδισε πολύ εύκολα την ΑΕΚ, τηρουμένου των αναλογιών και δεδομένου ότι οι παίχτες ήταν ακόμα στην παραζάλη, έτσι. Ήταν μεθυσμένοι από το νέκταρ του τίτλου και είναι πολύ λογικό. Έτσι, δεν κάνανε προπόνηση, διασκεδάζανε, και αν δεν το διασκεδάσουν και τότε, πότε, και τώρα πότε, ρε Γιώργη? Εδώ, ας πούμε, πρωτάθλημα τι παίρνουμε και το διασκεδάζουμε μια εβδομάδα?
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Είδες ότι ακόμα και ο Μόρις, ας πούμε, που δεν τον υπολόγιζε ο Μπαρτζόκα στην Ευρωλίγκα, ήταν μια χαρά χτες. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι ο Ολυμπιακός ξαφνικά όλοι είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Στον Παναθηναϊκό ψάχνει να βρει παίκτη που να είναι σε καλή κατάσταση. Δείγμα του ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. αυτό δεν προδιαθέτει, τότε θα γίνει στον τελικό. Μπορεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεν σημαίνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, μιλάω για αυτό που είδαμε τώρα. Το αν θα αλλάξει και πώς θα αλλάξει και το ότι οι παίχτες δεν ξέχασαν τον μπάσκετ, αυτό είναι προφανές. Το θέμα είναι ότι μάλλον δεν υπάρχει κάποιος να τους εμπνεύσει και μάλλον είναι. Υπήρχαν και κάποια μικρές, αλλά εμφανείς αποδοκιμασίες, έτσι. Δεν πέρασαν να παρατηρείτε. Όπως επίσης θα σου έλεγα ότι καταλαβαίνω και τον λαϊκισμό και τα πάντα. Τώρα να κάνεις φιέστα και να βάζεις το δικό μας στο σπίτι νοικιάστηκε. Το βάλες στην πλατεία στον Πειραιά. Το βάζεις και στο ΣΕΦ. Δεν νομίζω ότι το έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μου πεις ψηρίζεται μα ήμουν, αλλά σε ορισμένα πράγματα όταν κερδίζεις πρέπει να είσαι και λίγο μεγαλόψυχος.
0: Ναι.
1: Επίσης να σου πω κάτι. Okay, καταλαβαίνω τη χαρά τους, δεν τους ψεύγω γι' αυτό. Αλλά ρε φίλε, άσε το κύπελλο να το πάρει και κανένας παίχτης. Δηλαδή το σηκώσατε πρώτοι με τον Παπα-Νικολάου στο ΑΚΑ. Το φέρατε αγκαλιά στο γήπεδο. Οι παίχτες το κατέκτησαν. Και ξέρεις, αυτούς τους παίχτες εσύ τους πληρώνεις. Μιλάω για τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Θα σου έλεγα ότι στα δικά μου μάτια η καλύτερη στιγμή, δεν είναι πολλές οι καλές στιγμές του, κυρίως τα κάνει ρόιδο. Αλλά η καλύτερη στιγμή του Γιαννακόπουλου ήταν όταν το φωνάζανε να σηκώσει το κύπελο και καθόταν συγκινημένος στην καρέκλα του στο Βερολίνο. Εκεί, να σου πω την αλήθεια, θεώρησα ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω δει από τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη, όσο καιρό είναι πρόεδρος. Δεν μπορώ να σου πω το ίδιο για τους Αγγελόπουλους. Υπερβολικά. Βεβαίως καταλαβαίνω από την άλλη, εντάξει, το παλέψαν, το πληρώσαν, το περίμεναν, θέλουν να χαρούν κι αυτοί. Ανθρώπινο, έτσι. Αλλά άστο λίγο στους παίχτες. Οι παίχτες είναι οι πρωταγωνιστές. Δείξε τον Μπαρτζόκα.
0: Ο Μπαρτζόκας έλεγε στη συνέντευξη τύπου ότι εγώ δεν διαμαρτύρομαι ποτέ για τη διαιτησία, αλλά όχι μόνο έχει διαμαρτυρηθεί, έχει φορέσει και μπλουζάκι, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ξεχνούνται ορισμένα πράγματα με την παρόδο του χρόνου, βέβαια.
1: Ναι, βεβαίως. Πάντως
0: δεν ξέρω εγώ προπονητή που να μην διαμαρτύρεται για τη διαιτησία, φιλέ.
1: Όλοι μου, εσύ δεν έχει διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία.
0: Μέχρι και εγώ που είμαι υπεράνω έχω διαμαρτυρηθεί.
1: Μέχρι και εσύ. Εγώ έχω πετάξει και καρέκλα στον τοίχο, μην το κάνω.
0: Εσύ είσαι ήρεμο, παιδιά σου.
1: Πάντα είμαι ήρεμο. Πάντως θέλω να σου πω, έτσι για να ευλογήσω και τα γένεια μου, ότι όσα είπε ο Μπαρτζόκα την Πέμπτη, τα είπα την Τετάρτη στην εκπομπή με τον Νίκο Σύργο. Ακριβώς τα ίδια.
0: Ναι.
1: Ούτε χαρτάκια να είχαμε πάρει. Και άντε να αποδείξω. Ευτυχώς τα είπα πρώτος, έτσι, γιατί μετά θα λέγανε άσερ, μεγάλη μας τα που Μπαρτζόκας. Χρονικά τα είπα πρώτος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχει άδικο πάντως αυτά που λέει. Έτσι, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, δεν μπορεί ξαφνικά τώρα να γκρινιάζουν. Η Ρεάλ, δηλαδή, είναι η τελευταία ομάδα που έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται. Να σου το πω κι αλλιώς, κάθε φορά που νιώθω ότι μπορεί να αδικηθεί η Ρεάλ, είναι μια κατάκτηση για την ανθρωπότητα. Εντάξει. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, τώρα είναι τι να σου πω. Σαν να διαδηλώνει ο Λύκος υπέρ της χορτοφαγίας. Κάτσε. Όπα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όσο κλαίει ο Καμπάτσο, τόσο ένα λουλούδι ανθίζει στον μπασκετικό λαχανόκηπο, ας πούμε, ξέρω, στον μπασκετικό κήπο. Βεβαίως και δεν έχει και δικαίωμα να διαμαρτύρεται, γιατί η φάση με τον Καμπάτσο και το φάουλ που δεν δόθηκε στον Βεζέγκοφ είναι δύο σφυρίγματα που γύρισαν όλο το παιχνίδι. Αν λοιπόν είχαν πρόθεση διαιτητές, δεν στα δίνουν αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να φωνάζει δηλαδή για το φάουλ που κακώς δόθηκε στον Καμπάτσο επί του Γόκα, που θα μπορούσε να γίνει το μάτσο 80-80, 82-82. Αλλά να λες ότι εντάξει δεν τρέχει τίποτα στο 88-80, με πήγα να ισοφαρίσω και με πήραν από το χεράκι, κάτσε και να φωνάζει μετά, πολύ πάει. Και νομίζω ότι φαίνεται και μια έτσι, διγλωσία από την πλευρά του Σκαριόλου, τον οποίο στην εκπομπή τη δική σου αποθέωσα προπονητικά. Δεν μπορεί τώρα στο ΑΚΑ να μιλάς για μπάσκετ και μόλις πήγε στην Ισπανία να μας λες ότι μας φάξανε. Καλά, δεν το ξέρεις αυτό στο ΑΚΑ. Το περίμενες να σου το πούνε η διοίκηση για να το πεις και εσύ.
0: Σαφές.
1: Μας είδανε με άσπρα, μας περάσε για λευράδες, Γιώργη.
0: Γεια σου, Γιώργαρε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Κογκαλίδης.

0: Εντάξει ρε φίλε Τάσο, ό,τι πεις εσύ ρε φίλε Τάσο, ό,τι πεις εσύ, ό,τι πει το πλατεία ακροατήριο, παιδιά, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή, θα ακούσουμε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως επανερχόμαστε.
1: Ιντερβέτεν Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Service Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, VPM Λιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
12: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.
19: Μέχρι τώρα στο πόρισμα έχουν διαβαστεί και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και άμεσα θα γίνουν δέουσες ενέργειες από τους αρμόδιους, τον ισοκυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συναγερμός σε Κρήτη και Γαβδού, καθώς συνεχίζονται μεταναστευτικές ροές. Στο λιμάνι της Γαβδού μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Χθες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα πάρουμε πολύ πιο σκληρά μέτρα, τόνισε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Για την ανάγκη ενός ενωτικού προοδευτικού σχήματος, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον Αντένα. Όσον αφορά τις εξελίξεις με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Με τόση διαφήμιση, αλίμονο αν δεν είχε μία πρώτη καταγραφή δημοσκοπικά το κόμμα ενός πρώην πρωθυπουργού, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων για την μοναξιά και την τρίτη λυκεία, το θέμα της έκθεσης. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΣΥΔΙΚΑ είτε μέσω της πλατφόρμας TaxisNet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης. Στον καιρό, έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για σήμερα. Λίγες τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης. Ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο και τοπικά μέτρη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Goal!
18: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
20: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλήτης Ευρώπης. Ο Τάιρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
21: μου. 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει εμβολία ότι αν πεινάτε το I Love Σουβλάκι είναι η λύση. I Love Σουβλάκι για όλες τις περιοχές από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Ντράφι, το Πολύδροσο, το Πολύγωνο, την Κηφισιά, την Νέα Ερυθρέα, το Μαρούσι, το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Φιλαδέλφια, την Μεταμόρφωση, παντού σε αυτές τις περιοχές I Love Σουβλάκι. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε online την παραγγελία σας για κρέατα ζουμερά και καλά ψημένα, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, για καλαμάκι, για τυλιχτό, για μερίδα, για οτιδήποτε. I Love Σουβλάκι και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας και να πάρετε το πρωτάθλημα στη γεύση.

0: Θυμίζω έχετε λίγο χρόνο ακόμα πριν κάνουμε την κλήρωση για να πάτε την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια Live, τα Τοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Τα Τοίου 56 στην Μεταμόρφωση, Τερτύπια Live. Να φάτε και να πιείτε με την τέτραμελή παρέα σας, παρακαλώ. Αλλά πληρωμένα λογαριασμός μέχρι 100 ευρώ. Μπείτε στην κλήρωση που κάνουμε σε λίγη ώρα στο 6939-943-943. Στέλνετε το μήνυμά σας στον αριθμό του Viber, πάντα χρεωστήτως. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια για να μπείτε στην κλήρωση. Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Τι συμπέρασμα βγάζεις από τη δυσκολία του Παναθηναϊκού να επιβληθεί χθες στον ΠΑΟΚ? Μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα δεν έχει συνέλθει ακόμα μετά την αποτυχία με τη Βαλένθια? Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού, με αυτό θα πάει μέχρι το τέλος της χρονιάς?
1: Είναι όλα αυτά μαζί. Είναι όλα αυτά μαζί. Ο Παναθηναϊκός, προφανώς, εντάξει, υπάρχει δικαιολογία αυτή που είπε ο κόουτς Αταμάν, ότι είχαν αρκετό καιρό να έχουν ρυθμό αγωνιστικό, και γιατί δεν είχαν μείνει αρκετό καιρό χωρίς παιχνίδι, αλλά κατά με δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μια φωτογραφία, ας πούμε, που ο Ντέιβις φυλάει τον Λιόπουλο και τον Μίτογλου. Και είναι άλλοι τέσσερις που τους πάω ελεύθεροι. Ο Παναθηναϊκός οφείλει να συνελθεί. Ναι, αντιλαμβάνομαι, πρώτος το είπα, ότι πρόκειται για μεγάλο κάζο, μεγάλη τεράστια αποτυχία η μη συμμετοχή στο Final Four. Πολλό δε μάλλον και η κατάκτηση του τροπαίου από τον αιώνιο αντίπαλο μέσα στο ΆΚΑ. Όμως ο Παναθηναϊκός οφείλει να συνελθεί. Ο προπονητής του πάνω απ' όλα οφείλει να βρει τον τρόπο να ξυπνήσει τους παίκτες του, να τους κάνει να πιστέψουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και να μπουν στις μάχες πιθανότατα με τον Ολυμπιακό για να κατακτήσουν τον τίτλο. Η εικόνα πάντως η χθεσινή με τον ΠΑΟΚ είναι αποκαρδιωτική. Αποκαρδιωτική και απογοητευτική.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει τις επόμενες μέρες, όμως ξέρω ότι παίκτες και προπονητές και παίκτες είναι υποχρεωμένοι να μην έχουν αυτή την εικόνα. Γιατί πραγματικά ο κόσμος είναι ήδη πάρα πολύ απογοητευμένος, μπορώ να πω είναι και σε κάποιες περιπτώσεις κεντροπιασμένος, και οφείλουν να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Υπάρχει μια εφημερίδα, αλλάζω θέμα τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα είναι η επέτειος από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχει μια τουρκική εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, η Τούρκη, η οποία κυκλοφορεί έτσι με μια φωτογραφία που δείχνει τον Μάμεθ, πρώτον πυλών της Κωνσταντινούπολης, με τους πολεμιστές του να μπαίνουν μέσα, και τίτλο «Οι Έλληνες ξύνονται». Πρόκειται για ένα πρωτοσέλιδο, το λέει κανείς, εμπριστικό, και το συνδυάζω εγώ, Νίκο, με αυτό το νόμο που θέλει να περάσει για τη γαλάζια πατρίδα ο Ερντογκάν, και λέω ότι ζούμε σε μια περίοδο πάρα πολύ ταραγμένη, και προβληματίζομαι και θέλω το σχόλιο σου πάνω σε αυτό.
1: Είναι πολύ ταραγμένη η περίοδο. Καλά, δεν θα μιλήσω τώρα για το πρωτοσέλιδο. Αυτά τα πρωτοσέλιδα είναι κατευθείαν για να τα πας στο καλάθι των αχρήστων. Είναι όπως και εδώ υπάρχουν ένα λόγο πρωτοσέλιδα, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως, να τα λέμε
1: δηλαδή
0: αυτά.
1: Δηλαδή υπάρχει μια μερίδα ακροδεξιού τύπου, το ΤΑΦ με κεφαλαίο, που και εκείνη πυροδοτεί ανάλογα συναισθήματα με τα πρωτοσέλιδά της. Κοίταξε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία οφείλουμε όλοι να την προσεγγίσουμε. Εμείς, λέει κάποιος, ότι αν θέλεις ειρήνη πρέπει να ετοιμάζεσαι να είσαι πάντα έτοιμος για πόλεμο. Ένας μεγάλος του παρελθόντος. Όμως, εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι επειδή το γείτονά σου δεν τον διαλέγεις, πρέπει να το προσπαθήσεις να έχεις έντιμες συζητήσεις και έντιμες σχέσεις μαζί του. Ξέρω, γνωρίζω τον νόμο που θέλουν να περάσουν οι Τούρκοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα εδάφη μας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να καλέσουμε και τους Τούρκους για μια ειλικρινή συζήτηση υπό τη σκέψη της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη δεν μπορεί να είναι διακοσμητική σε αυτή την ιστορία, ούτε το ΝΑΤΟ. Είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι και να βρούμε το δίκαιο ποιος είναι. Και το δίκαιο το έχουν προβλέψει όλες οι προηγούμενες συμφωνίες. Πάνω σε αυτές πρέπει να βαδίσουμε, πάνω σε αυτές πρέπει να περπατήσουμε και πάνω σε αυτές πρέπει να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Για να τελειώνουν αυτά τώρα τα περίεργα που λένε οι Τούρκοι εθνικιστές, αλλά και οι δικοί μας από εδώ πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν. Και πρέπει και οι δύο λαοί που βρεχόμαστε από το Αιγαίο, να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό περπάτημα, να σταματήσουν πια όλες αυτές οι κραυγές, για να μπορέσουν να περπατήσουν τα έθνη και τα δύο, και τα κράτη και τα δύο προς τα εμπρός. Χαλάμε πάρα πολλά λεφτά για οπλικά συστήματα, πάρα πολλά λεφτά, και νομίζω ότι όλο αυτό γίνεται, αν όχι υπό τη συνενοχή και την καθοδήγηση των Αμερικανών, οι οποίοι πάντα θέλουν να υπάρχουν εντάσεις. Θέλουν να υπάρχουν εντάσεις για να πουλάνε όπλα και των άλλων μεγάλων δυνάμεων. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δείξουμε ειλικρίνεια όλες οι πλευρές, όλες οι πλευρές, και να βρούμε ένα κοινό τόπο συζήτησης. Και να ηρεμήσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να υπάρξει πρόοδος και ηρεμία. Δεν συμφέρει κανέναν αυτή η ένταση. Και στο κομμάτι του τουρισμού, και στο κομμάτι της καθημερινότητας, και στο κομμάτι το που πάνε τα χρήματα από τους προϋπολογισμούς. Πρέπει κάποια στιγμή να ηρεμήσουμε, να είμαστε και οι δύο πλευρές ειλικρινείς, γιατί για να χορέψεις λέει ένα ταγκό και για να κάνεις ένα καυγά χρειάζονται πάντα δύο.
0: Ναι.
1: Ειλικρίνεια χρειάζεται, Γιώργο. Ειλικρίνεια. Σε καθημερινή βάση και στην πολιτική και σε όλα τα πράγματα χρειάζεται ειλικρίνεια. Αυτό είναι που έχει λείψει.
0: Μάλιστα. Και θέλω έτσι, μιας και αρχίζουν οι πανελλήνιες εξετάσεις και πάρα πολλά παιδιά δοκιμάζονται, και εμείς σαν γονείς τα ξέρουμε αυτά, έτσι, αν ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα, όχι τόσο στους γονείς, όσο στα ίδια τα παιδιά, που ενδεχομένως ορισμένα από αυτά τυχαίνει να μας ακούνε.
1: Κοίταξε, συνήθως είναι ένα σύνθημα που το χρησιμοποιούν οι Παναθηναϊκοί. Για μένα είναι ένα σύνθημα και ένας τρόπος ζωής. Το εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει. Το είδα γραμμένο στον τοίχο, κάπως έτσι, ότι εγώ θα σε αγαπώ, όχι και μη σε νοιάζει, εγώ θα σε αγαπώ και ας μην περάσεις. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι δεν εξαρτάται η ζωή τους. Δεν διαλέγουν ζωή, διαλέγουν σπουδές. Και διεκδικούν σπουδές με αυτόν τον τρόπο. Κατ' εμέ, το σύστημα των Πανελληνίων είναι ένα απόλυτα άδικο σύστημα. Απαρχαιωμένο, αντιπαιδαγωγικό. Και πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει. Και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αλλά επειδή μέχρι να αλλάξει, τα παιδιά θα αντιμετωπίζουν αυτό το βάσανο και θα πιέζονται πάρα πολύ. Εγώ είναι αυτό που λέω, γιατί η κόρη μου η μικρή δίνει πανελλήνιες.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ. Και της είπα ότι εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει. Να κάνεις την προσπάθειά σου. Δεν διαλέγεις ζωή. Διεκδικείς και διαλέγεις σπουδές. Διεκδικείς και διαλέγεις την ευρύτητα της εκπαίδευσής σου. Τίποτα άλλο δεν είναι αυτό. Η ζωή είναι μπροστά σας, και το λέω για όλα τα παιδιά. Η ζωή είναι μπροστά σας, είναι η αρχή της ζωής σας και όχι το τέλος σας. Δηλαδή, το τέλος, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν εννοώ. Εννοώ ότι ακόμα και αν δεν περάσεις. Ξέρω πάρα πολλούς ευτυχισμένους και επιτυχημένους ανθρώπους που δεν έχουν περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο.
0: Έτσι.
1: Που δεν κατέκτησαν πανεπιστημιακούς τίτλους, όμως είναι και ευτυχισμένοι και επιτυχημένοι. Και αυτό πρέπει να το θυμούνται τα παιδιά. Ότι στη ζωή μπορεί και να μην περάσεις κάπου, αλλά να διεκδικείς αλλιώς την ευτυχία σου.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εύχομαι καλό τρίμερο, Νίκο. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Νίκος Σύργος. Τον ευχαριστούμε.

Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, μου στέλνει και άλλο μήνυμα. Μου λέει: ελπίζω να μου απαντήσεις. Ευχαριστώ. Δεν έχω απαντήσει όλα τα μηνύματα γιατί είναι πολλά. Ποτέ δεν προλαβαίνω να απαντήσω όλα. Λέει: κάποια στιγμή πρέπει να ασχολούμαστε με τη δράση και όχι με την αντίρρηση. Αν μου ρίξει μια σφαλιάρα πρόκλητα και μετά σου ρίξω μπουνιά, αλλά ο κόσμος μένει στην μπουνιά, κάτι κάνουμε λάθος νομίζω. Ο Μπαρτζόκας έδειξε τα διπλά στάνταρ με τις χθεσινές του δηλώσεις. Προφανώς δεν είναι τέλειος. Όταν όμως σου κάνουν δολοφονία χαρακτήρα δημοσιογράφοι όπως ο Νίκος Συρίγος, ο Μπούκουρας κλπ. Κάποια στιγμή έχεις δικαίωμα και εσύ να ξεφύγεις. Και κάτι για τον Κόγκα. Τον νοικιάστηκε, είναι καζούρα που, βγαίνει, που βγάζει υγεία. Τα κόκκινα στριγκάκια δεν είναι. Ελπίζω να μου απαντήσεις. Ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να σου απαντήσω. Γιατί πρέπει να σου απαντήσω, ρε Γιώργο. Αυτό πρέπει να κάνω εφόσον προλάβω να διαβάσω το μήνυμά σου. Και το διαβάζω. Ο φίλος μου ο Γιώργος Γιαννόπουλος μου λέει: Γιώργο μου, επειδή και εσύ είσαι κοινωνικά ευαισθητοποιημένος και πολιτικά σκεπτόμενος, θα ήθελα να εκφράσω έναν προβληματισμό μου. Πώς γίνεται ένα νεοσυστάτο κόμμα, χωρίς πρόγραμμα και χωρίς καν ιδεολογικές αρχές, με έναν πρώην πρωθυπουργό συμπαθή στο κοινό, αλλά που απομακρύνθηκε ως αποτυχημένος, να βγαίνει δημοσκόπηση δεύτερο κόμμα. Τελικά να δείχνουμε εμπιστοσύνη στην απόφαση του λαού. Κοιτάξτε, είμαστε υποχρεωμένοι να δείχνουμε εμπιστοσύνη στην απόφαση του λαού, Γιώργο μου. Αυτός ο πρώην πρωθυπουργός που λες. Ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μόνος του έφυγε από το κόμμα του. Έτσι δεν είναι? Και το κόμμα αυτό είχε πάρει 18% στις τελευταίες εκλογές. Τώρα ο ίδιος, συσπυρώνοντας όλους αυτούς που ήταν στο πρώην κόμμα του, φαίνεται σε μια δημοσκόπηση ότι έχει 16, ξέρω εγώ, 15-16. Δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι, κάτι φοβερό θα μπορούσε να γίνει. Έτσι. Δεύτερος βγαίνει, δεν βγαίνει πρώτος. Τώρα, το αν πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη στην απόφαση του λαού, ας ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση που βγάζει ο λαός και ας αφήσουμε την αντιπολίτευση.

κυβερνητική εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μάλλον απευθύνεται ο συμπατριώτη μου Αποστόλη. Λέει τώρα που για 60 μέρες ο Τραμπ δεν θα έχει πόλεμο να πάμε εμείς να βομβαρδίσουμε τη Μόσχα γιατί έπεσε ένα ντρόν στα σύνορα της Ρουμανίας. Θα τα αφήνουμε καλύτερα να Αποστόλη, λέω εγώ. Μην τους βάζεις ιδέες.

Λοιπόν, για 5 λεπτά ακόμα. Για 5 λεπτά ακόμα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα τερτύπια. Να πάτε την Κυριακή το μεσημέρι, δηλαδή με την παρέα σας, 4 άτομα, να φάτε και να πιείτε στην υπέροχη ταβέρνα τα τερτύπια live που είναι στην Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, τηλεφωνείτε, στέλνετε μάλλον το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Αχρεωστείτε το στο Viber του σταθμού γράφοντας τη λέξη τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας. Σε 5 λεπτά κάνουμε την κλήρωση. Βάλτε τώρα που γυρίζει.

Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Κατά τη γνώμη σου, έχει πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να κάνει τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι και να μπει σε league phase, εννοεί του conference league. Εγώ το βρίσκω σχεδόν απίθανο, ακόμα και αν η αντίπαλη είναι βατή. Εγώ δεν το βρίσκω απίθανο. Εγώ το βρίσκω το πιο πιθανό, αρκεί να υπάρξει ένας κανονικός Παναθηναϊκός. Προκριματικά για το conference league λέμε, ρε παιδιά. Δεν λέμε τώρα τίποτα φοβερό, για όνομα του Θεού. Μια μαζεμένη και σοβαρή ομάδα περνάει, για όνομα του Θεού.

Ο Φανούρης Γουνδουλάκης αναλαμβάνει ρόλο στο τμήμα σκάουτινγκ του Όφη. Δεν ξέρω πώς τον θυμάστε τον Φανούρη Γουνδουλάκη, που τα καλύτερα του ποδοσφαιρικά χρόνια τα πέρασε αγωνιζόμενος περίπου ως δεξιός εξτρέμ, για καμιά φορά και δεύτερος επιθετικός, στον Πανιόνιο.

Λοιπόν, για προσέξτε, για προσέξτε. Ο Βαγγέλης Μπακάλης, ο Βαγγέλης Μπακάλης, που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 038, είναι ο νικητής. Αυτός θα πάει με την παρέα του 4 άτομα την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια.

Να το επαναλάβω, ο Βαγγέλης Μπακάλης, που το τηλέφωνο, του τελειώνει σε 038, είναι ο σημερινός τυχερός που θα πάει με την παρέα του την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια.

Ο φίλος μου ο Μάριος λέει: ο Συρίγος μου θυμίζει την ατάκα του Θάνου Μικρούτσικου για τον τεράστιο Μητροπάνο. Είναι το καλύτερο παιδί, αρκεί να μην μιλάει για τον Ολυμπιακό. Το είπα για τον Μητροπάνο. Εδώ ισχύει το για τον Παναθηναϊκό. Βαγγέλη μου, την τύχη να ευχαριστήσει. Όχι, εμάς ευχαριστώ πολύ, λέει ο Βαγγέλης. Θα σε πάρουν τα παιδιά τηλέφωνο να συνεννοηθείτε. Εντάξει, Βαγγέλη, και να περάσετε καλά, να πιείτε και να φάτε και για το χατήρι το δικό μας. Ναι ρε φίλε Γιώργο, δεν προσβλήθηκαν, ήμουν, να είσαι καλά.

Φλάση λέει ο Νεϊμάρ, μπορεί να χάσει το Μουντιάλ, να μην κατέβει με την Βραζιλία. Μα και να πήγαινε θα την πάθαινε τη φλάση εκεί. Δεν υπάρχει θέμα, αφού κάθε λίγο και λιγάκι είναι τραυματίας. Νομίζω ότι εδώ ο Ανσελότη ικανοποίησε μια επιθυμία του κοινού της Βραζιλίας και όχι μια πραγματική ανάγκη που έχει η ομάδα του.

Λοιπόν, και στο σημείο αυτό η εκπομπή η Θεία από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο ολοκληρώνεται. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να προσέχετε και να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Καλό απόγευμα, καλό τριήμερο.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intermittent Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και...
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Η ώρα είναι 2.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intermittent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

νωρίς κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

αγάπη έχει ανοίξει μια πληγή που με ματώνει. Γιατί τα λάθη της καρδιάς όποιος τα κάνει στη ζωή τα μετανιώνει. Έχω έναν κόπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμή κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
9: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις...
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρες πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή μεσημεράκι Παρασκευή, σήμερα 29 Μαΐου. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο και εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Συγχωρέστε μου να καθαρίσω λίγο και τη φωνή μου. Λοιπόν, στο 698-9860-147 παίζετε και στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας με Viber ή SMS. Και παίζετε, ναι, γιατί είναι ένα ωραίο παιχνίδι, παιδιά, όταν ανταλλάσσουμε την επικοινωνία μας. Και φυσικά, για όποιον προτιμά τον πιο παραδοσιακό τρόπο, studio@ngradio.gr, για να στείλετε το email σας. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι είναι της Αγίας Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρας, είναι του Αγίου Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής. Α, τι χρειαζόμαστε. Όσοι ακόμα θα μου πεις, όσοι χρειάζεται, παιδιά. Χρόνια πολλά στην Θεοδοσία και την Θεοδόσο, παρακαλώ πολύ, που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ολβιανό, στην Ολιβία. Χρόνια πολλά φυσικά στο υπέροχο αυτό όνομα της Υπομονής. Μεγάλη αρετή, παιδιά, να την έχουμε. Και με τον εαυτό μας και με τους άλλους φυσικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε και σήμερα με τα καλύτερα, με τα πιο όμορφα τραγούδια. Στέλνετε εσείς τις αφιερώσεις σας, όπως είπαμε. Και να υπενθυμίσω, 698-9860-147. Δεν θυμάμαι αν το είπα. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας και επιστρέφω κι εγώ σε λίγο.

προσπαθώ να σε ξεχάσω και τα δεσμά να μην μπορώ να σπάσω. Και εσύ εκεί σαν μια ευχή που δεν θα πιάσω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Μ' αρέσει.
1: Επιστρέψαμε, παιδιά, και φυσικά θέλω με όλη μου την αγάπη να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές, μιας και σήμερα ήταν η πρώτη μέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, παιδιά. Πάνω απ' όλα όμως, ψυχραιμία, χαρά και να μην αγχώνεστε για τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, οι εξετάσεις μπορεί να είναι μεν σημαντικές, αλλά δεν καθορίζουν ούτε την αξία σας, ούτε το μέλλον σας. Είναι ένας σταθμός στη ζωή μας, γιατί όλοι περάσαμε από εκεί και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και το άγχος και την έννοια, αλλά κι αν φαίνεται ότι αυτό τώρα είναι το παν, δεν είναι, παιδιά. Είναι σταθμός, όπως είπαμε, στη ζωή μας αυτό, δεν είναι ο τελικός προορισμός. Μπείτε στην αίθουσα και στα υπόλοιπα, στα επόμενα μαθήματα που έρχονται, με καθαρό μυαλό, ό,τι δουλειά έχετε κάνει υπάρχει ήδη εκεί μέσα σας και κάτι να μην πάει όπως ακριβώς το περιμένατε δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Λοιπόν, με δύναμη, με χαρά, με αισιοδοξία, εμείς είμαστε εδώ κάθε μέρα, θα είμαστε μαζί. Καλή επιτυχία σε εσάς, καλή δύναμη και στους γονείς φυσικά και σε όλους τους συγγενείς που συμπαραστέκεστε και συνεχίζουμε, η ζωή συνεχίζεται. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Αφιερωμένο σε όλους εσάς το επόμενο τραγούδι που έρχεται ή θα ακούσουμε, ακούμε Κατερίνα Στικούδη και Ένα Λεπτό. Το έχω ξαναπεί.

0: έχω.
1: Εντάξει φίλε μου, αλλά μπορεί να θες να κοιτάς εσύ δεξιά και αριστερά, αλλά και οι άλλοι δεν σου φταίει εσύ τίποτα. Καλά κάνει και στο λέει. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά, επειδή με ρωτάτε και επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν το ανέφερα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα παιδιά θα ανοίξουμε TikTok Live και ας είναι Παρασκευούλα. Οπότε θα τα πούμε και από εκεί. Θέλω να πάμε όμως τώρα λίγο παιδιά σε κάτι το οποίο σε μένα τουλάχιστον λειτουργήσε λίγο συνειρμικά έτσι στο μυαλό μου.

Θα πάμε και λίγο στον Καναδά. Σε ένα ορυχείο το οποίο ήταν έτοιμο να κλείσει. Οριστικά όμως ήταν έτοιμο να κλείσει. Και ξαφνικά ανακαλύφθηκε εκεί μία από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις στην ιστορία της εξόρυξης διαμαντιών, παρακαλώ πολύ. Στις αρχές του Απριλίου λοιπόν του 2026, εργαζόμενοι σε εγκαταστάσεις εντόπισαν ένα σπάνιο κίτρινο διαμάντι βάρους 158 και 20,20 καρατίων. Ένα εύρημα το οποίο αξίζει να πούμε ότι χαρακτηρίζεται ήδη ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολύτιμα που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Πάρα πολύ σπάνιο εύρημα. Να πούμε μόνο ότι τα κίτρινα διαμάντια αποτελούν λιγότερο από το 1% της συνολικής παραγωγής στη συγκεκριμένη περιοχή Διάβικ, λέγεται εκεί στον Καναδά, εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια λειτουργίας. Συγκαταλέγεται πλέον στα 5 μεγαλύτερα διαμάντια άνω των 100 καρατίων που έχουν, άνω των 100 καρατίων, όπω Σαρδάμ, που έχουν εξαχθεί ποτέ από το ορυχείο. Και εμένα τώρα τι μου έγινε συνειρμικά, επειδή διάβαζα και κάτι σχετικό, η αλήθεια είναι χτες. Είναι κάποιες φορές που προσπαθείς πάρα πολύ για κάτι. Είτε να βελτιώσεις κάτι στο χαρακτήρα σου, είτε να αλλάξει μια συνθήκη. Είτε χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή δίνεις μια μάχη καθημερινά με κάτι συγκεκριμένο και έρχεται και δεν βλέπεις αποτέλεσμα. Και λες κάποια στιγμή, φαντάσου δηλαδή ότι το ορυχείο είναι ο κόσμος, ο δικός σου και κάθε προσπάθεια που κάνεις εκεί. Και κάποια στιγμή λες δεν γίνεται τίποτα, δεν βρίσκω τίποτα. Ας το κλείσω, ας σταματήσω. Εκεί ακριβώς όμως είναι, σαν να σου λέει η ιστορία αυτή, ότι πρέπει να κάνεις ακόμα μία προσπάθεια και σήμερα. Εκεί δηλαδή που έχεις πάρει την απόφαση να σταματήσεις, κάνεις ένα βήμα ακόμα. Δίνεις μία μέρα, μία ώρα, δίνεις μία στιγμή παραπάνω. Και εκείνη τη στιγμή μπορεί να αποκαλυφθεί το διαμάντι που έκρυβες μέσα σου τόσο καιρό. Μία δύναμη σπάνια. Ένα χάρισμα που δεν ήξερες ότι είχες ή δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Γιατί κακά τα ψέματα η ψυχή μας μέσα όλα τα ξέρει, πιστεύω. Και τόσος καιρός προσπαθειών, αγώνα κτλ. Επιτέλους δικαιώνονται. Και αυτό, παιδιά, δεν τα παρατάμε ποτέ. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει η πολυπόθητη αλλαγή, πότε θα έρθει μία απάντηση που περίμενες πάρα πολύ καιρό. Θα μου πεις τώρα πού πήγε το μυαλό σου εκεί. Να όμως που είναι μία πάρα πολύ ωραία, νομίζω ακριβής αλληγορία. Εδώ η Διονυσία λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Η αξία ενός διαμαντιού δεν είναι στη λάμψη του, αλλά στο ότι έμαθε να επιβιώνει μέσα στην πίεση. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, αλλά το διαμάντι είναι για τον καθένα ο ίδιος του εαυτός. Η αξία ανεκτίμητη. Ας το κρατήσουμε λοιπόν, παιδιά, ήταν και για μένα, δεν θέλω να σας κρύψω, ένα πολύ όμορφο μήνυμα το άρθρο αυτό, δηλαδή ήρθε και εμένα και με βρήκε σε μια σκέψη μου επάνω και θέλησα να το μοιραστώ έτσι μαζί σας. Λοιπόν, οδεύουμε σιγά σιγά προς το στρογγύλεμα της πρώτης ώρας. Όπως ξέρετε, λίγο μετά τις 4, όπως σας είπα δηλαδή, θα ανοίξουμε TikTok Live, οπότε εννοείται και μένετε εδώ συντονισμένοι. Και τι ωραία που ταιριάζει και ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού που έρχεται. Έναν κρυφό παράδεισο έχουμε όλοι κάπου μέσα μας. Μάλλον δεν είναι ολοκληρωτικά κρυφός, απλά έχουμε ανακαλύψει κάποια μόνο μέρη του. Έχουμε πολλά πολλά πολλά πολλά άλλα, παιδιά. Λίγο ψάξιμο θέλει, λίγο σκάψιμο. Και υπομονή και να μην τα παρατάμε ακόμα και όταν φαίνεται ότι όλα έχουν

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
8: Κανάλι 1, 94.8.
7: Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Θες είναι οι μέλισσες, ένα ωραίο remix εδώ. Και έχουμε ξεκινήσει, παιδιά, έτσι και έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Και θέλω να μου πείτε αν εσείς βρίσκατε ένα άκυρο κουτάκι στο δρόμο, κουτάκι αναψυκτικού δηλαδή, και είχε μέσα 1500 ευρώ. Θα το κρατούσατε ή θα το δίνατε στην αστυνομία? Αυτό έγινε, παιδιά, σε ένα μικρό χωριό στην επαρχία της Βαγιαδολίδ, στην Λαμουντάρα. Πού είναι η Λαμουντάρα, Ιταλία, Ισπανία, πού είναι, για να δω. Λοιπόν, στην Ισπανία λοιπόν έγινε αυτό. Όντως, παιδιά, ένας άνθρωπος βρήκε ένα κουτάκι αναψυκτικού τυχαία έτσι στον δρόμο, είχε μέσα 1500 ευρώ. Και μπράβο του, δεν θα πω εγώ, μπράβο του, πήγε και τα παρέδωσε στην αστυνομία. Κοντά στα γήπεδα, σε κάτι λέει παλιά γήπεδα ποδοσφαίρου, λες και θα πάμε εκεί να το τσεκάρουμε. Τέλος πάντων, ήταν 75 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ. Και έτσι ξεκίνησε και η έρευνα για να βρεθεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Τώρα εδώ νομίζω ότι διαβάζω την περίληψη ενός επεισοδίου, ξέρω εγώ, από μια αστυνομική σειρά του Netflix. Η αστυνομική λέει, όχι μάλλον, η περιγραφή που έλυσε την υπόθεση. Για να το πάρουμε λίγο σοβαρά, οι αστυνομικοί άρχισαν να αναζητούν από πού μπορεί να προερχόταν το ποσό. Επειδή στην περιοχή είχε προηγηθεί λαϊκό πανηγύρι. Α, μίλησαν με τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για το μπαρ της εκδήλωσης. Εκείνος ανέφερε ότι είχε χάσει ένα κουτάκι με μετρητά. Και μάλιστα ο άνθρωπος του μπαρ περιέγραψε με ακρίβεια το είδος του δοχείου, το ποσό, ναι. Γιατί μπορεί να πάει σε κάποιον και να πει, αχ ναι και το ψάχνα, και να μην είναι αυτός. Οπότε ο άνθρωπος αυτός όμως έδωσε πλήρεις λεπτομέρειες, έτσι, και για το πώς ήταν το κουτάκι, για το πώς ήταν διπλωμένα μέσα τα χαρτονομίσματα. Θες πάντα να μην τα πολυλογούμε, τέλος καλό, όλα καλά, παιδιά, για τον άνθρωπο. Αν έχει τύχη, διάβαινε. Και μπράβο και στον άνθρωπο που τα παρέδωσε, έτσι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, επειδή έχετε λυσάξει εδώ με τις ερωτήσεις, ναι, θα ανοίξω TikTok, παιδιά, χαλαρώστε. Σε λίγο, σε μερικά λεπτά.

0: να τρώ.
1: Η Διονυσία είπε κάτι επίσης, λέει: ας φτιάξουμε λοιπόν το καφεδάκι μας σε σχέση με το προηγούμενο που έλεγα, παιδιά, για το διαμάντι που βρέθηκε. Ας φτιάξουμε λοιπόν το καφεδάκι μας, γιατί και αυτό είναι ένα διαμαντάκι μέσα στη μέρα μας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γεια σου, Άννα μας γλυκιά. Καλή εκπομπή να έχουμε. Έρχεται και τριήμερο. Αχ, παιδιά, να το πω και αυτό, μην το ξεχάσω. Τη Δευτέρα Αγίου Πνεύματος, πρώτα ο Θεός, παιδιά, δεν θα κάνουμε εκπομπές. Λοιπόν, άντε, για να ανοίξω και το TikTok.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 4:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: Λοιπόν, όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε. Ακούσαμε μόλις από τον Παντελή Παντελίδη. Το αφιερώσαμε στον φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος επίμονα το εζήτησε. Και τώρα θέλω να σας πάω στη σοβαρή είδηση που σας υποσχέθηκα. Δεν μπορώ. Για όσους με βλέπετε στο TikTok, θα δείτε ότι παίρνω μία στάση κάπως έτσι. Γιατί έτσι ακριβώς είναι η φωτογραφία της Τζένιφερ Λόπες που έχω εδώ μπροστά μου, η οποία έδωσε συνέντευξη. Και όταν δίνει συνέντευξη, Τζένιφερ Λόπες, είναι γεγονός. Μη γελάς, μη γελάς, το ξέρεις κι εσύ. Όπα, λοιπόν. Κοίτα τώρα. Ήθελα να βάλω γελάκια και δεν φόρτωσαν. Δεν πειράζει, πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, παιδιά, στο θέμα. Εδώ δεν ξεπερνάμε εμείς ένα χωρισμό. Χώρισες και θα κάνεις 5-10-15 χρόνια που λέει ο λόγος. Γελάω, πλάκα κάνω, έτσι να ξεπεράσεις εσύ και τον Ατάλο. Πόσο μάλλον αν είσαι η Τζένιφερ, που έχεις και λόγους να μην το ξεχνάς. Τι θέλω να πω, μπηχτή ήταν αυτή. Άφησε εχμές για τον χωρισμό της με τον Μπεν Αφλεκ. Κάποια στιγμή λέει, θα βρω κάποιον. Και συμπληρώνει, αν είναι αρκετά καλός. Εγώ τώρα θέλω διευκρινήσεις. Τι εννοεί η Τζένιφερ Λόπες όταν αν είναι αρκετά καλός? Τι είναι αρκετά καλός για την Τζένιφερ Λόπες? Είναι ελεύθερη και μετανιώνει που δεν είχε πάρει αυτή την απόφαση νωρίτερα. Παιδιά, εδώ υπάρχει παρασκήνιο. Του τι λέει, παιδιά? Ήταν καλεσμένη στην εκπομπή λοιπόν του Jimmy Kimmel Live και μίλησε για την προσωπική της ζωή αφήνοντας εχμές μετά το χωρισμό της με τον Ben Affleck. Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν αυτή την περίοδο είναι ελεύθερη, εκείνη απάντησε χαμογελώντας, θα το κάνω εικόνα, είμαι. Και έπειτα πρόσθεσε με νόημα, έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Τα έκανα όλα λάθος μέχρι τώρα, πίστεψέ με, σαν να του λέει Ben. Ήσουν είσαι και θα είσαι ένα λάθος. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή κίνηση, παιδιά. Να κλείσουμε ένα ραντεβού. Όποιος θέλει λοιπόν και ενδιαφέρεται. Στο Jimmy Kimmel. Να του πει αυτό, ξέρεις, χώρισα. Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Τη ρωτήσανε εάν θα σκεφτόταν να συμμετάσχει στο Bachelorette. Τι είναι το Bachelorette εντωμεταξύ? Η ανενημέρωτη ραδιοφωνική παραγωγός. Α, είναι ένα reality, παιδιά. Ένα reality. Α, πώς είναι το Bachelor που είχαμε και εδώ, αλλά με γυναίκες. Τη ρώτησε ο Jimmy Kimmel αν θα πήγαινε εκεί. Όχι, λέει, είσαι τρελός. Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα που θα χαλάσει αυτό που νιώθω τώρα. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα με αυτό το show, το να μην χαλάσει αυτό που νιώθει τώρα. Είναι φανταστική, λέει, η περίοδος της μοναξιάς που περνάει τώρα. Αλλά όμως αφήνει και ανοιχτό το ενδεχόμενο, κάποια στιγμή θα βρω κάποιον, αν είναι αρκετά καλός. Τι θα πει καλός? Και μετά ακολουθεί η κλασική περιγραφή, έτσι. Βίκη, τι λες Βίκη, καλώς τη Βίκη μας. Η Λόπες και ο Αφλεκ παντρεύτηκαν το 2022, ωστόσο η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στη δεύτερη επέτειο του γάμου του το 2024, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2025. Τι τραβάει και αυτή η Τζένιφερ, Νίκο μου, άστα να πάνε. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, έτσι, όχι για να μην λέτε ότι η Τζένιφερ δεν έχει σήμερα και η Τζένιφερ δεν έχει σήμερα. Αν δεν τη δούμε σύντομα και από κοντά την Τζένιφερ Λόπες, παιδιά, τόσο πολύ που την έχουμε μελετήσει, εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Δύση και Ανατολή, Πάνος και Αμός.
1: Η Δύση και η Ανατολή.
0: Ναι, δηλαδή τον χώρισε η ίδια. Καλά κατάλαβες, Περικλή.
1: Έχει παιδί της μοναξιάς μου το βουνό. Μόνο

Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχουν ιδιάσει με πάρα πολλά θέματα. Μην νομίζεις ότι μόνο εσύ έχεις. Εδώ λέει ο γιος του Μπρατ Πιτ. Δεν πανάς ο γιος του, δεν ξέρω και εγώ τι. Ζητάει επίσημα να αλλάξει το επώνυμό του και να τον φωνάζουν Τζολί. Δεν θέλει να λέγεται Πιτ. Έχει υποβάλει αίτηση κιόλας να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του. Τι να σας πω, παιδιά. Πολύ μαναφούκι. Πολύ μαναφούκι σε αυτό το διαζύγιο. Ήδη λέει από το Φεβρουάριο ο Μάντοξ έχει αφαιρέσει το Πιτ από τους τίτλους τέλους της ταινίας Couture, στην οποία συνεργάστηκε με τη μητέρα του. Μετά τη συμμετοχή του ως βοηθός σκηνοθέτη στην παραγωγή κτλ. Εμφανίστηκε ως Μάντοξ Τζολί. Τραγικό, λέει ο Νίκος.

παιδιά, από γυαλί. Αυτή ήταν η Έλλη Κοκκίνου, παιδιά. Και εννοείται ότι σε λίγο έρχεται και πηγή Ζαχαρία για την ενημέρωσή μας για τον καιρό, ειδικά τώρα που έρχεται τριήμερο και μου δίνει μια ωραία αφορμή τώρα αυτό να ξαναπώ ακόμα μια φορά ότι, παιδιά, δεν θα έχουμε εκπομπές του Αγίου Πνεύματος. Θα συνεχίσουμε με Μαντό και Μάταια.

0: Μάταια λοιπόν αυτή ήταν η Μαντό. Εμείς όμως έχουμε ήδη συνδυθεί, παιδιά, με την πηγή Ζαχαρή. Ευχόμαστε πηγή να μην αναμένουμε μάταια το Σαββατοκύριακο, έτσι, και να μας, το τριήμερο μάλλον, και να μας κάνει καλό καιρό. Καλησπέρα κιόλας.
1: Το τριήμερο. Καλησπέρα.
0: Μας κάνει καλό καιρό.
1: Καλησπέρα.
0: Μας κάνει καλό καιρό. Ωραία, τώρα σε ακούμε χωρίς εμένα. Για πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε λίγες σε μερικές περιοχές λίγα φαινόμενα. Θερμοκρασία αρκετά καλές και ανέμους καλούς. Θα τα δούμε τώρα πιο αναλυτικά. Βέβαια, η αστάθεια εξακολουθεί να υπάρχει. Έτσι.
0: Okay.
1: Θα το δούμε και σε λίγο και στην Αττική. Το είδαμε και σήμερα στην Αττική πάλι, γιατί είχαμε βροχή στα Μέγαρα το μεσημέρι. Και τώρα έχουμε καταιγίδα, ισχυρή καταιγίδα στην Τρίπολη. Έχει έντονη συννεφιά η Πελοπόννησο λόγω της αστάθειας, η οποία κινείται σιγά σιγά. Έχει μπει στο Σαρονικό και θα επηρεάσει και την Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να το δούμε πιο.
0: Ναι.
1: Γενικά χαρακτηριστικά, παροδικές τοπικά νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και όμβρους μέχρι και το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στην Πελοπόννησο, πιθανώς και στη Στερεά, αλλά επίσης και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι είναι βοριάδες 3-5 βοφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6, με εξασθένηση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Και η θερμοκρασία έφτασε στις περισσότερες περιοχές 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 30 με 32. 32 βαθμούς είχαμε στο Μεσολόγιο και στο Αγρίνιο και 31 στο Λεωνίδιο, που βέβαια αυτή τη στιγμή έχει πέσει η θερμοκρασία αρκετά, γιατί έχει συννεφιά και ετοιμάζεται και εκεί για βροχή. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τοπικές νεφώσεις μέχρι και τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στη Δυτική Πελοπόννησο και πιθανόν και στη Δυτική Στερεά. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις αυξημένες το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Με μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στην Ανατολική Στερεά. Κυκλάδες, Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά της Κρήτης. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με το Καστελόριζο να έχει 25 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρε πάνω στο νησί. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί 4 με 5 και πολύ γρήγορα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους. Βόρειο-ανατολική άνεμη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα στην Αττική κυμάνθηκε από 23 βαθμούς που είχαμε στη Ραφίνα μέχρι 28 στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδελφία, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκηνιά. 28 βαθμούς είχε και η Θεσσαλονίκη. Με γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Βόρειους, βόρειο-ανατολικούς, βόρειο-δυτικούς, συγγνώμη, ανέμους 3 με 4 μποφόρ, βαρδάρι δηλαδή. Και από το απόγευμα θα γίνουν ως συνήθως νότιο-ανατολικοί με την ίδια ένταση. Περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Αύριο τώρα, Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά, Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. στους 94,8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Η ώρα είναι 5.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 5.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
2: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, μουσικές αποστολές. Με την Άννα Μαρία Νικολαίδου και εσένα. Ναι, εσένα. Για μισή ώρα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τη δική σου εκπομπή και να παίξεις την αγαπημένη σου μουσική. Όλα αυτά κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Μουσικές αποστολές. Αν θέλεις, μπορείς να την αναλάβεις και να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός στον μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό.

περνάμε καλά ή να περνάμε καλά, αυτό έχει σημασία και θέλω με το τραγούδι αυτό λοιπόν να πω ακόμα μία φορά ένα καλή επιτυχία μένει στους μαθητές που σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλήνιες εξετάσεις, παιδιά. Και δεύτερον θα ξαναπώ και πάλι με πάρα πολύ... Ξέρεις, τώρα το ψυχραιμία κιόλας, δεν ξέρω πόσο πολύ βοηθάει, γιατί είναι όπως όταν έχεις τα νεύρα σου και σου λέει ο άλλος ηρέμησε. Τι πετυχαίνει, να χτυπήσουν κι άλλο κόκκινο, ξέρεις, πιο κόκκινα τα λαμπάκια. Οπότε δεν ξέρω το πόσο ψυχραιμία βοηθάει, αλλά σίγουρα όμως παιδιά, θα σας πω αυτό που είπα και στην αρχή της εκπομπής. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο χαλαροί γίνεται. Είναι κάθε σταθμός της ζωής μας, ρε παιδί μου, είτε αυτός είναι συναισθηματικός, είτε έχει να κάνει τώρα με εξετάσεις, είτε με, νομίζεις ότι είναι το τελευταίο τεράστιο πράγμα που θα ζεις στη ζωή σου. Καμία μα καμία σχέση. Δηλαδή, εμείς εδώ, προσέξτε τώρα πώς θα το θέσω, οι λίγο παλαιότεροι... Έτσι δεν έχουν περάσει και τόσα πολλά χρόνια από την τελευταία. Από τη φορά που δώσαμε και εμείς πανελλήνιες, μπορούμε με απόλυτη βεβαιότητα να σας πούμε ότι το τι και το πώς θα τα φέρει η ζωή μετά είναι δύο τελείως άσχετα πράγματα. Παρόλα αυτά, εννοείται εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία, αλλά τίποτα δεν είναι το τέλος του κόσμου. Έτσι. Φυσικά και είναι σημαντικές οι εξετάσεις, αλλά δεν καθορίζεται η αξία σας ούτε και το μέλλον σας. Νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς εδώ και από τους φίλους τώρα που είναι εδώ στο TikTok θα συμφωνήσουν ότι το τι σπουδάζεις με το που καταλήγεις να δουλέψεις εν τέλει και μπορεί να σου αρέσει και πολύ περισσότερο η δουλειά τελικά που κάνεις από αυτό που σπούδασες ή από τη φύση της δουλειάς αυτού που σπούδασες. Το τράβηξα από τα μαλλιά, αλλά είναι αλήθεια. Θα δεις ότι μπορεί να σου αρέσει τελικά πολύ πολύ πολύ περισσότερο. Αυτά λοιπόν και φυσικά εδώ θα πω ψυχραιμία σε συγγενείς, σε φίλους, καλή δύναμη φυσικά σε όσους συμπαραστέκεστε, σε όλες τις οικογένειες και τις μανούλες και τους μπαμπάδες που συμπαραστέκονται στα παιδιά τους τώρα. Λοιπόν, για να πάμε να συνεχίσουμε, θέλω εδώ... Για να το βάλω λίγο ένα quiz λοιπόν. Ποιος θα μου πει αρχικά ποια τραγουδάει? Θα βοηθήσω μόνο λέγοντας ναι, είμαστε σε ελληνικό τοπίο και ας είναι ξένος ο τείχος. Ο τείχος, ο στίχος.

0: αυτή ήταν η Demi και το Chasing the Stars. Ήταν και ένα μικρό quiz που έβαλα εδώ με τους φίλους στο TikTok. Αν ήθελα να δω πόσοι θα ξέρανε, και φυσικά έτσι οι φίλοι εδώ ήταν ενήμεροι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώγαλος τώρα έχει ζητήσει να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε νωρίτερα. Θα το αφιερώσω κάτι άλλο. Γιατί μάλλον με καλοκαίρι έχει να κάνει το θέμα, δηλαδή το τραγούδι θέλει να ακούσει σχετικά με καλοκαίρι. Και ψάχνω εδώ για να δούμε. Και σου αφιερώνω αυτό λοιπόν, Γιώγαλε. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργύρος και το καλοκαίρι μας. Όταν φυσικά και εφόσον αποφασίσει ή θελήσει ο player να πάρει μπροστά, πήρε.
1: Κάει το κύμα στον ωκεάνο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, μας ματιάξανε παιδιά, νομίζω. Παίρνει πρωτοβουλίες. Για πάμε ξανά, πάμε ξανά.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Η ώρα είναι 5:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: μας.
1: Λοιπόν, και επειδή δεν θα σας πω ψέματα, παιδιά, βρίσκομαι σε μια διαδικασία αναζήτησης κάποιου άρθρου στο κάτι αστείου, κάτι ενδιαφέροντος τέλος πάντων, και δεν βρίσκω κάτι που να μου αρέσει αρκετά, σκέφτηκα να θέσω εγώ ένα θέμα. Σε όλους τώρα. Γιατί και οι φίλοι στο TikTok πρώτη φορά θα το ακούσουν. Και νομίζω ότι θα ενδιαφέρει και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα έχει απασχολήσει αρκετούς. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Μπορεί να υπάρξει φιλία μετά από έναν χωρισμό? Δεν σου λέω εγώ χωρίζω Δευτέρα, Τρίτη είμαστε φίλοι. Αλλά μπορεί όμως να υπάρξει φιλία μετά από χωρισμό? Ναι ή όχι? Και γιατί? Πείτε μου. 6-9-8-9-8-60-147 για όσους μας ακούτε ραδιοφωνικά. studio@papakengradio.gr και φυσικά οι φίλοι εδώ στο TikTok ήδη έχουν ξεκινήσει να δίνουν απαντήσεις. Για να πάμε να δούμε μερικές από αυτές. Για να δούμε. Λοιπόν, η Διονυσία λέει πολύ δύσκολο, αλλά ναι. Ο Περσέας λέει αληθινή, όχι αληθινή φιλία. Και αν γίνει, συνεχίζει η Διονυσία, με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο Νίκος λέει όχι, δεν μπορεί να υπάρξει. Ο Λίνος λέει για μένα ναι, μπορεί να υπάρξει φιλία μετά από χωρισμό, αν αγαπάς πραγματικά. Αναλόγως στο χαρακτήρα του καθενός, λέει ο Περικλής. Έχω κρατήσει μία και μοναδική φιλία τέτοια. Αν δεν μπει ο εγωισμός, μπορεί, λέει η Άννα. Δύσκολο και αμήχανο, μας λέει η Λίδα. Και φυσικά αν κάποιος, παιδιά, θέλει να το κάνει λίγο πιο αναλυτικό, μπορεί πάντα να μου στείλει στο Viber τη σκέψη του.

Λέμε τα πάντα και γελάμε με τα χάλια μας, λέει Διονυσία εδώ, με την σχέση προφανώς με την οποία έχει μείνει φίλη, η μία και η μοναδική. Όλα σχετικά με το πώς έζησαν και για ποιο λόγο χώρισαν, λέει ο Τζονομίχος, και πώς. Πολύ σωστό κι αυτό.

0: Δηλαδή είναι το κανέναν άλλον, το εσένα μόνο που ακούσαμε τώρα από την Εκέτη Γαρμπή, μέχρι να χωρίσεις με αυτόν. Και αν βέβαια δεν είναι στάνταρ και δεδομένο, έλεος Ανά Μαρία, λέω και γελάω με τον εαυτό μου. Αλλά τέλος πάντων, αν γίνει, μπορείς να μείνεις φίλος, φίλη με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να γίνει αυτός ο άνθρωπος ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο θα τρέξεις να πεις ένα πρόβλημά σου, κάτι που σε απασχολεί, μια συμβούλη, ακόμα και για την επόμενη σου σχέση.
1: Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω.

Άκου τώρα ένα ωραίο μήνυμα. Τι ποιητικό. Η φιλία μετά το χωρισμό είναι σαν να κρατάς ένα άδειο κουτί από σοκολατάκια. Σου θυμίζει κάτι όμορφο, αλλά μετά δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Λοιπόν, θέλω να σας πω και ετοιμάζοντας εδώ, παιδιά, σιγά σιγά και τη ζωδιακή μας την θεματική, ότι το πράγμα έχει πάει σε άλλο level. Δηλαδή, αφού συζητάμε και το αν μπορεί να υπάρξει τελικά φιλία μετά από έναν χωρισμό, με μια εύκολη ίσως άνεση, με αυτό μπορούμε να πούμε ναι, εξαρτάται την περίπτωση κτλ. Το next level που λέμε είναι το εξής. Και αυτό είναι ένα ωραίο θέμα να το συζητήσουμε και άλλη φορά. Εάν εσύ είσαι η τωρινή σχέση του προσώπου εκείνου του οποίου ο πρώην είναι κολλητός του. Έτσι, δηλαδή έχεις μια σχέση με κάποιον. Αυτός ο κάποιος έχει φιλία με κάποιον πρώην του, πρώην της. Και είναι φίλοι, όντως φίλοι. Εσύ τι κάνεις? Πώς νιώθεις γι' αυτό? Τα μηνύματα εδώ που έχουν έρθει είναι άλλο αυτό. Εκεί αλλάζει. Αυτό απαγορεύεται. Αυτό δεν το κάνεις. Μόνο εμείς το κάνουμε αυτό. Χάλια, δεν ήθελα ποτέ να είμαι στη θέση αυτή. Διαροπάλου, απαγορεύεται. Καλώς τον Θάνο μας. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που λέμε, πως έχει βάλει και ο Νάξ αυτό το emoji που εκρήγνεται, ξέρεις, στο μυαλό, εκρήγνεται ο εγκέφαλος. Δεν μπορείς, παιδιά, εγώ πιστεύω να το δειχτείς αυτό καθόλου, καθόλου εύκολα. Καλύτερα να μην ξέρεις ποτέ ότι ο άλλος ήταν ο πρώην ή η πρώην, έτσι. Καλύτερα να μην το μάθεις ποτέ. Δεν χρειάζεται.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
6: τροκτικά,
4: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721095900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 6:30.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Καλησπέρα στο Λεωνίδα, στη Μαρίνα. Χαίρετε το Χόρχε βεβαίως που μας καλησπυρίζει από Τρίκαλα. Χαιρετώ την Ανθή, η οποία και μας ζήτησε αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, τον Ace of Base που ακούμε αυτή τη στιγμή. Για μένα αυτό είναι το πιο ωραίο τραγούδι, τον Ace of Base. Ενώ είναι άλλα που έχουν κάνει μεγαλύτερη επιτυχία, All That She Wants, The Sign, Happy Nation και τα σχετικά. Για μένα αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι το top. Καλησπέρα στον Περικλή. Χαιρετώ την Αθανασία που στέλνει τους χαιρετισμούς του, τους χαιρετισμούς της. Έφυγα, λέει, για τριήμερο προ επιτέλους. Έχω κάτι μήνες να πάω διακοπές, να περάσει τέλεια, κορίτσι μου, να το απολαύσεις. Θα βάλουμε την πρώτη επιλογή Περικλή, γιατί είπαμε να βάλουμε ανεβαστικά και μόνο σήμερα, έτσι. Μόνο ανεβαστικά, χαρούμενα, παρασκευιάτικα τραγούδια, βρε παιδί. Να υποδεχθούμε αυτό το, όχι απλά σαββατοκυριακό, τριήμερο, όπως του ταιριάζει. Έχει και ζέστη στις περισσότερες περιοχές. Καλύτερα, μας λέει ο Χόρχε σήμερα κάπως, με 29 βαθμούς, αντί για 33 που είχε χθες στα Τρίκαλα. Σήμερα φυσάει και αρκετά, εδώ σε εμάς, στην Αττική τουλάχιστον. Ο Δημήτρης λέει πάρα πολύ γύρω.

και βλέπω και εγώ εδώ όντως ότι με τεμποδίων λέει κίνηση στο Κηφισό, καθυστερεί στην Αττική Οδό, δυσκολία στην Αθηνών Κορίνθου, πρόβλημα στη Λεωφόρο Μαραθώνος, χαμός γενικά παιδιά, φεύγει πάρα πολλοί κόσμος για τριήμερο. Νομίζω είναι ένα από τα πιο αγαπητά τριήμερα το συγκεκριμένο για να φύγει κόσμος, γιατί είναι και τριήμερο που πολλοί εκμεταλλεύονται για το πρώτο τους μπάνιο στη θάλασσα, έτσι. Και με τον ωραίο καιρό που έχουμε κιόλας τώρα αυτές τις μέρες. Εντάξει, παιδιά, υπομονή. Νομίζω όταν αποφασίζεις να φύγεις τριήμερο ή διακοπές ή οτιδήποτε Παρασκευή απόγευμα, συνήθως πρέπει να φεύγεις κάπως προετοιμασμένος ψυχολογικά για αυτά που θα συναντήσεις. Οπότε υπομονή, γι' αυτό έχουμε και ωραία μουσική, χαρούμενη, ανεβαστική, για να είναι ωραία και η παρέα μας εδώ και να μπορείτε πιο εύκολα να κάνετε υπομονή εσείς που πείζετε στην κίνηση. Ο Αλέξης μου λέει ναι, είναι και αυτοί που φεύγουν, είμαστε και εμείς που κάνουμε την απλή καθημερινή διαδρομή μας και πείζουμε εξαιτίας αυτών που φεύγουν. Είναι και αυτό ένα θέμα.

έτσι με αγαπημένους 80's ρυθμούς συνεχίζουμε. Να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα και όλη μου την αγάπη στην υπέροχη Καλαμάτα και σε όλο τον νομό Μεσσηνίας, όπου μας ακούτε σήμερα μέσα από κανάλι 1 94,8. Μία είναι η συχνότητα. Τα φιλιά μου βεβαίως και στην Ιωάννα μας τη Γουρνά. Υπενθυμίζω άλλη μια φορά 6-98-90-8-60-147 SMS και Viber μηνύματα. Studio παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Και μας βρίσκεται πάντα και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Καλησπέρα Τζον Μίχο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαιρετώ και το Φίλιππο, αλλά και την Εμμανουέλα που στέλνει την αγάπη της.

Λοιπόν, σταματάω να μιλάω πάνω από τα τραγούδια. Όπως είπαμε, πάμε για Girls Just Wanna Have Fun. Για όλες τις κοριτσοπαρές που πάνε τριήμερο μαζί. Το ζήτησαν η Ναταλία, η Έλενα και η Κωνσταντίνα, που αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν. Οδηγάει η Κωνσταντίνα, λέει. Πέσεις μια παραπάνω καλησπέρα που μας πάει διακοπάρες. Μπράβο στα κορίτσια, να περάσετε τέλεια. Καλά, και δεν υπήρχε καλύτερο τραγούδι να επιλέξετε για τέτοια περίσταση. Οπότε χαρισμένο και στις τρεις σας και σε όλες τις υπόλοιπες κοριτσοπαρέες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
10: Με τον έξυπνο τρόπο.
11: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας.
10: Η ώρα είναι 7.
0: Αφέρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
8: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

2024 ο Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο, το Conference League, επικρατώντας με 1-0 στην παράταση της Φιωρεντίνα πρόπερση. Καλή ώρα. Ναι, Γιώργο Κόντα, αυτό ακριβώς δεν είπα κι εγώ. Από γεννήσεις, σαν σήμερα το 1917 γεννήθηκε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Το 1922 ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής Γιάννης Ξενάκης. Το 1922, ίδια μέρα ακριβώς, ο Βρετανός ηθοποιός Κρίστοφερ Λι. Και το 1935 ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός Κώστας Καζάκος. Από θανάτους πέθανε σαν σήμερα το 1453 ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 2017 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διατέλεσε πρωθυπουργός στην περίοδο 1990-93. Όλοι ξέρουμε για ποιον μιλάμε, φυσικά. Λοιπόν, στα μουσικά μας τώρα. Να δούμε έτσι λίγο τι έχει γίνει και σαν σήμερα στη μουσική. Αφού καλησπερίσω τη Γιώτα και τη Δήμητρα που μας ακούνε παρέα, καθοδόν, οδικός αυτή τη στιγμή. Πολλά πολλά φιλιά, φύγαμε κι εμείς για τριήμερα. Πολλοί ακούτε πηγαίνοντας για τριήμερο σήμερα. Καλά, θα μου πεις πότε θα ακούγατε αν όχι σήμερα, καθοδόν για τριήμερο. Φαίνεται ότι θα έχετε και πολύ ωραίο καιρό. Χαμός και στα λιμάνια βλέπω εδώ. Στα μουσικά μας τώρα, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1945 ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας Γκάρι Μπρούκερ γεννήθηκε στο Χάκνεϊ του Λονδίνου. Το 1966 δημιούργησε και τους Procol Harum, με τους οποίους γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι A Whiter Shade of Pale, αν θυμάστε.

Επίσης, αν σήμερα το 1967 γεννήθηκε στο Μάντσεστερ ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Νόελ Γκάλαχερ. Είναι ένας από τους δύο αδελφούς Γκάλαχερ φυσικά, τους αγαπημένους των Oasis. Από το 1991 μέχρι τη διάλυσή τους το 2009 ήταν μέλος τους. Ξανακάνουνε περιοδία όμως τώρα όλοι μαζί έτσι. Μετά από καιρό είχαμε επιτέλους επανένωση. Έγραψε και κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Oasis, όπως το Don't Look Back in Anger, το Wonderwall και πολλά πολλά ακόμα. Θα βάλω όμως να ακούσουμε κάτι από τη δουλειά του με τους High Flying Birds, που ήταν το συγκρότημα που δημιούργησε σαν ανεξάρτητος καλλιτέχνης. Noel Gallagher's High Flying Birds. In the Heat of the Moment θα βάλω να ακούσουμε, που είναι κομματάρα. Σήμερα το 1997 έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας Jeff Buckley, κολυμπώντας το Wolf River του Memphis. Ήταν γιος του Tim Buckley και μια από τις μεγαλύτερες ελπίδες της αμερικανικής ροκ μουσικής. Κυκλοφόρησε ένα μοναδικό άλμπουμ όσο ήταν στη ζωή με τίτλο Grace.

0: σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.

0: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις...
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

Και τώρα, ξεκινάει η εκπομπή Μουσικές Αποστολές με την Άννα Μαρία Νικολαίδου και εσένα. Ναι, εσένα. Για μισή ώρα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τη δική σου εκπομπή και να παίξεις την αγαπημένη σου μουσική. Όλα αυτά κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Μουσικές Αποστολές. Αν θέλεις, μπορείς να την αναλάβεις και να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός στον μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό.

καλησπέρα μου σε όλες και σε όλους. Έχετε συντονιστεί πάρα πολύ σωστά στην εκπομπή Μουσικές Αποστολές με τον Νικόλα Σωμαράκη συνήθως αυτή την ώρα και αμέσως μετά με τον Τάκη Δαλαγδή. Μία πολύ πολύ πολύ μικρή αλλαγή σήμερα, παιδιά, στο πρόγραμμα λόγω κάποιων εργασιών, κάποιες δουλειές τέλος πάντων. Για σήμερα θα είμαι εγώ στη θέση του Νικόλα μας του Σωμαράκη, βέβαια μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσίαση, γιατί κατά τα άλλα ό,τι μουσική ακούσετε σήμερα και από αφιερώσεις και από... όλη τη μουσική λίστα είναι όλες επιλογές του Νικόλα μας, ο οποίος βέβαια θα τον ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής. Εκ μέρους του λοιπόν, σήμερα απόψε θα αλλάξουμε συχνότητα. Οι μουσικές αποστολές φοράνε τα χρώματα και την όρεξη των καλοκαιρινών ραντεβού. Αυτά τα ραντεβού με την πολλή προετοιμασία, με την αγωνία της συνάντησης, με το πρόσωπο που μας συναρπάζει, θέλοντας πάντα να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Τώρα, λέει ο Νικόλας, η παγίδα είναι ότι αυτό που δείχνουμε στο πρώτο ραντεβού ή στα καλοκαιρινά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το ανανεώνουμε, γιατί ο χρόνος τρέχει. Και όταν όλα αυτά γίνονται αναμνήσεις, μένουν αληθινά με ανεξίτηλα χρώματα. Πατάμε λοιπόν το play σε αγαπημένες αναμνήσεις, σε τραγούδια που μας ταξιδεύουν σε εποχές όπου η μουσική έπαιζε δυνατά, όπως η καρδιά μας. Καλοκαιρινά ραντεβού, δισκοτέκ, ταξιδιάρες ψυχές, όνειρα πάνω από τα σύννεφα. Τραγούδια που χορέψαμε, τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που μας κράτησαν ξύπνιους μέχρι το πρωί. Συντονιζόμαστε λοιπόν όλοι εδώ σήμερα σε αυτές τις πολύ όμορφες και ξεχωριστές μουσικές αποστολές. Φυσικά το πρώτο τραγούδι δεν χρειάζεται, πιστεύω, και πολλές συστάσεις. Ήταν ο Κώστας Μπίγαλης, Ρίνα Κατερίνα, δυναμικός ρυθμός, 90s, ατμόσφαιρα, αισθητική και μια αιμονή που έγινε επιτυχία. Με τον Κώστα Μπίγαλη να υμνεί τη γυναικεία φινέτσα. Και μας επιστρέφει σε εκείνη την δεκαετία με την ακαταμάχητη Ρίνα Κατερίνα. Τώρα, με το επόμενο τραγούδι, θα πάμε για μια όμορφη απόδραση από την καθημερινότητα. Έρχονται οι Φατμέ, οι οποίοι μας παίρνουν μαζί τους σε μια πτήση γεμάτη αισιοδοξία, μακριά από τους γκρίζους ορίζοντες. Μας πάνε σε ένα ταξίδι πάνω από τα σύννεφα.

0: Ατμέ, λοιπόν, όπως είπαμε και πάνω από τα σύννεφα. Να υπενθυμίσω φυσικά ότι στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, και τώρα πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, βλέπω εδώ ότι θα έχουμε μία πολύ πολύ όμορφη παρέμβαση εντός εισαγωγικών, γιατί στην ουσία και με κάποιον τρόπο είναι σαν να βρίσκομαι εγώ σε παρέμβαση αυτή την ώρα. Λοιπόν, είναι κοντά μας, παιδιά, είναι στη γραμμή μας ο Νικόλας μας ο Σωμαράκης. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, καμπάνα.
1: Ωραία.
0: Σε ακούμε.
1: Ήθελα να χαιρετήσω βασικά την εκπομπή, τα παιδιά, όλους τους φίλους, όλους τους ακροατές και όλο αυτό το ακροατήριο που πραγματικά κάνει χαμό με την παρουσία των μουσικών αποστολών. Και πιστεύω ότι οι μουσικές αποστολές αυτή τη στιγμή είναι απογειωμένες και με μαζί μου και με τα άλλα παιδιά, τον Τάκη, τον Καλαγδί και το Γκλίτσα, το Θανάση. Απλά πιστεύω ότι είναι μια εκπομπή που γράφει ιστορία. Και γράφει ιστορία γιατί, όπως ανέφερες και εσύ, οι παραγωγές είναι μοναδικές. Μας έχετε μάθει τόσα πολλά πράγματα που ο σεβασμός μας και η αγάπη μας για τη μουσική και για εσάς τους ίδιους είναι μοναδική. Σας αγαπάμε, να ξέρετε, πάρα πολύ. Θέλουμε να είμαστε για τα επόμενα 1000 χρόνια κομμάτια του NG και να έρχονται όσο μπορούν περισσότεροι ακροατές να απολαμβάνουν και να νιώθουν πραγματικά πόσο μεγάλο project είναι αυτό και πόσο μεγάλη δύναμη έχει ο σταθμός με όλες τις εκπομπές του. Δεν θέλω να παραλείψω κανέναν από εσένα που ξεκινάς το μεσημέρι, τη Φέα, τον Τάσο, τη Χαρούλα μας, τον Δισκοπολίο, τον Στήλιο Νικολαίδη, όλα τα παιδιά, τον καθένα ξεχωριστά, γιατί το λέω και το τονίζω, αυτό που μας δίνει χαρά και δύναμη να ψάχνουμε ακόμα και τα μεσάνυχτα να βρούμε το επόμενο τραγούδι που θα το αφαιρώσουμε στους ακροατές μας, είναι η δύναμη του σταθμού που είναι μοναδική και όλα αυτά που πραγματικά μας κάνουν χαρούμενους που συμμετέχουμε σε ένα τόσο πολύ όμορφο πραγματικά ραδιοφωνικό σταθμό. Εγώ θέλω λοιπόν να στείλω την αγάπη μου σε όλους, σε σένα και σε σένα, Ανά Μαρία, που είσαι πραγματικά ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πλάσμα και συγκεντρώνεις όλα τα καλά του Θεού επάνω σου. Το επόμενο τραγουδάκι είναι και γράφηκε για σένα και θέλω να το αφιερώσουν όλοι οι ακροατές και εγώ μαζί στην Ανά Μαρία μας, την υπέροχη νονά που βαφτίζει τους πάντες και ξέρει πώς να το κάνει.
0: Νικόλα μου, αρχικά δεν έχω λόγια για τα λόγια σου. Πολύ καλά το είπα στην αρχή ότι κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει κανέναν. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, γιατί δεν είναι αυτή τώρα η πρόθεση. Είναι έτσι λίγο έκτακτες οι συνθήκες τώρα που κάθομαι εγώ στη θέση σου. Δεν θα μπορούσα ποτέ και ούτε θα το τολμούσα να κάνω και να πω τα λόγια που λες εσύ. Ο τρόπος που προλογίζεις τα τραγούδια, οι ιστορίες και ο τρόπος που τα συνδέεις όλα όμορφα μεταξύ τους. Η λίστα που έχεις εδώ, η μουσική, είναι ασύλληπτη. Πραγματικά θα πάμε ένα φανταστικό ταξίδι. Σε αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Έχεις μπει ήδη στο TikTok, αλλά άμα μπεις και τώρα γίνεται ένας χαμός από τον κόσμο
1: το
0: που
1: βλέπω,
0: σε χαιρετάει.
1: Ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Την αγάπη μου να στέλνω στον καθένα προσωπικά, από το Βαγγέλη, από τον Περικλή, από τη Μαρία τη Βαγκονάκη, τον Παντελή, τη Μαρία τη Μπάκη, τον Γιώργο τον Κον, τον Γιώργο τον Βλάχο, το Διαμαντί, όλα τα παιδιά πραγματικά είναι συγκινητικά. Αλλά εγώ να σας πω, η αλήθεια είναι ότι μένα μου αρέσει ο σταθμός, γιατί υπάρχει μια δημοκρατία ψυχή στη μουσική που μπορώ, ας το πούμε, να βάλω τραγούδια και να πιάσω το συνέστημα. Αυτό που ήθελα να δώσω τον τόνο εγώ της σημερινής εκπομπής, που δεν μπορεί να είμαι, αλλά είμαι εκεί, είναι
0: ακριβώς, εδώ είσαι.
1: Να κρατάτε το χέρι της συντρόφου σας. Είναι λίγο μεταφορικό και νομίζω ότι οποιοδήποτε ξεκινήσει με αυτό στα καλοκαιρινά ραντεβού θα θυμηθεί εκείνη τη στιγμή που δεν του το είχε δώσει αλλά του το έδωσε το πρώτο άγγιγμα. Είναι ένα άγγιγμα ψυχής και εγώ, επειδή το αισθάθηκα, θέλω να το μεταφέρω με τον καλύτερο τρόπο, γιατί αυτά τα άγγιγματα δεν ξαναγεννιούνται. Γίνονται μια φορά και μπορούν να ανακαρτήσουν μια ολόκληρη ζωή με τέτοιο τρόπο, όπως εμένα και της δικής μου της γυναίκας.
0: Έτσι ακριβώς. Νικόλα μου, είσαι υπέροχος, αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Όποτε θέλεις, εννοείται, ξαναπαρεμβαίνεις εδώ στην εκπομπή να πεις κάτι, ό,τι θέλεις, και εμείς πάμε να απολαύσουμε τις υπέροχες μουσικές που έχεις διαλέξει.
1: Την αγάπη μου και σας φιλώ όλους, είστε η καλύτερη παρέα. Κάντε τα αυτά που το ξεχνάτε, πατάτε τα λαμπάκια, πατάτε τις καρδούλες, και η αγάπη μας είναι όλοι μαζί να είμαστε εδώ κοντά.
0: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Φιλάκια πολλά πολλά.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Έγινε, φιλιά.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, παιδιά, αυτός ήταν ο Νικόλας μας ο Σωμαράκης, και πάμε να συνεχίσουμε με την επόμενη μουσική του επιλογή. Εδώ τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που μας δίνει την εικόνα ενός βλέμματος γεμάτο ένταση. Μιλάμε για τον Μιχάλη Ρακιντζή, μιλάμε για το τραγούδι «Προκαλείς». Μιλάμε για τον χαρακτηριστικό synth-pop ήχο που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Ο Μιχάλης Ρακιντζής πραγματικά ξέρει πώς να ανεβάζει τους παλμούς. Το «Προκαλεί» στο αποδεικνύει. Και να θυμηθούμε κιόλας, οι παλαιότεροι βέβαια το ξέρετε ήδη, στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού αυτού, παιδιά, συμμετείχε και η Ελένη Μενεγάκη πριν κάνει όλη αυτή τη μεγάλη καριέρα στην τηλεόραση.

Μία διαχρονική, μία βαθιά εξομολόγηση από έναν σπουδαίο δημιουργό. Είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ταξιδεύουμε στις αρχές των 70's τώρα για να ακούσουμε το τραγούδι «Ομορφή» από τον Κώστα Τουρνά, ένα τραγούδι γραμμένο από τον ίδιο. Αφιερώστε το όπου θέλετε, αφιερώστε τον σε όποιον θέλετε και, ή σε όποιον μάλλον θέλετε, έτσι. Και είπα 70's, είπα 70's, συγγνώμη παιδιά, διορθώνω αμέσως. Είμαστε στη δεκαετία των 80's φυσικά και πάμε να το ακούσουμε, δεν θα πω τίποτα παραπάνω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Interveten Sports.
5: Συντονίσου.

Αυτή ήταν η Ελένη Δήμου λοιπόν, και δεν πιστεύω, το επόμενο τραγούδι τώρα που έρχεται είναι μια πολύ ξεχωριστή αφιέρωση από τον Νικόλα μας, με όλη του την αγάπη στην κυρία Βαγγελιό, και με την δική μας αγάπη βέβαια της το αφιερώνουμε για να το απολαύσουμε. Είναι τι άλλο παιδιά, είναι οι Λαθρεπιβάτες, και απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες μπαλάντες των Λαθρεπιβατών.

Λοιπόν, και τώρα θα ξεκινήσουμε, παιδιά, με τις αφιερώσεις. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται το έχει ζητήσει ο Περικλής και το αφιερώνει σε όλη την παρέα, εκτός και αν έχει κάποια άλλη ξεχωριστή αφιέρωση, κάπου ξεχωριστά να το αφιερώσει και να μας το στείλει. Είναι ένα κομμάτι του μοναδικού, του τεράστιου Γιάννη Σπανού. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Φέρτη και την Αφροδίτη Μάνου. Σαν με κοιτάς.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην εκπομπή Μουσικές Αποστολές. Άννα Μαρία Νικολαίδου εκτάκτος σήμερα στο μικρόφωνο, παιδιά, με τον Νικόλα Σωμαράκη βέβαια να είναι απολύτως εδώ μαζί μας, αφού όλες οι μουσικές επιλογές είναι δικές του. Ένα πολύ όμορφο ταξίδι στο χρόνο κάνουμε και στην ελληνική μουσική μιας άλλης δεκαετίας που μας θυμίζει πολύ αθώα συναισθήματα, πολύ αθώες σκέψεις. Πρώτα ραντεβού, καλοκαιρινά ραντεβού για την ακρίβεια. Τώρα λοιπόν έχουμε περάσει στον χώρο εντός εισαγωγικών των δικών σας αφιερώσεων. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα μας πάει και πάλι στον Μιχάλη Ρακιντζή. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1991. Εδώ ο Μιχάλης Ρακιντζής και εδώ μάλλον υπογράφει και τους στίχους και τη μουσική. Πρώτη ερμηνεύτρια η Σοφία Αρβανίτη. Αυτό κι αν είναι λοιπόν ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι καλά είναι λόγια και υποσχέσεις που δίνονται σε καλοκαιρινές διακοπές εξαιτίας ενός ωραίου ρομαντικού σκηνικού. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά, όταν επιστρέφουμε και πάλι στην πόλη, στις υποχρεώσεις, πώς εννοούσαμε ή όχι τα λόγια που είπαμε τότε. Αφιερωμένο στο Βαγγέλη μας που μας το ζήτησε, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, Σοφία Αρβανίτη, Βαγγέλη, όλο δικό σου, αλλά όμως ο Βαγγέλης το αφιερώνει και κάπου ξεχωριστά και αυτό είναι το πιο όμορφο, παιδιά, με τις αφιερώσεις, να το αφιερώνετε κάπου συγκεκριμένα. Αφιερωμένο λοιπόν στην παρέα που αγάπησε και αγαπήθηκε την εποχή του 80-90. Πάμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, ο Στέφανος Κορκολής, και αν ήταν το απόλυτο είδωλο έτσι εκείνης της δεκαετίας, με τα κορίτσια να ουρλιάζουν και να θέλουν να τον ακούν συνέχεια και να τον βλέπουν, το τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε τώρα, Παράξενη Αγάπη, αφιερωμένο στον Ευγένιο μας που μας το ζήτησε. Και τι κομματάρα είναι αυτή, για πάμε.

Έτσι, και επίτηδες, παιδιά, άφησαν να ακουστούν μέχρι το τέλος και οι φωνές και τα τραγούδια και τα χειροκροτήματα. Αγαπημένος λοιπόν Στέφανος Κορκολής, Παράξενη Αγάπη 1992 από το άλμπουμ με τη φωνή του Φεγγαριού. Ακόμα μία αφιέρωση έρχεται και πάω γρήγορα να ακούσουμε το τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο Γιώργος Μασοκόντ. Εδώ και αν δεν χρειάζονται συστάσεις. Καλοκαιρινά ραντεβού, δυτικές συνοικίες.

Μα είναι τόσο απίστευτο το πόσο γρήγορα πραγματικά περνάει ο χρόνος, περνάει η ώρα. Λοιπόν, εδώ ο Νικόλας μας είπε, και θέλω να το ξέρετε κι εσείς παιδιά, ότι και την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε με την ίδια θεματολογία, με τα ίδια τραγούδια, γιατί εκτός το ότι είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε, που είναι ήδη στη λίστα, είναι άλλες τόσες και οι δικές σας αφιερώσεις. Στο 698-9860-147 εξακολουθείτε βέβαια να στέλνετε μηνύματα με Viber, SMS, studio@ngradio.gr, ίσα και σχεδόν που προλαβαίνουμε να ακούσουμε δύο ακόμα τραγούδια.

Οπότε παίρνω την πρωτοβουλία. Το προτελευταίο να είναι το τραγούδι TT ή αλλιώς DD. Και γιατί λέω DD, το τραγούδι αυτό που

0: προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Μουσικές Αποστολές, μέρος δεύτερο, και με αυτό το κομμάτι το υπέροχο των Iron Maiden σας καλωσορίζω, το Infinite Dreams, το οποίο μας το χαρίσανε απλόχερα οι Iron Maiden το περασμένο Σάββατο στο ΆΚΑ. Ένα κομμάτι το οποίο όλοι περιμένανε, το περιβόητο του Alexander the Great, και στη θέση του κύριος Bruce μας την έπαιξε και μας έδωσε το Infinite Dreams, που προσωπικά, ας πούμε, για μένα είναι και πάρα πολύ αγαπημένο. Δεν το είχαν παίξει 38 χρόνια σε live, το ακούσαμε και ήταν μια απίστευτη μαγική στιγμή, όπως και όλο το live και η απόδοση της μπάντας. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ πέρα, θα σας κατάμε παρέα στην πιο rock εκπομπή εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του NG Radio. Τάκης Δαλαβής στο μικρόφωνο, και οι μέρες του Μαΐου τελειώνουν, και φυσικά και θα ακούσουμε αυτό εδώ

0: Came the Last Days of May από τους Blue Oyster Cult και τον πρώτο τους δίσκο Blue Oyster Cult 1972. Είναι 29 Μαΐου σήμερα, μια ιδανική μέρα για να ακούσουμε το συγκεκριμένο άσμα. Αυτή η απίστευτη έμπνευση του Buck Dharma, του κιθαρίστα των Blue Oyster Cult, ο οποίος εμπνεύστηκε όλη αυτή την ιστορία τριών νέων τον Ιούλιο του 70 στην Αμερική, που καθώς φύγαν.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Με αυτό το κομμάτι το υπέροχο Then Came the Last Days of May. Για να πάμε τώρα. Εννοείται, μας στέλνετε και εσείς τις δικές σας ιστορίες στον αριθμό Viber 698-9860-147. Είμαστε στο email studio@agentsradio.gr, στο TikTok εννοείται μπορείτε να μας ακούσετε, και next.agentsradio, μπαίνετε στο Google, γράφετε, μπαίνετε στην εφαρμογή μας, μέσα έχουμε τα πάντα, φωτογραφίες, βίντεο στέλνετε, έχουμε συνομιλίες, μπορείτε να εξερευνήσετε. Και κύριε, για πάμε λίγο Led Zeppelin.

0: Ήταν το Tangerine από τον Led Zeppelin 3 δίσκο του 1970. Μία έμπνευση του κιθαρίστα Jimmy Page ακόμα από το 1968 την είχε συλλάβει αυτή την ιδέα από τους Yardbirds και ήρθε και την υλοποίησε στο τέλος με τους Led Zeppelin σε αυτόν τον τρίτο, στον Led Zeppelin 3 το δίσκο. Ένα κομμάτι το οποίο έχω ακούσει και έχω δει τον Zakk Wylde, ο οποίος φυσικά έχει εμπνευστεί πάρα πολύ και από τους Led Zeppelin, να λέει ότι το πρώτο κομμάτι και τα πρώτα κόρδα που έχει παίξει και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που ακούσαμε, το Tangerine. Ο Zakk Wylde είναι ένας απίστευτος κιθαρίστας και θα πάμε τώρα από την ευκαιρία στο πρώτο του άλμπουμ, στη σόλο καριέρα, το Book of Shadows, για να ακούσουμε αυτό εδώ.
1: I tell you,

Και αυτό αποδεικνύει ότι ο Ζακ Ουάιλντ δεν είναι για μόνο τα σκληρά τα ριφ, φυσικά και αυτά τα folk παίξηματα και οι μπαλάντες του είναι απίστευτες και έρχονται στα αυτή πολύ γλυκά. Ο Μάιος, είπαμε, τελειώνει. Αν το πήρατε χαμπάρι, έρχεται το καλοκαίρι, παιδιά. Καλοκαίρι, θάλασσα, ζέστη και φως του ήλιου, κρυστάλλινο φως του ήλιου. Ακούσαμε φυσικά, ναι, δεν το είπα, το Dead As Yesterday ήταν του Ζακ Ουάιλντ από το Book of Shadows και είπαμε κρυστάλλινα φώτα και crystal light από τους UFO.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 95 900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
0: Συντονίσου.

Αυτή ήταν η καινούργια νέα κυκλοφορία των Little Barry. Ο αρχηγός, ο Barry Cadogan, στη φωνητικά και στην κιθάρα. Απίστευτος, ωραίος, φρέσκος δίσκος, Gravity Freeze, Talk It Up, Like It's Wanted, το κομμάτι. Για να πάμε σε μια ακόμα νέα κυκλοφορία. Για λίγο τα καινούργια. Είναι ο Jesse Wells. Τώρα, ο πιτσιρικάς Jesse Wells, Masks Off το κομμάτι, και είναι νέα κυκλοφορία. Πάμε να το ακούσουμε.

Και αυτή ήταν η νέα κυφορία, Jesse Wells. Το 92 είναι. Το λες πιτσιρικά. Σε κάποιους συμφέρει να το πούμε και πιτσιρικά. Κιθαρίστας και στα φωνητικά. Και το κομμάτι Masks Off. Για να. Όλα αυτά ακούγονται ωραία. Νέες κυκλοφορίες. Ακούγονται έτσι old school. Για να πάμε σε ένα κανονικό old school εδώ από τους Ολλανδούς, τους Shocking Blue.

Love Machine, λοιπόν. Love Machine, ναι. Όχι, το, είναι το Sex Machine του James Brown. Αυτό ήταν το Love Machine, τον Shocking Blue. Ολλανδοί ήταν κάποτε αυτοί, 1967 είχαν ξεκινήσει. Του 69 είναι το album που ακούσαμε, το At Home. Και λέω κυρίως ήταν γιατί και η Μαρίσκα Βέρες στα φωνητικά που ακούσαμε το 2006 είχε επιβιώσει, ο Κλάση Βαντερβάλ στον μπάσο και αυτός στο 18. Παρόλα αυτά, για να δούμε, ο Κορ Βαντερμπικ στα τύμπανα και ο Ρόμπι Βαν Λόγκα στα κιθάρα, αυτοί ζουν ακόμα, ζουν και βασιλεύουν ακόμα, απίστευτοι ωραίοι. Για να δούμε, ένα άτομο, έρχονται γενικά πολλοί εδώ στην Ελλάδα, ειδικά στην Αθήνα, πολλά σχήματα, πολλοί κιθαρίστες, όπως επίσης έρχεται και ο Yngwie Malmsteen και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, μέσα στο, δεν θυμάμαι, τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιούλιου, που θυμάμαι. Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε όμως είναι David Gilmour. Είναι, πιστεύω, μια τεράστια επιθυμία από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό πλέον, αλλά για πάμε να τον ακούσουμε τουλάχιστον στον κομμάτι εδώ, στον σόλο δίσκο που έχει κάνει, το κομμάτι No Way.

Αυτός ήταν ο David Gilmour, 1978, solo album του ομότιλο David Gilmour. Τον απολαύσαμε και έρχονται στιγμές, θυμάμαι τώρα παλιά, ας πούμε, παίρνεις, ακόμα δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ ούτε τίποτα, παίρνεις ένα album στα χέρια σου ή στέλνια σου. Και Stevie Ray Vaughan, δεν ξέρεις και πώς προφέρεται, λες ποιος είναι αυτός ο Stevie Ray Vaughan, ας τον βάλουμε, τον ακούσουμε, και τον βάζεις, ας πούμε, στο player της εποχής και λες, όμπρο παιδιά, τι έγινε τώρα, και πάει, για πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα το Crossfire.

Εκταράζει το Stevie Ray Vaughan, Crossfire in Step, 1989 το κομμάτι. Δυστυχώς μετά από λίγα χρόνια τον Stevie τον χάσαμε, πέσαμε το ελικόπτερο. Μεγάλο ατύχημα, μεγάλη απώλεια για την μουσική και για τον καλλιτεχνικό χώρο τότε. Και θα επανέλθουμε εδώ στον σόλο καριέρα του Bruce Dickinson. Μιας και ο Bruce Dickinson είναι και πιλότος και πετούσε ο ίδιος τα δικά του τα ίδια τα αεροπλάνα. Μέχρι και tour κάνανε με τον ίδιο πιλότο, ας πούμε, και να κουβαλάει τους Iron Maiden μέσα στο αεροπλάνο. Για πάμε να ακούσουμε το Change of Heart, μια ωραία μπαλατούλα, το Balls του Picasso.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697 3884.

0: ιατρικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
0: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ορθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721087164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Καλά.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: NG Radio παρουσιάζει την εκπομπή StarTech. Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ στη μεγαλύτερη εκπομπή τεχνολογίας. Με αποκλειστικές παρουσιάσεις συσκευών, smartphone, tablets, τεχνολογικά νέα σε ρυθμούς Synthwave. StarTech. Κάθε Παρασκευή 10 η ώρα το βράδυ.
1: NG New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ακόμα μία Παρασκευή βράδυ εδώ, όλοι συντονισμένοι στον μεγαλύτερο εντυπωσιακό σταθμό ngradio.gr και στην αγαπημένη σας εκπομπή με τεχνολογικά νέα, στην εκπομπή StarTech. Στο μικρόφωνο του NG Radio, ο Τάσος Περόγλου θα σας κρατήσει ως συντροφιά για μία ολόκληρη ώρα σε ρυθμούς synthwave. Ξεκινήσαμε με το αγαπημένο κομμάτι, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της εκπομπής. The Vampires από The Midnight, ένα έτσι ατμοσφαιρικό κομμάτι με απίστευτο σαξόφωνο. Δηλαδή αυτό το κομμάτι είναι να είσαι βράδυ τώρα, να έχεις βγει στην Εθνική, να το έχεις βάλει τέρμα και να ακούς το σαξόφωνο έτσι στέρεο, να βαράει από παντού, ανοιχτά παράθυρα εννοείται, να μπαίνει αέρας. Και συνεχίζουμε με La Mente Possibilité από Λεμάτος. Είναι οι Γάλλοι, ρε παιδί μου, το έχουμε την ηλεκτρονική μουσική, έτσι κακά τα ψέματα. Τα καλύτερα κομμάτια που παίζω είναι από Γάλλους, παιδιά. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι instrumental, δηλαδή δεν είναι τραγούδι, είναι μουσικό κομμάτι. Και είναι μινιμαλιστικό κομμάτι, δηλαδή έχει το ίδιο μοτίβο που συνέχεια αναπτύσσεται από μέτρο σε μέτρο. Αλλά είδες πόσο μια απλή μελωδία μπορεί πραγματικά να σου δημιουργήσει συναισθήματα και να σε κρατήσει και όλα να τα ακούς για 6 ολόκληρα λεπτά. 6 λεπτά είναι το συγκεκριμένο κομμάτι. Να χαιρετήσω το τρελό παρεάκι εδώ πέρα στο TikTok που είναι όλοι συντονισμένοι. Παιδιά, το έχω πει αυτό, κάθε εβδομάδα το λέω. Όσοι θέλετε να μας παρακολουθείτε και με εικόνα, μπαίνετε στο TikTok, ngradio.gr. Καλησπέρα κύριε Νικόλα, να είστε καλά. Γιώργος Κόντ, Διαμαντής Κυριακάκης, γεια σου Διαμαντή. Ζιόγαλος, γεια σου Νίκο. Καλησπέρα Σωτήρη. Να χαιρετήσουμε το Στέλιο από το Ρέθυμνο. Τον Παντελή το Μαλιάρα, γεια σου Άννα. Καλησπέρα Τάκη, γεια σου Γιώργο Βλάχο. Και εννοείται όμως, περιμένω για όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τις συχνότητές σας ή από τις εφαρμογές σας, περιμένω να στείλετε τα Viber μηνύματά σας στο 6-98-98-60-147. Όλοι εσείς που μας ακούτε μέσα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα ραδιόφωνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε πολύ εύκολα γρήγορα μαζί μου. Οπότε να καλησπερίσω και όλα τα παιδιά που μας ακούνε από το ραδιόφωνο του Μελωδία 106,6 στον ομό Ηρακλείου. Καστελόριζο 104,3 στο Καστελόριζο. Να ξέρετε ότι πιάνουμε και στην Τουρκία. Έτσι. Orange 96, νομό Σάρτας. Enplo 89,2, νομό Ρεσπρωτείας. Focus 99,6, νομό Μεσσηνίας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο νομό Κυκλάδων. Πέλα FM 103,3 στο νομό Πέλας. Δίωκος 105,6 στο νομό Κορινθίας. Παιδιά, να είστε όλοι καλά. 6-98-98-60-147. Στέλνετε τα Viber μήνυματά σας. Λοιπόν, παιδιά, και φύγαμε τώρα να περάσουμε στην τεχνολογική μας ενημέρωση. Σήμερα, όπως σας είχα υποσχεθεί τις προηγούμενες εκπομπές, δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι η αιχμή της τεχνολογίας, τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή. Αλλά ρε παιδιά, εξελίσσεται τόσο γρήγορα που κάθε εβδομάδα μιλάμε μόνο για τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, ας πούμε κάτι άλλο. Θα μιλήσουμε για ένα ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο φτιάχνεται κάθε 15 λεπτά και ένα ακόμα. Έτσι, στην Κίνα, όλο αυτό σημαίνει στην Κίνα, εννοείται, που μπαίνει μπροστά στην μαζική παραγωγή humanoids. Να θυμηθούμε πριν από λίγα χρόνια, γιατί ξέρεις, έχει γίνει τέτοια μεγάλη εξέλιξη που ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια όλα αυτά δεν τα είχαμε. Δηλαδή, η συγκρολεξία ήταν ανθρωποειδή πριν από 5, 7, 10 χρόνια. Ήταν κάτι που βλέπαμε μόνο σε εκθέσεις τεχνολογίας και βίντεο στο YouTube, που κάποιος έβγαλε ένα ρομπότ που κάνει κάτι συγκεκριμένο όμως. Τώρα, παιδιά, στην Κίνα υπάρχει εργοστάσιο που φτιάχνει ένα ολοκληρωμένο humanoid κάθε 15 λεπτά. Δεν ξέρω ακριβώς εκεί πέρα στην Κίνα τι γίνεται. Αλλά το έχουν δει και με τα αυτοκίνητα και με τα ρομπότ, καλά και με το AI εννοείται, το έχουν βάλει τέρμα μπροστά. Και κάπου εδώ, παιδιά, η επιστημονική φαντασία αρχίζει να γίνεται κανονική βιομηχανία. Εντάξει, πόσες φορές το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή ότι όλες οι ταινίες που έχουμε δει επιστημονικής φαντασίας θα τις δούμε να ζωντανεύουν σιγά σιγά
Περιμένετε και το Matrix σε λίγα χρόνια. Γιατί φαντάσου, αν έχεις το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, να σου κατασκευάζει ένα ολόκληρο κόσμο και να σου το κάνει και ρεαλιστικό, έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια θα περάσουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό που δεν μιλάμε συχνά σε αυτήν την εκπομπή. Θα μιλήσουμε για τη νέα Ferrari Λούτσε πρέπει να λέγεται. Με τα ιταλικά δεν το έχω και πολύ. LUCE είναι η πρώτη ηλεκτρική Ferrari που μοιάζει περισσότερο με ένα Apple Car παρά με Supercar. Δεν ξέρω, για όσοι ασχολείστε με τα αυτοκίνητα και για όσοι είστε φαν, είμαι σίγουρος ότι θα έχετε δει το νέο design της Ferrari. Δεν έχει καμία σχέση με Ferrari το design, όλοι κράζουν. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, αλήθεια, δεν ξέρω αν έχετε δει Ferrari να περνάει από μπροστά σας, αλλά η Ferrari έχει έναν χαρακτηριστικό ήχο. Έτσι. V12. Βενζίνη, όπου ρε παιδί μου περνάει και σε τραντάζει μέσα σου, αλλά με ωραίο τρόπο όμως, όχι σε τραντάζει ακριβώς. Και τώρα έτσι η πιο ιστορική εταιρεία Supercars παρουσιάζει ένα ηλεκτρικό μοντέλο σχεδιασμένο από τον άνθρωπο πίσω από το iPhone, ο οποίος, παιδιά, να πούμε κακά τα ψέματα, είναι ίσως το χειρότερο αυτοκίνητο που παίζει να έχει, ηλεκτρικό αυτοκίνητο που παίζει να έχει σχεδιαστεί ποτέ. Θα μου πεις ότι όχι ότι έχω λεφτά να την αγοράσω ή κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύετε με αυτό που σας λέω, ότι ακόμα και να είχατε τα λεφτά δεν θα το προτιμούσατε. Θα προτιμούσατε ένα κινέζικο το οποίο θα ήταν πιο φθηνό, και ο λόγος είναι λόγω design. Δηλαδή το αυτοκίνητο αυτό πραγματικά δεν φαίνεται ότι κοστίζει 500.000 ευρώ. Νομίζω κάπου τόσο πρέπει να κοστίζει. Και μετά, έτσι σαν απάντηση σε εισαγωγικά από την Κίνα, θα περάσουμε στο νέο Xiaomi YU7, το οποίο είναι το νέο αυτοκίνητο SUV της Xiaomi, που είναι ακριβώς ίδιο με το προηγούμενο. Αλλά ρε παιδιά, εκεί πέρα βλέπεις design, βλέπεις σχέδιο, βλέπεις ένα φουτσουριστικό σχεδιασμό, το οποίο είναι όμως το σήμερα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι και πρακτικό κιόλας, έτσι. Θα περάσουμε σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Πάντως να ξέρετε ότι η Xiaomi χτυπά την Tesla εκεί που πουνάει περισσότερο, στην τιμή αλλά και στην αυτονομία. Και όχι μόνο και στην αυτονομία, αλλά χτυπάει και πόση ώρα θέλει για να φορτίσει. Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Θα σας το πω από τώρα, ότι το αυτοκίνητο αυτό για να φορτίσει από 10% μέχρι το 80% θέλει μόνο 12 λεπτά. Σε charge station της Xiaomi, έτσι, της ίδιας εταιρείας. Αλλά παρόλα αυτά 12 λεπτά για να γεμίσεις 70% της μπαταρίας δεν είναι καθόλου άσχημα, έτσι. Δηλαδή κάνεις ένα ταξίδι, σταματάς σε μια στάση 12 λεπτά. Τι είναι 12 λεπτά, τίποτα. Είναι σαν να περιμένεις ένα βενζινάδικο που έχει κίνηση ουσιαστικά. Και τέλος θα περάσουμε, παιδιά, στο WWDC 2026, όπου η Apple ετοιμάζει την μεγαλύτερη αλλαγή μετά το iPhone και όλα περιστρέφονται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, εννοείται. Σας είχα πει πολλές φορές ότι η Apple, αν δεν καταφέρει να φτάσει τον ανταγωνισμό, ίσως, όχι τώρα βέβαια, αλλά με την πάροδο του χρόνου, δούμε μια ακόμα υπόθεση τύπου Nokia, μια εταιρεία δηλαδή, όπου ενώ ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, ξαφνικά σιγά σιγά να πέφτει. Γιατί δεν κατάφερε να φτάσει τον ανταγωνισμό. Έτσι, είχε μείνει πάρα πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω. Και η Apple στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Οπότε θα δούμε κάποιες αλλαγές. Μου κάνει τεράστια εντύπωση πώς γίνεται μια εταιρεία που αξίζει 3-4 τρισεκατομμύρια να μην μπορεί να κατασκευάσει τη δική της τεχνητή νοημοσύνη, ή έστω να αγοράσει από άλλον τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα την νοικιάζει ουσιαστικά. Έχει έρθει σε ένα τέτοιο deal με την Google. Αλλά από ό,τι φαίνεται όμως δεν θα είναι μόνο η Google. Θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε τεχνητή νοημοσύνη θες εσύ, ενσωματωμένο στο κινητό σου. Για να δούμε πώς θα το υλοποιήσει αυτό ακριβώς η Apple, διότι ως γνωστόν η Apple έχει ένα τεράστιο πρόβλημα και πολύ καλά κάνει με τα δεδομένα, που εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Παιδιά, καμία εφαρμογή, κανένα αυτό, άμα δεν δώσω εγώ άδεια, δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Τόσο στο iOS όσο και στο macOS, το οποίο πραγματικά στο macOS ειδικά εκεί πέρα είναι που δεν μπορείς να επιτρέψεις σε καμία εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε φακέλους που δεν θέλεις, σε υπηρεσίες που δεν θέλεις ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μόνο εσύ αν το επιτρέψεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι στο Windows και στα Android απλά κάνεις μία εγκατάσταση και μετά
ο άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση ό,τι θέλει. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά στην εκπομπή StarTech μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Ο Χρήστος λέει ήρθε το τέλος της. Εντάξει, δεν μπορεί να έρθει τόσο γρήγορα, η αλήθεια είναι. Θα πρέπει να κάνει πολλά λάθη και για πολλά συνεχόμενα χρόνια. Ήδη έχει αργήσει πολύ, αλλά το σώζει με ένα... θα το σώσει. Θα το σώσει, πιστεύω. Για να δούμε όμως σε λίγες ημέρες που θα γίνει η παρουσίαση, να δούμε ακριβώς τι έχει να μας δώσει, διότι το μόνο πράγμα που μου έχει λείψει, παιδιά, στο smartphone μου είναι το Gemini, το οποίο στα Android είναι ενσωματωμένο. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να το ανοίξεις, να σκανάρεις την οθόνη σου, να σου κάνει απευθείας μετάφραση το τι βλέπεις μπροστά σου, να μπορείς να επιλέξεις το κείμενο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, επιλέγεις κάτι, μπορείς να το κάνεις copy-paste, να στο κάνει μετάφραση, να στο κάνει screenshot, να ψάξεις μια εικόνα στο ίντερνετ βασισμένη πάνω στην εικόνα. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή StarTech μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Φύγαμε γρήγορα όμως, γιατί καθυστερήσαμε εδώ πέρα. Μας έπιασε η κουβέντα με τα παιδιά στο TikTok. Να ξέρετε, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά όλη την ώρα, από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής στο TikTok μέσα. Οπότε καθόμαστε και κάνουμε και τη δική μας κουβέντα ταυτόχρονα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να περάσουμε στην Κίνα. Η Engine AI, έτσι λέγεται, είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε μόλις το 2023. Φαίνεται πως θέλει να αλλάξει εντελώς το παιχνίδι στα ανθρωποειδή ρομπότ. Στην Shenzhen της Κίνας έθεσε σε λειτουργία ένα τεράστιο εργοστάσιο 12.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο μπορεί να συναρμολογήσει ένα ολοκληρωμένο humanoid κάθε 15 λεπτά. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει ένα στρατό, στην κυριολεξία. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν μιλάμε για απλά πειραματικά ρομπότ ή κάτι τέτοιο. Η γραμμή παραγωγής δημιουργεί κανονικά βιομηχανικά μοντέλα όπως το T-800, έτσι, που έχει ροπή 450 νμ. Ο T-800, είμαστε 200 πόντους πριν το 1000 του Terminator, και δυνατότητα έτσι μεταφοράς φορτίων, αλλά και το PM01 που απευθύνεται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά εργαστήρια. Κάθε ρομπότ λοιπόν περνά από 79 ελέγχους ποιότητας και δεκάδες προσομοιώσεις πριν φύγει από το εργοστάσιο. Τεχνολογικά αυτά τα συστήματα θυμίζουν πλέον κινητούς υπολογιστές AI. Έχουν LiDAR 360 μοιρών, κάμερες βάθους, arrays μικροφώνων και GPUs της Nvidia για να τρέχουν νευρονικά δίκτυα τοπικά πάνω στο ίδιο το ρομπότ. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει εσωτερικά. Δεν χρειάζεται να συνδεθεί το ρομπότ σε κάποια υπηρεσία ίντερνετ για να συνδεθεί απομακρυσμένα σε data centers. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν να έχει δικό του εγκέφαλο, με λίγα λόγια. Και ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η κίνησή τους δεν βασίζεται πια σε παραδοσιακούς αλγόριθμους, αλλά σε AI μοντέλα που εκπαιδεύτηκαν μέσω reinforcement learning για να περπατούν πιο φυσικά όπως οι άνθρωποι. Γιατί ξέρεις, σε ένα περιβάλλον πρέπει να μάθεις να κινείσαι, και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί ο εγκέφαλός μας έχει μάθει αυτόματα να ισορροπεί τον εαυτό του, να ισορροπεί εμάς δηλαδή, να μας ισορροπεί χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτούμε. Ακριβώς αυτό δεν μπορεί να κάνει το ρομπότ. Το ρομπότ πρέπει να το σκέφτεται εκείνη την ώρα. Αλλά όμως με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και του machine learning μπορεί να το κάνει από μόνο του. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η μεγάλη αλλαγή. Για πρώτη φορά το κόστος αυτών των humanoids πέφτει κάτω από την τιμή ενός αυτοκινήτου μεσαίας κατηγορίας. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στα επόμενα χρόνια ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε ανθρωποειδή ρομπότ όχι μόνο σε εργαστήρια, ούτε σε εργοστάσια, αλλά και σε αποθήκες, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, logistics και πιθανώς αργότερα ακόμα και σε σπίτια. Δηλαδή, φαντάσου, ας πούμε, έχεις ένα ξενοδοχείο και ποιος θα διπλώσει την πετσέτα, θα τη βάλει για πλήσιμο και θα βγάλει τα...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Η ώρα είναι 10.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
0: Μηνύματά στο 698-98-60-147. Σε λίγο θα λέμε πήγα για σέρβις το ρομπότ μου. Κάθε ηλεκτρονική συσκευή, παιδιά, άμα το σκεφτείτε, οποιαδήποτε συσκευή μάλλον, θέλει ένα σέρβις. Έτσι, το ίδιο ακριβώς θέλει και το ρομπότ. Όταν, εδώ πέρα ο φίλος μας ο Μάνος λέει, όταν αρχίσει η μαζική παραγωγή, τότε τα humanoids πάβουν να είναι gadget και γίνονται αγορά. Βέβαια πρέπει να δούμε και πώς θα πάει και αυτή η αγορά, έτσι. Γεια σου Ζαρίφη, γεια σου Ζαρίφη. Γεια σου Γιώργο Κόντ, καλησπέρα Τάσιο, καλή εκπομπή και σήμερα Παρασκευή, ωραία θεματική με τα ρομπότ, όντως έχουμε καιρό να ακούσουμε για ρομπότ σε αυτήν την εκπομπή. Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα. Και ο Ζαρίφης λέει η μπάλα στο Μουντιάλ λένε θα θέλει φόρτιση, διάβασα χθες. Θα είναι ασύρματη φόρτιση ρε παιδί μου, που είναι στο κέντρο, ακριβώς εκεί πέρα που γίνεται η σέντρα. Εκεί πέρα όταν θα τη βάζει εκεί την μπάλα θα φορτίζει. Λοιπόν, φύγαμε μουσική για μουσική για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα πάμε να περάσουμε σε ένα κάπως σχετικό κομμάτι, τεκνουάρ λέγεται. Λοιπόν, φύγαμε. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion.

Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής StarTech. Καλησπέρα σε όλους, Παρασκευή βράδυ, συντονισμένοι όλοι εδώ στο Energy Radio και στα αγαπημένα σας ραδιόφωνα. Και για όσους συντονιστήκατε τώρα, στο μικρόφωνο του Energy Radio και στα αγαπημένα σας ραδιόφωνα, ο Τάσος Περόγλου θα σας κρατήσει ως συντροφιά για μία ολόκληρη ώρα μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ για την τεχνολογική σας ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να στείλω special χαιρετισμούς σε όλη την Καλαμάτα, όπου σήμερα εκτάκτως μας κάνει ένα μετάδοση και το κανάλι 1 στους 94,8, το αγαπημένο μας ραδιόφωνο στην Καλαμάτα και το νούμερο 1 κιόλας ραδιόφωνο σε όλη την Καλαμάτα. Οπότε σήμερα εκτάκτως αναμετάδοση όλη μέρα NG Radio. Καλησπέρα σε όλους παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Έχω ήδη συστηθεί, σας έχω πει ήδη ότι εδώ πέρα η εκπομπή παίζει synthwave μουσική, μουσική που είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε ακούσει οι περισσότεροι, και όταν λέει οι περισσότεροι εννοώ το 99% των ακροατών τουλάχιστον. Επανήλθαμε στο δεύτερο μέρος με Gunship, από Gunship το κομμάτι, το Tech Noir, και συνεχίζουμε με το Dare Dynamo από Isidor. Λοιπόν, τα φιλιά μου να στείλω επίσης και στον και στην φίλη μας τη Βίκη, που λέει ότι σημαντικό εδώ είναι η πτώση του κόστους. Αυτό πάντα αλλάζει τα πάντα στην τεχνολογία. Παιδιά, έτσι είναι, όταν γίνεται μια μαζική παραγωγή σε οποιοδήποτε κλάδο και να είναι, πέφτει η τιμή, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται κιόλας μαζική παραγωγή. Τα φιλιά μου επίσης να στείλω στον φίλο μας τον Μάριο. Λέει καλησπέρα StarTech οικογένεια, καλούς οκούς σε όλους. Γεια σου Ελένη, γεια σου Ελένη, να είσαι καλά, καλησπέρα και σε σένα. Να χαιρετήσουμε και τον Γιώργο από Πειραιά. Πάμε για μια όμορφη βραδιά, καλησπέρα κρου. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα Viber μηνύματά σας στο 698-9860-147. Ειδικά για όλους εσείς, για όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Δυναμικό κομμάτι έτσι εδώ από κάτω, Dare Dynamo από Isidor. Λοιπόν, πάμε όμως να γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβουμε πάλι. Να περάσουμε στο νέο design της Ferrari, που εκεί πέρα παιδιά έχει απογοητεύσει τους πάντες. Θα μου πεις πόσοι αγοράζουν Ferrari. Απογοητεύτηκαν περισσότεροι, γιατί εντάξει ρε παιδί μου, είναι το φάτε μάτια ψάρια το, η Ferrari, κακά τα ψέματα. Δηλαδή βλέπεις Ferrari, βλέπεις ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, βλέπεις έτσι αυτό το έντονο κόκκινο, το υπέροχο αυτό μαύρο άλογο με το κίτρινο background στο λογότυπο της Ferrari. Και λες ρε φίλε, τι αμαξάρα είναι αυτή. Και έχεις μια λαχτάρα κάπως, ρε παιδί μου. Λες κάποια στιγμή θα ήθελα και εγώ να οδηγήσω μια Ferrari. Ή να, ακόμα και να έχω και μια Ferrari. Τώρα όμως πιστέψτε με, θα είναι η πρώτη φορά που θα δείτε μοντέλο Ferrari, και όχι απλά δεν θέλετε να δείτε, δεν θα πιστέψετε καν ότι είναι μοντέλο της Ferrari. Πρόκειται για τη Ferrari Luce. Δεν ξέρω άμα, ξαναλέω, δεν ξέρω άμα προφέρεται έτσι, είναι ιταλικό το όνομα. Αλλά να σας πω ότι αυτό δεν είναι απλά ένα ακόμα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή φιλοσοφίας που έχει γίνει ποτέ, που έχει κάνει ποτέ η Ferrari. Αλλά κατά την άποψή μου καθόλου για καλό σκοπό, γιατί έχει καταστρέψει σχεδόν όλο το brand. Και αυτό φαίνεται από την πρώτη στιγμή με το που δεις το αυτοκίνητο, η συνεργασία με τον Johnny Ive, τον άνθρωπο που σχεδίασε το iPhone, το iMac και ολόκληρη τη σύγχρονη αισθητική της Apple, δίνει στο αυτοκίνητο μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα από ό,τι έχουμε συνηθίσει στο Maranello. Καλά κάνει ο Johnny να μείνει στα iPhone και στα iMac που έχουν εξαιρετικό design. Το design τους πραγματικά, τι να σου πω, δηλαδή το βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι μιλάει, έχει ποιότητα αυτό το design. Το βλέπεις και λες αυτό το design είναι ποιοτικό. Καλύτερα να μείνει μακριά από τα αυτοκίνητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπορείς να σχεδιάσεις smartphone και υπολογιστές, μπορείς να σχεδιάσεις και αυτοκίνητο. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να είσαι ειδικός για να το ξέρεις αυτό. Α, Λούτσε σημαίνει φως. Και σωστά το προφέρεις, λέει. Α, είναι Λούτσε λοιπόν. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαρίφη, να είσαι καλά.
Η Λούτσε λοιπόν διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες με ισχύ πάνω από 1000 ύπους, αρχιτεκτονική 800 βολτ και επιδόσεις που θυμίζουν hypercar. Το 0% έρχεται σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 310 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα λοιπόν η αυτονομία αγγίζει τα 500 χιλιόμετρα και η φόρτιση 10 ως 80% ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 18 λεπτά. Αλλά το πραγματικό σοκ δεν είναι οι επιδόσεις, είναι όπως σας είπα ο σχεδιασμός που η Ferrari ουσιαστικά εξαφανίζει την παραδοσιακή καμπίνα. Ελάχιστοι φυσικοί διακόπτες, τεράστιες επιφάνειες τιτανίου και γυαλιού, κρυφοί αισθητήρες LiDAR, ένα μάξωμα που μοιάζει περισσότερο με βιομηχανικό γλυπτό παρά με κλασικό supercar. Σε κάποια σημεία η Lucha επίσης θυμίζει περισσότερο concept της Apple παρά Ferrari. Κάποιοι επίσης είπαν ότι ο Τζόνι απλά πήρε το concept του Apple Car και το μετέφερε στην Ferrari. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι η Ferrari δεν προσπαθεί να μιμηθεί ήχους βενζινοκινητήρα. Αντί για fake V12 ηχεία, χρησιμοποιεί πραγματικούς ηλεκτρομηχανικούς ήχους από τους άξονες και τις δονήσεις των μοτέρ, δημιουργώντας ένα νέο ηχητικό DNA σε εισαγωγικά για την ηλεκτρική εποχή, και αυτό δείχνει ότι η εταιρεία προσπαθεί να χτίσει μια νέα ταυτότητα που δεν χρειάζεται. Πιστεύω ότι η Ferrari Lucha είναι ίσως ένα από τα χειρότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Όχι επειδή είναι γρήγορο, μπορεί να είναι και αξιόπιστο, τώρα εμφανισιακά είναι χάλια, αλλά επειδή για πρώτη φορά, όχι για πρώτη φορά, μάλλον δεν ξέρω, είναι αυτή η μάστιγα από βενζινοκινητήρα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο που το έχουν πολλές εταιρείες, όπως Mercedes, όπως Jaguar, τώρα και η Ferrari, που προσπαθούν να φτιάξουν ένα νέο design που δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό. Δηλαδή οι Κινέζοι που έχουν τεράστια επιτυχία φτιάχνουν κανονικά αυτοκίνητα που είναι απλά ηλεκτρικά. Δεν έχουν κάποιο design για να προσπαθήσουν να ξεχωρίσουν, όχι. Βλέπεις να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα τα κινέζικα που είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μοιάζουν σαν κανονικά αυτοκίνητα. Για κάποιο περίεργο λόγο οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες και οι αγγλικές επίσης προσπαθούν να ξεχωρίσουν τους τα αυτοκίνητα με βενζίνη από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για κάποιο λόγο προσπαθούν να το κάνουν αυτό που δεν χρειάζεται. Γιατί ο κόσμος το μισεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή πότε θα το καταλάβουν. Τι να πω, δηλαδή. Καλησπέρα Πέτρο, λέει αυτό δεν είναι Ferrari. Λέει είναι iFerrari Pro Max Ultra. Μπράβο. Κάπως έτσι είναι δηλαδή. Αλλά πάμε μας να περάσουμε τώρα στο Xiaomi YU7, το οποίο να δούνε και λίγο τι κάνουν οι Κινέζοι ακριβώς και έχουν μεγάλη επιτυχία. Γιατί το Xiaomi YU7 πρόκειται ίσως για ένα από τα ομορφότερα SUV που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε το design τους, είναι αυτό το καμπυλωτό design, το οποίο είναι καμπυλωτό design γιατί είναι και φιουτσουριστικό το design αυτό. Δεν είναι απλά επειδή είναι καμπυλωτό, αλλά είναι νέο design, πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο και δεν χρειάζεται να δώσεις τα λεφτά για Ferrari για να κυκλοφορεί. Και είναι απλά, μοιάζει με supercar, πώς να το πω. Δηλαδή μοιάζει με supercar SUV. Το Xiaomi YU7 είναι ίσως το πιο σοβαρό μήνυμα που έχει στείλει μέχρι σήμερα μια tech εταιρεία προς τις παραδοσιακές αυτοβιομηχανίες, και η Xiaomi δεν κρύβει πλέον τις προσθέσεις της, θέλει να χτυπήσει την Tesla ευθέως στην καρδιά της αγοράς. Η νέα Standard Edition του YU7 κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ στην Κίνα. Έτσι, εντάξει, εδώ πέρα θα είναι πιο ακριβά, γιατί βάλε και τους φόρους και όλα αυτά. Γύρω στο 50.000 ευρώ, κάνοντας το αρκετά φθηνότερο από το Tesla Model Y. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η χαμηλότερη τιμή δεν συνοδεύεται από φτωχό εξοπλισμό ή μικρές επιδόσεις. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχει καλύτερες επιδόσεις ακόμα, μη σας πω, και από την Ferrari που διαβάσαμε προηγουμένως. Γιατί το SUV της Xiaomi διαθέτει ηλεκτροκινητήρα αρχιτεκτονική 752 βολτ, μπαταρία LFP της CATL και πίσω ηλεκτροκινητήρα 315 ύπων. Το μεγάλο όπλο όμως είναι η αυτονομία, έτσι, εκεί πέρα είναι που στοχεύει. Σύμφωνα με τον κινέζικο κύκλο CLTC, το YU7
φτάνει τα 643 χιλιόμετρα με μία μονοφόρτιση, περίπου 50 χιλιόμετρα περισσότερα από το βασικό Tesla Model Y, και αυτό είναι ακριβώς το σημείο που η Xiaomi φαίνεται να χτυπά στρατηγικά, προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία σε χαμηλότερη τιμή, και αυτό που κάνει την υπόθεση ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι η ταχύτητα με την οποία κινείται η Xiaomi, η εταιρεία είδε ότι η πρώτη τιμολόγηση του YU7 δεν πίεζε αρκετά την Tesla και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αναδιοργάνωσε ολόκληρη την γάμα της. Αυτή είναι καθαρά tech company mentality και όχι παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία. Οι κινήσεις γίνονται σχεδόν όπως στα smartphones, γρήγορα, επιθετικά και με συνεχή προσαρμογή της αγοράς. Το θέμα είναι ότι αυτό που θέλω να καταλήξω στο σημείο αυτό είναι ότι είναι ωραίο να έχεις ωραίο design. Εντάξει, το να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο 500.000 ευρώ και να το βλέπει ο άλλος στο δρόμο και να μην καταλαβαίνει ότι κοστίζει 500.000 ευρώ, έχει και νόημα. Θα μου πεις, έχει νόημα για σένα. Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ θα προτιμούσα να πάρω αυτό το αυτοκίνητο 30.000 ευρώ και να φαίνεται σαν να έχω πληρώσει 500.000 ευρώ. Πάντως η Tesla για μένα έχει, εντάξει, γενικότερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν πάνε. Κατά την άποψή μου, okay, είναι μια αγορά που έχει αυξηθεί λόγω του ότι είναι φθηνά, λόγω του ότι, αλλά τα προβλήματα βγαίνουν στη συνέχεια, βγαίνουν μετά από χρόνια. Όπως ας πούμε ότι πέφτει τρομακτικά η αξία τους, ότι μετά από αρκετά χρόνια χρειάζεσαι αλλαγή μπαταρίας. Δηλαδή δεν σε συμφέρει να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να το αγοράσεις εσύ ο ίδιος. Θα έλεγα ότι ίσως περισσότερο ούτε με leasing όμως σε συμφέρει. Δηλαδή δεν ξέρω. Προσωπικά, αν ρωτάτε εμένα, άμα κοστίζει τόσο 30.000 ευρώ στην Ελλάδα, okay, ναι, ίσως αξίζει, αλλά δεν θα αξίζει τόσο. Καλύτερα να πάρεις κάτι άλλο με 30.000 ευρώ. Εκεί προσπαθώ να καταλήξω. Καλησπέρα, Γιώργο. Λέει Τάσο, σε λίγο η Xiaomi θα βγάζει και ψυγεία με 0% σε 3 δευτερόλεπτα. Μήπως από 0 μείον 100. Στην κατάψυξη δηλαδή, επειδή θα είναι ψυγείο. Το τρομακτικό, λέει ο Νίκος, είναι ότι οι κινέζικες εταιρείες αρχίζουν να κινούνται πιο γρήγορα από τις ίδιες τις tech εταιρείες της Αμερικής. Έχουν ήδη αρχίσει εδώ και χρόνια. Από κάτω τώρα παίζει Pilot Priest και το κομμάτι Archive 7. Ένα ωραίο έτσι νοσταλγικό σε εισαγωγικά κομμάτι. Σε σύνα από αυτά που τα ακούς ρε παιδί μου και για κάποιο λόγο νοσταλγείς κάτι και δεν ξέρεις τι είναι. Είναι έτσι αυτή η μελωδία, η απλή, η ωραία, η μινιμαλιστική που σε ταξιδεύει. Είναι ταξιδιάρα μελωδία. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα τώρα να περάσουμε στο WWDC 2026, όπου η Apple ετοιμάζει τη μεγαλύτερη αλλαγή μετά το iPhone και όλα περιστρέφονται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα είναι ένα συνηθισμένο event της Apple. Η ίδια εταιρεία δείχνει να το αντιμετωπίζει σαν σημείο καμπής και όχι τυχαία, γιατί το 2026 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της Apple και όλα δείχνουν ότι θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή για να επαναπροσδιορίσει ολόκληρο το software οικοσύστημά της. Η μεγαλύτερη αλλαγή φαίνεται πως θα είναι η Siri. Για πρώτη φορά η Apple ετοιμάζει έναν assistant που θα λειτουργεί περισσότερο σαν σύγχρονο AI chatbot και λιγότερο σαν το παλιό Siri που δεν είχε νοημοσύνη. Ήταν περισσότερο τεχνητή παρά νοημοσύνη. Η εταιρεία λοιπόν προσπαθεί να φέρει δυνατότητες conversational AI, βαθύτερη κατανόηση φυσικής γλώσσας και αυτοματισμούς που θα τρέχουν απευθείας πάνω στη συσκευή μέσω του Apple Intelligence. Και εδώ λοιπόν βρίσκεται η μεγαλύτερη διαφορά της Apple από τους ανταγωνιστές της, το on-device AI. Ενώ οι περισσότερες εταιρείες AI πλατφόρμες βασίζονται κυρίως σε cloud υποδομές, η Apple θέλει να τρέχει μεγαλύτερο μέρος επεξεργαστικής τοπικά στο iPhone, που αυτό για μένα κατά την άποψή μου είναι καλό για τα δεδομένα σου μεν, αλλά αφού έχεις ήδη cloud, η Apple έχει ήδη cloud, θα μπορούσε απλά να τρέξουν εκεί πέρα για να τρέχουν πιο γρήγορα, έτσι, γιατί στο iPhone, στο iPad και στο Mac τρέχουν τοπικά. Αυτό σημαίνει καλύτερη ιδιωτικότητα, χαμηλότερο latency, αλλά μικρότερη εξάρτηση από servers, αλλά λίγο πιο χαζό AI.
από τον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα η Apple φαίνεται ότι ενοποιεί πλήρως την ρύθμιση όλων των λειτουργικών της συστημάτων. Έτσι έρχονται iOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 και tvOS 27. Κανονικά, αν με ρωτάτε εμένα, θα πρέπει να το κάνει όλα 50, μιας και είναι τα 50 της χρόνια, δίνοντας έτσι την αίσθηση ενός ενιαίου οικοσυστήματος. Και από όσα ακούγονται, το visual redesign θα είναι αρκετά μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο από την εποχή του iOS 7. Αλλά υπάρχει και μια πιο σκοτεινή πλευρά σε όλο αυτό. Η Apple φαίνεται ότι ετοιμάζει να βάλει διαφημίσεις μέσα στο Apple Maps. Κάτι που πριν από μερικά χρόνια θα φάνταζε σχεδόν αδιανόητο για την εταιρεία. Τώρα, αυτό νομίζω είναι περισσότερο φήμες. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν η Apple το έχει ανάγκη κιόλας. Αλλά αυτό δείχνει ότι το Service Division γίνεται πλέον όλο και πιο σημαντικό οικονομικά για την Apple. Μάλιστα. Πιστεύω ότι εντάξει, το WWDC 2026 θα είναι η στιγμή που θα καταλάβουμε αν η Apple έχει μείνει πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη ή αν απλά περίμενε τη σωστή στιγμή για να μπει στο παιχνίδι. Είναι αυτό που λέγαμε, είναι ότι η Apple πολλές φορές καθυστερεί να βάλει κάποια νέα χαρακτηριστικά που έχουν ήδη οι αντίπαλοι, αλλά όταν το κάνει όμως, το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, υπάρχουν πολλές φορές που έχουν καινοτομήσει στην Apple, αλλά υπάρχουν και άλλες φορές που έχουν μείνει πίσω. Αλλά βλέπουν ότι υπάρχει ανάγκη σε αυτό το κομμάτι και τον ενσωματώνουν με δικό τους τρόπο, όπου πραγματικά είναι και πολλές φορές πολύ καλύτερος από αυτό του ανταγωνισμού. Τώρα μένει να δούμε αν στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπτωση όπου καθυστέρησε γιατί δεν μπορεί να το αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι και θα αποτύχει, ή καθυστέρηση γιατί όντως έχει μια πολύ καλύτερη πρόταση από τον ανταγωνισμό. Είναι ένα από τα δύο. Μέχρι τώρα η Apple λοιπόν έμοιαζε αργή, αλλά πολλές φορές η Apple δεν προσπαθεί να είναι πρώτη. Έτσι ξαναλέω. Ακριβώς. Σωστός ο Μάνιος λέει: η Apple έχει αργήσει πολύ στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όταν μπαίνει κάπου συνήθως αλλάζει όλο το παιχνίδι. Σωστό. Όταν μπαίνει η Apple κάπου αλλάζει το παιχνίδι. Έχει νέες προτάσεις. Κάνει re-innovation ουσιαστικά. Αυτός είναι και η φιλοσοφία της Apple. Είναι ότι ναι, οκ, θα κάνουμε αυτό που κάνει ο ανταγωνισμός, αλλά θα το κάνουμε με το δικό μας τρόπο.

Εδώ πέρα ο φίλος μας ο Ζαρέφης λέει καλύτερα υβριδικό. Συμφωνώ παιδιά, ακούστε να δείτε. Άμα είναι να έχω το άγχος για το αν θα πέσει η μπαταρία για την πόλη, είναι καλό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Για την πόλη είναι μια χαρά. Αλλά το υβριδικό, δηλαδή, το ίδιο πράγμα είναι ουσιαστικά. Εντάξει, βέβαια τα σέρβις και αυτά και τέτοια, αλλά μετά δίνεις για την μπαταρία. Πόσα δίνεις μετά από χρόνια.

Λοιπόν, παιδιά, και σε αυτό το σημείο πρέπει και εγώ να αποχαιρετήσω με τη σειρά μου. Παρασκευή βράδυ, έτσι, κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 11 στο

γιατί αμέσως μετά έρχεται η εκπομπή Δισκοπολίων Χάρης ανοιχτό 11 με 1 με τη Χαρούλα Νικολαίδου για να σας πάρει τα μυαλά στην κυριολεξία. Καλό σουκού να έχετε, παιδιά. Καλή ξεκούραση. Πολλά φιλιά σε όλους. Θα κλείσουμε με Saturday από All the Damn Vampires. Καλό σας βράδυ.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New Generation. Η ώρα είναι 11. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή που ξεκίνησε με το πολύ ατμοσφαιρικό και thriller τραγούδι Country Death Blues. Τι λέω εγώ, Country Death Song των Violent Femmes. Ένα χρόνο αμέσως μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους θρυλικού πασίγνωστου δίσκου και το άλμπουμ Hallowed Ground. Και κάπως έτσι λέω να σας υποδεχτώ στην εκπομπή, η οποία έχει πολλά και διάφορα. Εμπνέει, παίρνει μαντλή, μάλλον έμπνευση από αγαπημένες κυκλοφορίες του παρελθόντος, αρκετό παρελθόν σήμερα, και περιμένει με ανυπομονησία και τη δική σας συμμετοχή και σκέψη πάνω σε αυτά που θα ακούσετε σήμερα.

Τι ακούμε σε αυτό το άλμπουμ, τι ιστορίες και τι ολοκινηματογραφικές ιστορίες βασικά. Από τον δίσκο των The Walkabouts, The Devil's Road, το 1996 που κυκλοφορεί, και η ιστορία των δύο αδερφών, όπου ένας συνελήφθη και τέλος πάντων ο τύπος έχει τα Fair, The Fairground Blues, και ήταν φυσικά ο Chris μαζί με την Κάρλα. Και η πολύ πολύ ωραία αυτή η εποχή της alternative country της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, αριστούργημα, πάρα πολύ ωραία δουλειά και πολύ αγαπημένη. Και καθώς ακούγαμε το Fairground Blues, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος σε ακαριαίο μήνυμα αντίδραση σε αυτά που ακούμε: χαρούλα σαν το Every Night, τον Last Drive είναι αυτό, αλλά στο πιο γρήγορο. Δηλαδή ποιο εννοείς, Κωνσταντίνε μου, καλώς το να... αυτό. Για να δούμε.

μηνύματα έρχονται το ένα πίσω από το άλλο για τους The Last Drive και αυτή την δουλειά τους. Μιλάμε τώρα για τα 80s, τα δικά μας τα παιδιά, τους The Last Drive και τον Underworld Shakedown. Τα σχόλια λοιπόν βροχή εδώ υπέρ του προγράμματος. Τι ωραία. Γεια σου Κωνσταντίνε με τα ωραία σου εδώ, ωραία για να λαμπεί. Χαιρετάει ο φίλος ο Chris, ο Time Traveler, ο Nax και όλη η καλή παρέα. Καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Χρήστο, τον Αρπέτζιο. Καλώς στον George και τον Γιώργο. Καλώς στο φίλο μου τον Μάνο, τον κύριο Μόντε δηλαδή. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους όσους έχετε συντονιστεί. Λοιπόν, το Νεκτάριο βεβαίως που μου έστειλε και μια ωραία, έναν ωραίο συνειρμό δικό του επίσης. Πριν πάω όμως στο συνειρμό σου Νεκτάριο, θέλω να έρθω στους Green on Red, έτσι προς χάριν αυτής της γκαράζο σίξ της κατάστασης, με rock and roll μέσα από τη δεκαετία του 80 και σε ένα ωραιότατο Drifter.

Λοιπόν, ωραιότατα, Green on Red, Καλιφόρνια, δεκαετία του 80, αναβίωση αυτού του ωραίου ήχου των 60's. Την αγαπάμε αυτή τη σκηνή, έχει και ονομασία, λέγεται Paisley Underground. Η Green on Red είναι κάποια από τα παιδιά αυτής της σκηνής. Μιλάμε τώρα για την νεολαία, τους νεαρούς τότε, τους Αμερικανούς, τους Καλιφορνέζους συγκεκριμένα. Μ' αρέσει να σας περιγράφω έτσι, να σας φέρνω την εικόνα, γιατί αυτό ήτανε. Όλη μια μεγάλη παρέα και γραφτήκαν πάρα πολύ ωραία πραγματάκια εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, μια φορά και έναν καιρό στην περιοχή Paisley, γι' αυτό και λέγεται Paisley Underground. Λοιπόν, στο μεταξύ η Green on Red ήτανε μια... ήτανε ουσιαστικά ο Steve Wynn, μάλλον, και ο, πώς το λέγανε τον άλλον, δεν θυμάμαι. Το θέμα είναι ότι κάναν και ένα παράπλευρο project που λεγόταν Danny and Dusty, το οποίο και αυτό ήταν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, την ίδια περίοδο βασικά. Λοιπόν, και λέω να πάμε να τους ακούσουμε. Μπράβο, ήταν ο Steve Wynn και ο Dan Stewart, ο οποίος ήταν στα φωνητικά των Green on Red. Και επειδή δεν έχουμε ξανακούσει Danny and Dusty, θέλω να έρθω στο 1985 στο δίσκο τους The Lost Weekend, Dan Stewart, σωστά, και στο κομμάτι Song for the Dreamers. Για πάμε.

0: Και τι απόλαυση πραγματικά. Αυτό το τελευταίο, η τελευταία μελωδιούλα είναι όσοι έχουν παίξει πιάνο στη ζωή τους από πιτσιρίκια, ξέρουν ότι είναι το αγαπημένο εύκολο, πανεύκολο κομμάτι που θέλουν να μάθουν όλοι, όλα τα παιδιά. Αυτό το τελευταία μελωδιούλα που έπαιξε τώρα έκανε και ένα λάθος κόπημο. Λοιπόν, αυτά από τους Danny & Dusty και το 1985 και το Song for the Dreamers. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου το Στέλιο εδώ που μου στέλνει Paisley, που αναφέρθηκα στην Paisley Underground, σημαίνει λαχούρι, και το Paisley ήταν αναφορά αναβίωση των 60's τότε. Σχεδόν όλοι φορούσαν λαχούρια, σωστά. Γι' αυτό ονομάστηκε Paisley Underground. Η σκηνή αυτή των 80's συγκεκριμένα, στην Καλιφόρνια. Λοιπόν, οπότε Paisley δεν είναι περιοχή στην Καλιφόρνια που είπα εγώ πριν λάθος. Και μου γράφει εδώ και ο φίλος μου ο Στέλιος, αν ήταν περιοχή θα είχα μετακομίσει ήδη. Θα ερχόμουν και εγώ, να ξέρεις. Είναι αυτό, βγαίνει από τα λαχούρι, από τα ρούχα που φορούσαν οι χίπηδες. Τώρα, ναι, τέλος πάντων, αυτό. Στο μεταξύ, μου ήρθε ένα ωραίο μηνυματάκι από το φίλο Νεκτάρι, ο οποίος, καθώς έκανα εγώ την αναφορά μου στα ωραία Hammond που ακούγαμε στην έναρξη της, όχι Hammond, τα πλήκτρα τύπου όργαν που ακούγαμε με τους The Walkabouts, μου ήρθε ένα μήνυμα για πολύ ωραία πλήκτρα να ακούσουμε το Breakthrough των Atomic Rooster.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Λοιπόν, φοβερή λοιπόν βρετανική σκηνή των 70s, όπου εκεί στη Βρετανία έχουμε όλη αυτή τη δημιουργία του ωραιότατου blues rock ήχου, του hard rock ήχου, η εξέλιξη πάει έτσι, και του πρώιμου heavy metal. Η Atomic Grooster είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, το ένα χαρακτηριστικό πρώιμο heavy metal κομμάτι από τους Atomic Grooster είναι το Death Box Behind You, το οποίο το κρατάω για να το ακούσουμε και σε επερχόμενη εκπομπή, βασικά ίσως και αύριο, επειδή τους ακούσαμε ήδη σήμερα. Αύριο θα ακούσουμε αυτό το πρώιμο heavy metal κομμάτι τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή το φίλο το Νεκτάριο και συνεχίζω. Λέω να έρθω στο 1977 και θέλω να έρθω στο συγκρότημα των Happy The Man. Happy The Man, οι οποίοι ήταν και αυτή μια περίπτωση βρετανικής progressive μπάντας. Πολλοί τους συγκρίνουν με τους Yes, άλλοι με τους Gentle Giant. Και έχουμε στα keyboards τον Kit Watkins, έχουμε τον Frank Wyatt, έχουμε τον Stan Whitaker στα φωνητικά και τον μπασίστα Rick Kennel. Λοιπόν, Happy The Man, δώστε βάση. Θα έρθω στον δίσκο Crafty Hands και στο κομμάτι τους Service With A Smile.

Εντάξει, φοβερός ήχος. Μιλάμε τώρα ήδη για την μεγάλη χρήση, τέλος πάντων, του synthesizer. Είμαστε προς τη δεκαετία του 80 και εδώ οι Happy The Man με το δικό του στυλ, δικό του ύφος, να δημιουργούν πάρα πολύ πάνω σε αυτό το μαγικό μουσικό όργανο, το οποίο ήταν άκρος δημιουργικό και πρέπει να ήταν και η χαρά του πληκτρά, έτσι, του κιμπορτίστα, να ανακαλύπτει ήχους, να συνδυάζει μαζί με τις κιθάρες, με την παραγωγή, ωραία πράγματα. Και τι ωραία που είμαστε τώρα εδώ στην εποχή που είμαστε και έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε και να βλέπουμε και την εξέλιξη αυτού του ήχου μετά, πως περνάει από δεκαετία σε δεκαετία. Πάμε στα 80s, στα 90s, στις metal progressive bands, τι ωραία που συνεχίζει, και μετά τόσα και τόσα παραδείγματα που έχουμε, είτε από την Ευρώπη είτε από την Αμερική. Λοιπόν, Service with a Smile, πάρα πολύ ωραία, Happy The Man, και 1977. Μιας και είμαστε σε αυτόν τον ήχο, ας γυρίσουμε πίσω στη Βρετανία και ας πάμε και ένα χρόνο μπροστά, στο 1978 και τους Genesis.

Τι ωραία ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια τόση δα αναφορά μικρή, σήμερα τουλάχιστον, στον Tony Banks, τα πλήκτρα των Genesis. Ο πολύ πολύ ωραίος αυτοσυνθέτης, έχει κάνει και πάρα πολύ ωραίες όλο δουλειές, ο Banks, ο Tony Banks. Εδώ λοιπόν στο δίσκο And Then There Were Three και το Follow You, Follow Me. Φωνητικά πλέον ο Phil Collins, ο οποίος κάνει την αδιανόητη αυτή δουλειά να παίζει στα drums και να τραγουδάει ταυτόχρονα. Ένα απίστευτο ταλέντο ο Phil Collins, αδιανόητο ταλέντο, αυτά που έκανε και το πόσα όργανα παίζει, το τι ωραία, πόσο ωραία γράφει, πόσο καλός drummer είναι, ήταν. Μακάρι, τι να πω, τώρα δεν ξέρω κιόλας πως είναι η υγεία του, αλλά θα ήταν μια πάρα πάρα πολύ ωραία εμπειρία να δούμε τον Phil Collins live. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Λοιπόν, αυτά. Αυτά με τους Genesis και με την δεκαετία του 70 και με τον Phil Collins πια στα φωνητικά. Θέλω να προχωρήσουμε λιγάκι και να μείνουμε εκεί στα παλιά. Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε ακόμα, ας μην βιαστούμε. Θέλω να πάω πίσω στο 1969 και να ακούσουμε μια φωνή από αυτές που δεν είναι, ας πούμε, σαν το όνομα της Janis Joplin που την ξέρουμε όλοι αμέσως, αλλά όμως υπήρξε μια απίστευτη περίπτωση από τη Βρετανία και είναι αυτή της Julie Driscoll. Λοιπόν, η οποία είναι στο χώρο της blues, της jazz, rock and roll, δεκαετές 60 και Βρετανία, ξαναλέω. Λοιπόν, θα έρθω στην Julie Driscoll και το άλμπουμ Street Noise και θα πάμε στο κομμάτι της All Blues.

Αυτή ήταν η Driscoll, αυτή ήταν η Julie Driscoll και το All Blues, πηγαίνοντας πίσω στο 1969. Και τι ωραία που συμμετέχετε και τι ωραία που μου γράφετε. Και πράγματι ήταν η Driscoll μαζί με τον Brian Auger, ο οποίος ήταν πώς το λένε, πιανίστας, κιμπορτίστας, έπαιζε Hammond, πολύ χαρακτηριστικός μαζί της. Και το παίξιμο αυτό που τώρα που ακούγαμε, τα ωραία τα σόλο από πίσω, ήταν δικά του. Λοιπόν, και μια ανάσα πριν το ρολόι δείξει 12 και πάμε και κλείσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα σας πάω στην περίπτωση του συγκροτήματος Argent, που είναι και αυτή από τη Βρετανία, και μιλάμε τώρα για τα τέλη της δεκαετίας του 60 πάλι, σίγουρα blues rock αλλά κυρίως progressive. Και θα έρθω στο δίσκο τους με τίτλο All Together Now, δηλαδή είμαστε στο 1972 και ο Rod Argent, ο οποίος είναι ο κιμπορτίστας και από αυτόν παίρνει το όνομά του και το συγκρότημα, όργανο ηλεκτρικό πιάνο φωνητικά, και στην κιθάρα είναι ο Russ Ballard. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και να κλείσουμε το πρώτο μέρος με το I Am The Dances of Ages. Πάμε.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Και να έρθουμε σε μια περίπτωση από την Αμερική, από τον Ontario, και την περίπτωση των Crown Lands. Οι Crown Lands, οι Αμερικανοί, είναι μια περίπτωση που είναι στα πράγματα από τις αρχές του 2020. Έχουν κυκλοφορήσει 1, 2, 3, 4, 5, 8 άλμπουμ, όχι, 7 άλμπουμ, και εγώ λέω να έρθω μαζί σας στην δουλειά τους με τίτλο Apocalypse, και μιλάμε για το 2026. Άρα μιλάμε για την τελευταία κυκλοφορία των Crown Lands, τους οποίους έχουμε ξανακούσει, αλλά όχι κάτι από την καινούργια τους. Για πάμε. Το κομμάτι λέγεται The Revenant One.

Εντυπωσιακή η Crownlands, πολύ. Και διάβαζα για αυτούς, καταρχάς είναι από τον Καναδά. Και μία από τις μεγάλες τους αγάπες είναι η Rush, προφανώς. Ασχολούμενοι με αυτό το χώρο, με αυτό το είδος, με το progressive και τα λοιπά. Η Rush είναι η μεγάλη τους, ο μεγάλος τους σεβασμός, η μεγάλη τους αγάπη. Και μάλιστα διαβάζω εδώ ότι το Μάρτιο του 2021 κυκλοφόρησαν το single Contact Fearless Part 1, το οποίο είναι ένα αφιέρωμα στους Rush. Είναι ένα τραγούδι, λέει, 10 μερών με τμήματα που αναφέρονται στο έργο των Rush. Και μάλιστα δούλεψαν με τον παραγωγό των 9 πρώτων δίσκων των Rush, που είναι ο Terry Brown. Αργότερα δούλεψαν με τον Nick Raskulinets, που ήταν συμπαραγωγός των 2 δίσκων των Rush. Οπότε κινήθηκαν εκεί, γύρω από τη σφαίρα αυτή τη μαγική, των μαγικών Rush. Λοιπόν, αυτά με τους Crownlands και το πολύ ωραίο τους αυτό κομμάτι από τον τελευταίο τους δίσκο. Εγώ πήγα σε κάτι ακουστικό βέβαια και θα ξανάρθω σε αυτούς να τους ακούσουμε και έτσι και στα πιο δυνατά τους. Άλλος δίσκος τώρα του 2026. Έρχομαι εδώ στα δικά μας τα μέρη και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια και στην περίπτωση του Θανάση Τζίνκοβιτς, ο οποίος είναι ένας πολύ χαρισματικός και ωραίος τραγουδοποιός. Αυτός λέει τα τραγούδια του. Κυκλοφόρησε το Τζίνκοβιτς 2, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο που τον ακούσαμε αρκετά από εδώ, τον αγαπήσαμε. Έχει σαφέστατες αναφορές στις αγαπημένες εκείνες εποχές των 60s, 70s. Να θυμίσω ότι κιόλας ο Τζίνκοβιτς είναι μέλος ενός tribute συγκροτήματος ελληνικού για τους Doors και είναι πάρα πολύ δυνατό σχήμα. Τους πώς τους λέγανε να δεις. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ και θα σας πω. Όπως και να έχει, συνεχίζει με τις προσωπικές του δουλειές και θα έρθω λοιπόν στο Τζίνκοβιτς 2 και το κομμάτι Μέρα τη Μέρα. Για πάμε να τον ακούσουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Δεν νομίζω ότι περιμέναμε κάτι λιγότερο από τον Θανάση Τζίνκοβιτς. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Η αισθητική του είναι συγκεκριμένη, δηλαδή έτσι κινείται σε αυτούς τους ήχους και επίσης έχει και ένα ονειρικό έτσι τοπίο στο οποίο βάζει, περιβάλλει, ένα πλαίσιο τέλος πάντων που βάζει τη μουσική του. Είναι και η φωνή του έτσι αυτή νοχελική, αβίαστη, αφηγηματική φωνή. Η στίχη είναι δική του. Αυτά. Θα ξανάρθω σε αυτό το άλμπουμ γιατί είναι και άλλα κομμάτια τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αυτό ήταν, ξαναλέω, το Μέρα με τη Μέρα, τη Μέρα, και το άλμπουμ είναι το Τζίνκοβιτς 2, και άμα δείτε το εξώφυλλο θα σας θυμίσει σίγουρα Τζον Λένον εξώφυλλο. Τώρα ποιος δίσκος είναι το Τζον Λένον δεν θυμάμαι, αναφορά σαφέστατη και στον ήχο αλλά και στο εξώφυλλο του δίσκου. Λοιπόν, τώρα εγώ για κάποιον παράξενο λόγο θυμήθηκα ένα τραγούδι ακούγοντας αυτό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι του Τζίνκοβιτς, ούτε σε θέματα παραγωγής, ούτε σε θέματα ήχου, αλλά για κάποιο λόγο κάτι μου έβγαλε που μου θύμισε το Betterman, τον Pearl Jam.

Vitalogy και Betterman. Pearl Jam και 1994. Ωραία. Νομίζω ο στίχος του Τζίνκοβιτς μου θύμισε το Betterman. Όχι η μουσική σε καμία περίπτωση, αλλά να, μια ωραία ευκαιρία να ακούσουμε ένα κομμάτι σαν αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω. Πού να σας πάω τώρα? Θα αλλάξω ήχο και θα έρθω στους Tiamat. Θα σας πάω λοιπόν στον δίσκο των αρχών του 2000 με τίτλο Judas Christ. Λοιπόν, Tiamat, Σουηδία, και το The Return of the Son of Nothing.

Αυτά με τους Tiamat και τους δίσκους πίσω εκεί, πίσω πριν 24 χρόνια. Σουηδοί Tiamat και η ωραία τους αυτή δουλειά. Για να αλλάξουμε εγώ πάλι τώρα και για να έρθουμε σε καινούρια κυκλοφορία του Bruce Sourd, ο οποίος ήταν, είναι μάλλον frontman των The Pineapple Thief, και εδώ σε προσωπική του δουλειά έρχεται με δίσκο ο οποίος έχει τον τίτλο Ghosts in the Park. Λοιπόν, μια από τις τελευταίες κυκλοφορίες και κρατημένο εδώ πέρα για να το μοιραστώ μαζί σας, ένα το κομμάτι μάλλον που θα ακούσουμε λέγεται Kept Me Thinking. Για πάμε να τον βρούμε σε αυτόν τον κόσμο. Το κομμάτι είναι μεγαλούτσικο, είναι 6,5 λεπτά. Για να δούμε την καινούργια του δουλειά.

Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η δουλειά του Bruce Sourd από το 2026, τον δίσκο Ghosts in the Park. Πολύ ενδιαφέρον τα τοπία που φτιάχνει, η ήχη του. Ένα ωραίο άλμπουμ το οποίο μάλλον σίγουρα δηλαδή θα το ξαναεπισκεφθούμε άμεσα. Λοιπόν, λέω να κλείσω τώρα με ένα κομμάτι το οποίο είναι και έτσι χορταστικής διάρκειας, είναι 6 λεπτά και 45 δεύτερα, και να μας πάω όλους μαζί τώρα πίσω στο 1977 και εκεί να συναντήσουμε την περίπτωση του super group που λεγόταν Go, όπου εκεί έχουμε αρχηγό και ιδρυτή ουσιαστικά του σχήματος, τον Στόμο Γιαμάστα, ο οποίος ήταν κρουστός και κιμπορτίστας, μαζί με τον πολύ αγαπητό Steve Winwood, μαζί με τον Aldi Meola στην κιθάρα και τον Klaus Schulz στα σύνθια, και ο Michael Shreve να είναι στα drums, ο οποίος ήταν στο συγκρότημα των Santana. 1977 κυκλοφορεί ο δεύτερος και τελευταίος δίσκος για αυτό το super group. Μιλάμε τώρα για progressive jazz περισσότερο. Υπάρχει ένα τραγούδι εδώ. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Mysteries of Love. Τα φωνητικά αναλαμβάνει η Linda Lewis, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία εδώ στη συγκεκριμένη, και γενικά, αλλά εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι πάρα πολύ ταξιδιάρικη, και με αυτό λέω να κλείσω την εκπομπή. Κάναμε τη βόλτα μας σήμερα πολύ στα 70's, έτσι και στο progressive ήχο. Είδαμε και μερικές καινούργιες δουλειές του 26. Ας κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, πίσω στο παρελθόν. Λοιπόν, οπότε Go, Mysteries of Love, και καλό βράδυ σε όλους, με το καλό αύριο στις 11 και πάλι μαζί σας. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για την πολύ όμορφη παρέα που κρατήσατε εδώ στην εκπομπή και απόψε. Φιλιά πολλά.

ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

ποτέ δεν σκέφτηκες τις ώρες που αργείς, πως η καρδιά μου έχει στοιχήσει, πόσο δάκρυ μες στη σιωπή

0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.